πήρα το μήνυμά σου. Σε αυτή τη διαδρομή ορίζουν οι δρόμοι μας. Και μην ξεχνάς πως όλα τα ωραία έχουν ένα τέλος.

0: Eu não. All those shadows there. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

ούτε σωσίβιο, ούτε σανίδα σωτηρίας. Στέκεται εκεί με τα χέρια στις τσέπες και παρακολουθεί τον καταποντισμό τους

και παρακολουθεί τελείως απαθής. Όμως

μοναχός του. Κι όταν πρέπει μιλά με το φως του.

βουνά οι πήγες που γιατρικό είναι για τη δίψα, τις κρυφές μου πληγές μου τις δίψα.

Μου είχε πει τα πρωινά νιώθει ναυάγιο, ότι χρόνια τώρα ψάχνει ένα πάγιο. Μα να τι πάλι που ξυπνά σε κάτι βράχια, κατά μεσής του ωκεανού και είναι κομμάτια. Ξεφυσάει, πώς θα αντέξει, άλλη μια μέρα έτσι πώς θα την παλέψει. Σηκώνει άγκυρα και διώχνει τη σκέψη, μες στη θάλασσα της πόλης πάει να τρέξει. Αρπάζει τα κλειδιά της, φοράει τα ακουστικά της.

μου είχε πει ότι ψάχνει ένα λιμάνι. Κάπου να ράζει που φουρτούνα να μην πιάνει. Από τότε κάθε μέρα περιμένω στο φάρο. Με μια ελπίδα να μ' αφήσει μέσα μου να την πάρω. Μα να την πάλι καφωμένη στο ποτό της. Η παράμεσο πέλαγα το καταφύγιό της. Γνωρίζει τα νερά και όλες τις φάτσες. Πίνει και ονειρεύεται ταξίδια με μπουνάτσες. Είναι όλοι γύρω της μα δίπλα της κανείς. Ναυάγια της ζωής, πειρατές της ειδονής. Πηγετρής. Σε λίγο πάλι θα σαλπάρει. Το μπουρίνι της νύχτας μακριά θα την πάρει. Μα εγώ πάντα περιμένω να φανεί. Να πετάξω τον κάβο να πιαστεί. Όλο φοβάμαι πως για πάντα θα χαθεί. Και θα με έρημο λιμάνι μια ζωή.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα με ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
6: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
5: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Εσείς

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ξεκινήσαμε με ένα musical με την Βλαχοπούλου να ερμηνεύει ένα από τα τραγούδια τα πολύ ωραία. Και τώρα είμαστε σε εκείνο το σημείο που χορεύει με την πρωταγωνίστρια. Πώς το λέγανε, ο Ντούζος. Ο Ντούζος, Νίκο, φτάνει. Ο Ντούζος.
1: Ανδρέας Ντούζος.
0: Ότι χορεύουν μαζί τώρα και τη λέει κάτι στα αυτή σε σχέση με την εξέλιξη τη ιστορία.
1: Με τη ζωή Λάσκαρη.
0: Ναι, αλλά δεν την είχε.
1: Κορίτσια δεν για φίλημα ή ραντεβού στον αέρα.
0: Νομίζω είναι... με την Χλόη Λάσκου, πώς τη λέγανε, Λιάσκου.
1: Με τη Χλόη Λιάσκου δεν χορεύαν γιατί ήταν αδέρφια ή φίλοι. Με τη Λάσκαρη ήταν ζευγαράκι.
0: Βραφώ, εγώ τον είδα πώς την κοιτούσε τώρα τη Χλόη.
1: Λοιπόν, είναι μια σκηνή στο Κορίτσια για φίλημα.
0: Μπορείς να σταματήσεις να σφυρίζεις και να μιλάς ταυτόχρονα. Τι είσαι εγκαστρέμητος.
1: Είμαι εγκαστρέμητος.
0: Άντε πάλι.
1: Είμαι εγκαστρωμένος και το. Λοιπόν, είναι μια σκηνή στο Κορίτσια για φίλημα που είναι μέσα στα κάστρα, μέσα στην παλιά πόλη, ο Ντούζος με την Λάσκαρη εκεί που τα φτιάχνουν, που η Λάσκαρη φορά ένα καταπληκτικό γαλάζιο φόρεμα. Είναι οπτασία. Εκείνη η σκηνή που στο τέλος κιόλας της τραγουδάει κιόλας, εκείνη η σκηνή, πόρε φίλε, τι πράγματα είναι αυτά. Λοιπόν, γλυκιά ζωή, γλυκιά ζωή από το κάτι να καίει, από το κάτι να καίει. Και τώρα ακούμε αυτό το background έτσι που έχουμε εδώ, το instrumental. Είναι Χατζηδάκης από τις μουσικές που είχε κάνει για το ραντεβού στην Κέρκυρα. Για να το αφήσουμε λίγο να ακουστεί.

0: Έτσι για τα slow, τα blues. Λοιπόν, προσπαθούμε εδώ με την γλυκιά ζωή, με τραγούδια έτσι που μας φτιάχνουν τη διάθεση το πρωί. Προσπαθούμε να φτιάξουμε και εμείς τη διάθεσή μας μέσα στην καθημερινότητα και μέσα στα προβλήματα της καθημερινότητας. Έλα όμως που πολλές φορές δεν τα καταφέρνουμε.
1: Δεν είναι και εύκολο, φίλε. Κάθε μέρα προστίθεται και ένα πρόβλημα. Κάθε μέρα κάποιος σκέφτεται κάτι για να μας δυσκολέψει την καθημερινότητά μας.
0: Λύνουμε ένα πρόβλημα και φτιάχνουν τα άλλα τρία.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, με τι μυαλό και με τι διάθεση μετά να προχωρήσεις. Να, Αργύρης. Αργύρης Δούλατζης.
0: Για να τον ακούσω.
1: Λέει, καλημέρα, περπατάω και νιώθω από κάπου θα πεταχτεί μπροστά μου η βουλιουκλάκη.
0: θα είσαι τυχερός.
1: Ναι, φίλε, κατάμα το έχουν κάνει κάποιοι.
0: Θα είσαι τυχερός, Αργύρη. Για πες μας λοιπόν, μια που μιλάμε για προβλήματα και εκεί που δεν το περιμένεις, τσουπ, εκεί που μιλάμε για τη χλαπάτσα στην παραλία και για την άπνοια και την υψηλή θερμοκρασία που συντηρεί αυτό το πράγμα, εκεί βλέπεις καπνό στον αέρα.
1: Για πες και μας, τον είδα.
0: Γιατί χθες, αυτό σκεφτόμουν, ότι θα βάλουμε τον Μπάμπη σε θέση ανταποκριτή, σε θέση του ρεπορτάζ, να μας πει τι έγινε εκεί στα Πέριξ, χθες στα Πεύκα.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι πράγματι φτάνοντας με τα πιτσιρίκια που πέρασε και πήρα την μικρή από το σχολείο και ανηφορίζοντας τα Πεύκα, είδα αριστερά έναν μαύρο καπνό. Και όταν λέω αριστερά, γιατί ξέρεις υπάρχει ένας σαν λοφίσκος,
0: ναι, ναι.
1: Και από πίσω ακριβώς φαινόταν ότι από κάπου υπάρχει καπνός.
0: Γύρω στις 4 παρά αυτό.
1: Εκεί 4 παρατέταρτο να σου πω την αλήθεια, ναι. Εκείνη την ώρα είχα πάρει μόλις τη μικρή. Δεν φαινόταν στην αρχή ότι είναι μεγάλης έκτασης ο καπνός, δηλαδή δεν δημιουργούσε ανησυχία. Αλλά σιγά σιγά άρχισε να μαυρίζει το κομμάτι αυτό που αφορά το φύλλυρο, το ανέβασμα του φυλλύρου. Δηλαδή, χωρίς να φτάσεις εκεί στο σημείο, αντιλαμβανόσουν από την τοποθεσία ότι πρόκειται για ένα σημείο εκεί. Στο
0: εκεί
1: οποίο υπάρχουν.
0: Είναι ο οδός Κωνσταντινούπολης, πώς λέγεται.
1: Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, Νίκο. Πάντως είναι ο δρόμος αυτός, ο οποίος μετά βέβαια τον οικισμό που υπάρχει εκεί του φυλλύρου. Mm-hmm. Προς τον οικισμό του φυλλύρου, συγγνώμη, mm-hmm. από τα σπίτια και τα λοιπά, στο ανέβασμα που πηγαίνεις κατευθυνόμενος.
0: Είναι προς τα εκεί που γίνεται το καινούργιο παιδιατρικό νοσοκομείο.
1: Και μάλιστα και ενδεχομένως και η φωτιά να προκλήθηκε εξαιτίας των εργασιών που γίνονται για το νοσοκομείο. Γιατί ήταν, λέει, τρεις εργάτες, οι οποίοι εκείνη την μέρα, εκείνη τη στιγμή της ημέρας, που έχει πάρα πολύ ζέστη, mm-hmm. πήγανε να κόψουν, λέει, προστατευτικές μπάρες με πριόνι, με ηλεκτρικό πριόνι.
0: Και παρότι
1: και
0: δεν είχε πολύ ηλιοφάνεια εκείνη την ώρα, ήταν η μία ώρα εκεί προς το μεσημέρι που είχε αρκετή συννεφιά.
1: Μπράβο,
0: ήταν έτοιμο να βρέξει.
1: Και εγώ στην αρχή προσπάθησα να διακρίνω αν πρόκειται για μαύρο σύννεφο ή για σύννεφο καπνού από φωτιά. Και με κάποιους πυθύρες που πετάχτηκαν, η αλήθεια είναι ότι πήρε η φωτιά, δεν είχε όμως ιδιαίτερους ανέμους για να επεκταθεί.
0: Ναι.
1: Σε χρόνο μηδενικό. Έφτασαν δύο καναντέρ και ένα
0: υπήρχε
1: ελικόπτερο.
0: Υπήρχε πολλή αναστάτωση, δεν ξέρω γιατί. Και ενώ από ό,τι είδα και το τελικό αποτύπωμα της φωτιάς, έκαψε μια πολύ μικρή έκταση.
1: Ναι.
0: Ζήτημα να έκαψε 5 στρέμματα και πολύ, λέω.
1: Και πολύ, λες, Νίκο. Δεν είχε ανέμους για να δημιουργηθεί θέμα, απλώς είναι μια πυκνοκατοικημένη εκείνη
0: Φαντάζομαι
1: η περιοχή.
0: Φαντάζομαι τις βλακίες, να μην καμιά φορά με την αυλεψία. Άμα είχε λίγο πιο δυνατό αέρα.
1: Θα τρέχανε για να, για να προλάβουν και δεν θα προλαβαίνανε. Εγώ πάντως το έχω ξαναπεί και θα το πω και άλλη μια φορά. Και απευθύνομαι στις αρχές. Κάτι πρέπει να γίνει επάνω εκεί στο Ρετζίκι και στο Φύλιρο, γιατί είναι πυκνοκατοικημένη περιοχή και οι οδικοί άξονες που οδηγούν σε μια προσπάθεια εκένωσης της περιοχής
0: δεν
1: επαρκούν.
0: Τα έχουμε πει. Τα έχουμε πει με
1: δηλαδή,
0: την Παπα-Νικολάου.
1: Κάποια στιγμή εκεί, εάν προκύψει κάποια σοβαρή φωτιά μακριά από όλους μας και δημιουργηθεί ένα σχέδιο ή δοθεί μια εντολή εκένωσης, θα εγκλωβιστούν άπαντες στο κομμάτι εκείνο που καθημερινά
0: ναι.
1: έχει πρόβλημα, εκεί που συναντά το κατέβασμα από το Ρετζίκι, την έξοδο
0: φυλλύρου.
1: Είναι να
0: σου πω, εσύ, Μπάμπη, το αντίστροφο. Μερικές φορές λειτουργούμε και σε κάποια πράγματα εντελώς λοξά, εντελώς ανάποδα. Παραδείγματος χάρη, εκεί προς τα πάνω, Φύλλυρο, Πεύκα, Ρετζίκι, πιο πάνω εξοχή κλπ. Δεν υπάρχουν υποδομές. Δεν υπάρχουν δρόμοι, μπορεί να μην υπήρχε και δίκτυο αποχέτευσης σύνδρευσης. Έλα όμως που αφήνεις μια οικοδομησιμότητα ανεξέλεγκτη σχεδόν, έτσι ώστε να πηγαίνει, να κατοικεί πολλοί κόσμος αρχικά και μετά να συμπληρώνεις υποδομές. Το έχουμε δει με διάφορες καταστάσεις. Το έχουμε δει στη Μύκονο, παραδείγματος χάρη, σε άλλα νησιά, όπου χωρίς να έχουν το, για το 1/10 του πληθυσμού τις υποδομές, ναι, για ίδρυυση, για αποχέτευση κλπ., να χτίζουν το σύμπαν. Έτσι λοιπόν, αν δεν έχεις δρόμους, αν δεν έχεις δρυμοτομία σωστή, αν δεν έχεις δίκτυο ίδρυυσης αποχέτευσης, αν δεν έχεις εναλλακτικές εξόδους κινδύνου, αυτά εδώ, δεν δίνεις άδειες να χτιστούν μαζικά περιοχές. Αλλά στην Ελλάδα το έχουμε δει πολύ, ναι, συχνά, ναι, αυτό.
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν φτιάχνεται το σχέδιο πριν ώστε να πάει να χτίσει μετά,
0: ναι,
1: ο Έλληνας. Χτίζει ο Έλληνας και μετά συμπληρώνεται, όπως λες και εσύ, οι δρόμοι και οι βασικοί.
0: Ξέρω, για να αστειευτούμε και λίγο τώρα, ξέρω ότι πίεζαν τα οικοδομικά συμφέροντα για να πάνε εκεί να χτίσουν και να κατοικήσουν σε αυτές τις πολυτελείς περιοχές, τις πολυτελέστατες βίλες. Το ξέρω ότι πιέζουν, αλλά βλέπεις τι προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν.
1: Πάντως, να
0: και άντε, εσύ και ο Σταθάκης έχετε το ελικοδρόμιο και το ελικόπτερό σας.
1: Θα φύγουμε με το ελικόπτερο, ναι,
0: ναι. Αλλά ο Λαουτζίκος τι γίνεται?
1: Μα εχθές τον έβλεπα, ήταν πάνω στη στέγη στο ελικοδρόμιο. Φορούσε και τα γυαλιά του και μου έκανε νόημα
0: ήταν
1: να φύγουμε. Και του λέγα,
0: με το ρολόι
1: άλλα
0: 10
1: λεπτά και έρχομαι. Αρπάζω το πιτσιρί και έρχομαι.
0: Πούτος τώρα να ακούσει, τώρα να ακούσει. Πάντως στο ελικοδρόμιο δεν ξέρω αν στέκονταν ο Τραμπ. Για να ελέγξει τα ελικόπτερα και τα ελικοπτεροφόρα. Ρε συμπάμπη, πάμε τώρα, ας αφήσουμε εδώ τα δικά μας τα κακοσκήμενα και πάμε, γιατί ο κόσμος γενικά δεν πάει καλά. Πάμε πρώτα σε αυτό το απίστευτο μέτωπο,
1: ναι.
0: Υποτίθεται ότι είμαστε σε εκεχηρία ακόμα. Υποτίθεται. Αλλά αυτό το πράγμα δεν παίζει. Έτσι, ρίχνει βόμβες το Ιράν στο Ισραήλ. Πέφτει το Ισραήλ σε Ιράν και Λίβανο. Ρίχνει βόμβες και πυράβλους στο Ιράν στην Αμερική. Η Αμερική αντεπιτίθεται, ρίχνει βόμβες και πυράβλους. Τι σοϊ. Κάτι άλλο τώρα πήγα να πω, αλλά ένα κατάλληλο.
1: Ναι.
0: Τι σοϊ εκεχηρία είναι αυτή? Κατάλαβες απολύτως τι τα. Από σίγμα θα ξεκινούσε.
1: Κοίταξε,
0: και το άλλο.
1: Αυτά συμβαίνουν, Νίκο.
0: Δηλαδή δουλευόμαστε.
1: Όταν είναι μια διαδικασία δυναμικής εξέλιξης, μπορεί να συμβούν. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση, φίλε μου Νίκο, είναι πως οι Ιρανοί βγάζουν τέτοιο θράσος ή αν θες τέτοιο θάρρος, πες το πως θες, απέναντι στους Αμερικάνους.
0: Είναι αυτό που λένε, άμα δώσεις θάρρος στο χωριάτη
1: θα σου ανέβει
0: στο κρεβάτι,
1: στο απάτσι.
0: Προφανώς και στο απάτσι.
1: Θα σου ρίξει το απάτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Θα σου ρίξει το απάτσι, αυτό είναι. Μου κάνει φοβερή εντύπωση, δηλαδή σε μια κατάσταση όπως λες και εσύ εκεχηρίας, χτυπούν με ντρόν και καταρρύπτουν αμερικανικό ελικόπτερο απάτσι.
0: Άμα δώσεις θάρρος στους κομάντσι, θα σου ρίξουν τους απάτσι.
1: Ναι, μου κάνει φοβερή εντύπωση. Και βγαίνουν μετά οι Αμερικανοί, οι οποίοι.
0: Αλλά σώθηκε, λέει, το πλήρωμα.
1: Σώθηκαν
0: του...
1: και οι δύο. Και οι δύο. Ναι. Εγώ όμως θα πω και κάτι άλλο. Και βγαίνουν μετά ο Ντόναλντ Τραμπ και λέει ότι είμαστε αναγκασμένοι τώρα να απαντήσουμε ότι δεν το θέλουμε, αδερφέ.
0: Ναι, και αλλά κατά κάνουμε... τα έλεγε κιόλας ότι δεν, ναι, είναι και τίποτα σοβαρό. Μην ανησυχείτε.
1: Δεν βγάζεις.
0: Κανονικά θα κάνουμε ειρήνη, ας πούμε.
1: Δεν βγάζεις. Θέλω να πω απολογητικός, ναι, στο ότι θα σας τυπήσω τώρα, γιατί μου ρίξατε, ναι, ένα πατσαλιό. Εγώ, ναι, δεν θα σας, ναι, πείραζα.
0: Δεν θα σας πείραζα. Αλλά ταυτόχρονα σε μια-δύο μέρες θα έχουμε και ειρήνη. Αυτό που το επαναλαμβάνει εδώ, ναι, και ένα μήνα, δύο μήνες, έχουμε χάσει την μπάλα.
1: Και η άλλη αποκάλυψη ότι αποδέσμευσαν, λέει, 3 περίπου δισεκατομμύρια δολάρια δεσμευμένα χρήματα των Ιρανών οι Αμερικανοί και τους στάστηναν, λέει, από το Κουβέιτ, από το Μπαχρέιν με ένα αεροπλάνο στις βαλίτσες για να δεχθούν οι Ιρανοί να καθίσουν σε, ναι, μια, ναι, διαδικασία, ναι, ναι, διαπραγμάτευσης και να γίνει και χειρία.
0: Καζίνο.
1: Ρε Τραμπ. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι ξέρεις τι, σε λίγο θα σηκώσει λευκή σημαία και θα τα δώσεις όλα. Μάλλον έχει ιτηθεί σε αυτό το μέτωπο.
0: Ήδη δίνει και σε άλλα μέτωπα. Θα σου πω κάτι. Το Κατάρ πολλά λεφτά και ρυθμίζει γενικά τις τύχες και έχουμε δει να χρηματίζει και παράγοντες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλο τον κόσμο. Έτσι. Το Κατάρ, το οποίο είναι πιο φιλοϊσλαμιστικό, ας το πούμε έτσι, ξέρουμε τις σχέσεις που έχει με την. Βέβαια, έχει κάνει επενδύσεις εδώ και εδώ και στη χώρα μας, αλλά ξέρουμε τις τεράστιες σχέσεις που έχει με Ερντογάν, με την Τουρκία του Ερντογάν.
1: Και τον έχει,
0: ξέρουμε, ότι
1: και
0: λειτουργεί και ως ενδιάμεσος και με το θέμα του Ιράν κλπ. Λοιπόν, έμαθα χθες και μπορούμε να το σχολιάσουμε ίσως, αν όχι σήμερα, αύριο, με τον μπασκετικό, τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο. Έμαθα ότι το Κατάρ δίνει, και μάλλον θα γίνει κιόλας, δίνει χοντρά, ζεστά 10 εκατομμύρια ευρώ για 5 χρόνια για να κλείσει ως Naturalizé τον Kendrick Nunn, για τον οποίο υπήρχαν σκέψεις
1: να
0: παίξει Naturalizé στην
1: ναι.
0: Εθνική Ελλάδα, που στο κάτω-κάτω ναι. παίζει για τα τελευταία 2-3 χρόνια, έτσι. Να τον πάρουν πακέτο το Κατάρ, έτσι χωρίς να έχει καμία σχέση με το
1: ναι.
0: Κατάρ ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Να του δώσουν φράγκα, αλλά αυτά βέβαια τα πράγματα κάπου πρέπει να κοπούν. Και όταν γίνονται και με τέτοιον έκδηλο φανερό τρόπο, δηλαδή πού είναι η FIBA και ο ένας και ο άλλος.
1: Μα,
0: να πούνε δηλαδή εξαγοράζουμε εθνική συνείδηση για να παίξει ο άλλος πέντε
1: αυτό χρόνια. Αυτό θα έλεγα. Μα εγώ, εμένα μου κάνει πάρα πολύ αλγινή εντύπωση. Δηλαδή ξέραμε μεταγραφές να έρθουν σε μια ποδοσφαιρική, σε μια μπασκετική ομάδα κάποιος να παίξει. Και σε εθνικές ομάδες πάρε 10 εκατομμύρια να παίξει.
0: Επειδή
1: με το
0: Κατάρ διοργανώνει και σου λέει να έχω ας πούμε μια αξιοπρεπή ομάδα, ας έχω κεντρικό τέτοιο τον Kendrick Nunn, κεντρικό τον Kendrick, να ταχώνει. Πάρε 10 εκατομμύρια. Αυτό με συγχωρείς.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι η ακραία επίδραση του χρήματος, του πλουτισμού. Πού ζούμε ρε Σιμπάμπη? Και πρόσεξε τώρα, πάμε και στο τρίτο θέμα, το οποίο είναι τα τρία θέματα τα οποία ανοίξαμε από το πρωί όταν συναντηθήκαμε. Το τρίτο είναι, εσύ κιόλας μου το είπες, αυτό το εκρεμές που λέω εγώ, που έχει φτάσει η ταλάντωσή του στα άκρα και είμαστε ένα βήμα πριν την καταστροφή. Μετανάστευση. Μετανάστευση και πολιτικές. Τι γίνεται στην Ιρλανδία τώρα? Αφήσανε κάποιες πολιτικές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα πρόβλημα να γίνει τεράστιο.
1: Να γιγαντωθεί, μπράβο, να πάρει διαστάσεις που δεν είναι πλέον ελεγχόμενο.
0: Και τώρα φτάσαμε να καίγονται σπίτια και να γίνονται πογκρόμ. Και μιλάμε φυσικά για αυτά τα επεισόδια στο Belfast και
1: ναι,
0: στην
1: ναι,
0: Βόρεια Ελλάδα.
1: Όλο
0: το Belfast
1: βράδυ,
0: και τη Βόρεια Ελλάδα που την ξέραμε για ταραχές κάποτε με τους Ιρλανδούς του απελευθερωτικού, του Ήρα και λοιπά.
1: Κοίταξε, και οι Ιρλανδοί δεν είναι τώρα τα καλύτερα παιδιά. Ξέρουμε ότι έχουν μια κουλτούρα
0: δυναμική.
1: Δυναμική.
0: Έχουν μάθει και
1: μπράβο. Εν πάση περιπτώσει, έγινε ένα περιστατικό. Ένας Σουδανός επιχείρησε να αποκεφαλίσει έναν άνδρα.
0: Ο οποίος ήταν σε αμόκ.
1: Ναι.
0: Πήρε ένα κουζινομάχαιρο.
1: Τον είχε κάτω και προσπαθούσε να του κόψει το κεφάλι. Έτρεξαν εκεί κάποιοι
0: είχαν
1: Ιρλανδοί.
0: Είχαν συμβεί και κάποια άλλα, κάποιες επιθέσεις σε κορίτσια. Είχαν
1: αυτά
0: γίνει.
1: Είναι τα προηγούμενα
0: ναι,
1: χρόνια.
0: Αυτό, ναι, ναι,
1: βλέπεις
0: ναι.
1: ότι είναι ουσιαστικά η τρίτη φορά, η τρίτη περίπτωση
0: ναι,
1: που
0: ναι.
1: στο Belfast και στην Ιρλανδία συνολικά
0: έχουμε τέτοιες αραχές.
1: Σε αυτό το μέγεθος.
0: Ναι.
1: Φίλες και φίλοι, χθες το βράδυ ήταν νύχτα τρόμου στο Belfast για τους μετανάστες. Γιατί μετά από ένα επεισόδιο που δημιουργήθηκε με έναν Σουδανό, ο οποίος επιχείρησε να αποκεφαλίσει έναν άνδρα, ξεχύθηκαν στον δρόμο εκατοντάδες Ιρλανδοί. Και άρχισαν να σπάνε και να καίνε οτιδήποτε παρέπεμπε σε μετανάστη από σπίτια, από αυτοκίνητα, από καταστήματα κτλ. Συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις, βάλαν φωτιά σε λεωφορεία. Ήταν πολύ εκρηθμή κατάσταση και όπως είπε και ο Νίκος, δεν είναι η πρώτη φορά που κάτι τέτοιο συμβαίνει μετά από κάποιο περιστατικό που εμπλέκεται μετανάστης.
0: Και το έχουμε δει όχι μόνο από την πλευρά της Ιρλανδίας, αλλά και από την πλευρά της κυρίως έτσι Βρετανίας και στην Αγγλία που έχουν συμβεί διάφορα.
1: Μπράβο. Είχαμε ένα περιστατικό, αν θυμάσαι, με τον βιασμό ενός κοριτσιού μικρού που είχε δημιουργήσει αντίστοιχη κατάσταση.
0: Τη δολοφονία ενός νεαρού
1: φοιτητή
0: πριν και από πρόσφατα. Λίγο καιρό.
1: Θέλω να πω, όπως λέει και ο Νίκος, ότι θα τα βρούμε μπροστά μας, θα λέγαμε. Τώρα τα βρίσκουμε. Έχουμε περάσει από εκείνο το χρονικό
0: σημείο. Μαζεύουμε τώρα, μαζεύουμε τους καρπούς.
1: Και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν αυτά τα πράγματα.
0: Πώς το λένε, σπήραμε ανέμους και θερίζουμε θύελλες, μπάμπη.
1: Άκου, 2024 δολοφονία τριών κοριτσιών από ένα νεαρό με καταγωγή από τη Ρουάντα. Έγιναν τότε στόχος επιθέσεων μετανάστες και επιχειρήσεις που ανήκουν σε μειονότητες. Πέρσι, λέει, στην Μπαλιμένα ήταν αφορμή σεξουαλική επίθεση μια έφηβη από 14χρονα αγόρια από τη Ρουμανία και είχαμε πάλι επιθέσεις πάνω από 100 ανθρώπων εκεί στην περιοχή. Δεν ξέρω. Η Βρετανία...
0: Συγκεντρώθηκαν ανεξέλεγκτα
1: Μπράβο.
0: Πληθυσμοί από όλο τον πλανήτη με διάφορα πολιτισμικά στάτους. Σε άλλα πολιτισμικά στάτους, με άλλα οικονομικά, σε άλλα από όλο τον πλανήτη, με διάφορα...

0: Ζούμε αυτές τις συγκρούσεις. Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς είναι αυτό που λες, Νίκο, ότι δεν υπήρξε ένα σχέδιο, ένα πρόγραμμα για να υλοποιηθεί. Έγινε ανεξέλεγκτο και τώρα θα την πληρώσουν πρώτα οι Βρετανοί και μετά και η υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Δυστυχώς τα βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη, γιατί δεν τα βλέπουμε στην Σουηδία, δεν τα βλέπουμε στη Γαλλία, δεν τα βλέπουμε εδώ σε εμάς στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, και να δούμε ποιος θα μας σώσει κάπου εκεί παρακάτω, Σοφία Σακαλή. Ήρθε η ώρα κάπου μετά από 22 λεπτά να συστηθούμε κιόλας, και σήμερα ο Μπάμπης και ο Νίκος, ο Νίκος και ο Μπάμπης μαζί με την παρέα της Σοφίας της Σακαλή εδώ προσπαθούμε να σας ενημερώσουμε και όσο μπορούμε έτσι μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση και τον όρημα αγδό να σας διατηρήσουμε, αν όχι να σας φτιάξουμε το κέφι, τουλάχιστον να σας το διατηρήσουμε σε κάποια υποφερτά πλαίσια.
0: Να ξυπνήσουμε παραίτσα όσο το δυνατόν με πιο ευχάριστο τρόπο. Βέβαια, βλέπετε ότι η επικαιρότητα πολλές φορές δεν βοηθά. Αλλά εμείς καταβάλουμε προσπάθειες. Και εκεί που δυσκολευόμαστε, έχετε μια μουσική επιλογή του Νίκου για να μας φτιάξει τη διάθεση που μόλις την είχαμε
1: ρίξει. Και εκεί που δυσκολευόμαστε και στα προσωπικά μας, έτσι, διότι καθημερινά αυτά τα πράγματα μας αγγίζουν, έτσι, πέρα από την διεθνή δισογραφία. Ο Μπάμπης, ας πούμε, χθες αναστατώθηκε όλη η γειτονιά εκεί από αυτή τη φωτιά. Εγώ, τέλος πάντων, στο δικό μου το σπίτι έχω κάθε μέρα λόγο να αναστατώνομαι. Δεν ξέρω, σαν να μου έχει ρίξει κάποιο μια μούτσα, μια κατάρα να έχει πέσει. Τη μια το ένα, την άλλη το άλλο, την τρίτη το άλλο. Σήμερα, εκεί που ερχόμουν και όπως πάντοτε τρέχοντας, άκουγα νερά να τρέχουν σαν ήμουν σε καταράκτες.
0: Στην ένδεση.
1: Έφυγα με μια διαρροή εκεί από τα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας.
0: Και άντε να βρεις από πού είναι.
1: Και άντε να τα φτιάξεις τώρα, και έχουμε και άλλες δουλειές προς το μεσημέρι. Τέλος πάντων, μέσα σε όλα αυτά έχουμε την Νίνα Σιμών. Ας ελπίσουμε σαν έκκληση παγκόσμια, ας μας σώσει κάποιος. Save me.
0: Η μουσική, λες να μας σώσει τώρα. Η μουσική, Νίκο.
1: Έλεγαν κάποτε, ποιος το λέει, ότι η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Όσο ζούμε, ελπίζουμε.
0: Φίλε, κάνω ό,τι μπορώ. Υπήρξα όμορφος, αλλά δεν κατάφερα να το σώσω ακόμη τον κόσμο.
1: Οπότε είπες μετά.
0: ας αφαιθώ.
1: Ας φάω πεντεχά που πήρες. Πάμε, ορμάμε, φύγαμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα Νίκο, δεν είσαι μόνος. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει η Ευαγγελία. Μία από τα ίδια από χθες, όλα λέει στραβά και όλα ανάποδα η Ευαγγελία. Μάλλον κάτι γίνεται με το ζώδιό μας. Μπράβο. Οι πλανήτες κάπως είναι μπερδεμένοι, ας ελπίσουμε πως θα φύγει αυτή η αρνητική ενέργεια. Ευαγγελία, Νίκο, Σοφία, φίλες και φίλοι. Έχω φωτογραφίσει εχθές, κοιτάω από το μπαλκόνι τον ουρανό και βλέπω δύο αστέρια πάρα πολύ φωτεινά, το ένα απέναντι στο άλλο, σαν να είναι σταματημένα δίπλα-δίπλα στον ουρανό. Και μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση και δεν το έχω ξαναδεί τόσο έντονο.
1: Ευαγγελία, ακούς.
0: Το ένα ήταν η Αφροδίτη και ο άλλος ο πλανήτης ήταν ο Δίας.
1: Και άμα είχαν έρθει τόσο κοντά.
0: Θα σου δείξω τη φωτογραφία.
1: Ήταν και ο Δίας. Ναι,
0: ναι, Δίας και, ο Δίας και η Αφροδίτη.
1: Γιατί την Αφροδίτη ξέρω ότι τη βλέπουμε εδώ πέρα, είναι ο Αυγερινός που λέμε.
0: Δες πώς στέκονται στον ουρανό.
1: Ακού, ακού, ακού.
0: Μου κάνε φοβερή εντύπωση, Νίκο.
1: Εκεί στο βάθος πρέπει να είναι ο Δίας. Αυτό που φαίνεται πιο κοντά είναι
0: η Αφροδίτη. Ναι, ναι, ναι. Γιατί κατέβασα μια εφαρμογή, μου κάνε τόση μεγάλη εντύπωση.
1: Και λέω, το ψάξες αστρονομικά καθόλου.
0: Δες το. Σαν να έχουν ευθυγραμμιστεί και είναι το ένα δίπλα στον άλλον.
1: Από τώρα αυτό τι λες, ότι είναι καλό σημάδι ή κακό σημάδι?
0: Εγώ με αφορμή λοιπόν αυτά που λέει η Ευαγγελία, δεν ξέρω, πάντως φαίνεται ότι αστρολογικά έχουμε μετακίνηση των πλανητών σε μια, πώς τη λένε, ευθυγράμμιση, η οποία μάλλον δεν σας ευνοεί εσάς.
1: Πάντως έχουμε και μια μετακίνηση που διαβάζαμε τώρα με τον Μπάμπη μια είδηση, ας πούμε, για την, από την Κρήτη. Σε σχέση με κάποια μικρά κοριτσάκια, έτσι, κάτι δεκάχρονα, τι παρενόχληση δέχθηκαν από κάποιους εκεί, έτσι, σε μια πολυσύχναστη περιοχή του Ηρακλείου που τη γνωρίζω πολύ καλά και η οποία το τελευταίο καιρό έχει γίνει, πρέπει να το πούμε αυτό τώρα, έχει γίνει αραβόφωνη. Η αλήθεια είναι ότι εκεί ο κόσμος αισθάνεται κάπως, ναι. Ίσως δεν ξέρω, κάποια πράγματα γίνονται χωρίς σχέδιο, γίνονται όπως να είναι και δημιουργούνται μετά προβλήματα. Τέλος πάντων. Χθες,
0: Μαρίζα Ρίζου μαζί σου στο φως. Μάλλον είναι μια παραγγελιά
1: του
0: της Ευαγγελίας.
1: Μαζί σου στο φως, εντάξει, θα το κοιτάξουμε.
0: Ναι, είναι αγαπημένο κομμάτι, έτσι κι αλλιώς το έχουμε παίξει από την εκπομπή. Είναι στα διαθέσιμα, είναι βέβαιο.
1: Θα το κοιτάξουμε, Ευαγγελία. Αλίμονο, μπορούμε να σου χαλάσουμε χατήρι, Ευαγγελία. Τώρα που ήρθαν και κοντά τα αστέρια, Ευαγγελία. Λοιπόν, λέγαμε χθες για τη φωτιά στο Φίληρο εκεί προς τα Πεύκα. Πρέπει να πούμε ότι οι εργάτες στους οποίους αναφερόταν νωρίτερα ο Μπάμπης, πιθανώς δεν ξέρω και ο εργοδικός, συνελήφθησαν δύο ημεδαποί και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι φέρονται ως υπέτη για την εκδήλωση φωτιάς κατά παράβαση ισχύουσας νομοθεσίας περί πρόληψης και αντιμετώπισης.
0: Και άμα δεις παρακάτω, φαίνεται και τι κάνανε.
1: Και δόθηκαν και πρόστιμα. Παράλληλα, σε έναν από τους δύο ομοδοπούς επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 περίπου ευρώ. Τρεις ληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα.
0: Και δες πώς πιθανότατα ξεκίνησε.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο που εκδηλώθηκε η φωτιά πραγματοποιούνταν εργασίες για την ανακατασκευή του συγκεκριμένου δρόμου για να υπάρχει πρόσβαση στο παιδιατρικό νοσοκομείο. Και εργάτες έκοβαν τα στιθέα με τροχό και πετάχτηκαν σπίθες, προκάλεσαν την εστία.
0: Να πω κάτι όμως,
1: ρε Νίκο. Είναι...
0: Να σου πω όμως και κάτι. Δηλαδή, κάθε χρόνο ξέρουμε ότι οι περισσότερες φωτιές, πέρα από αυτές που μπαίνουν για να χτίσουν κάποιοι σε κάποιες τοποθεσίες, δημιουργούνται γιατί ένας συνήθως ηλικιωμένος, γιατί
1: δεν θυμάσαι πώς είχε ξεκινήσει εκεί στο μάτι το μεγάλο κακό.
0: Βγαίνουν με τροχό μέρα μεσημέρι με τη θερμοκρασία στους 30 τόσους. Βγαίνει ο άλλος, λέει, να κόψει κάτι χόρτα.
1: Ή ανακάψουν ξερά χόρτα.
0: Ναι.
1: Και έχει 8 μποφόρ.
0: Σας παρακαλώ, παιδιά. Είμαστε λίγο πιο υποψιασμένοι ότι κάποια πράγματα δεν γίνονται κάποιες ώρες. Πήγαινε λοιπόν το πρωί 8 η ώρα, 9 η ώρα και κάτω που έχει μια σχετική δροσιά, ρε παιδί μου τώρα. Μην παίζουμε με την τύχη μας. Δεν μπορούμε να είμαστε πάντοτε τυχαίροι.
1: Λοιπόν, επειδή μας ρωτάει και η Σοφία από την Κρήτη, μιλάμε για την κεντρική λεωφόρο εκεί στην γειτονιά σας, την λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Σοκάρι, διαβάζουμε μαρτυρία από την Κρήτη για παρενόχληση μικρών παιδιών από κάποιους μετανάστες σε κεντρικό δρόμο. Καθότι υπήρχε αρκετός κόσμος μπροστά, όμως κανένας δεν αντιδρούσε. Και φαντάζομαι για να είναι και 10χρονα κορίτσια, δεν θα ήταν και μετά τις 12 τα μεσάνυχτα, θα ήταν μία ώρα που.
0: Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση. Νομίζω ότι η κριτική είναι πιο. Σε αυτά είναι πιο.
1: Πιο θερμοέμη. Το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα επί της λεωφόρου 62 Μαρτύρων με Μάρτυρα να μιλάει στο eCrete.gr και στο Radio Crete. Όπως ανέφερε το απόγευμα, χθες το απόγευμα, επί τις 62 μαρτύρων, τρεις αλλοδαποί παρενοχλούσαν επί ώρα και μάλιστα με άσυμνες χειρονομίες δύο κοριτσάκια που περπατούσαν στο πεζοδρόμιο. Τρεις αλλοδαποί με περίφημο θράσος άγγιζαν, λέει, τα πίστα των παιδιών, τρομοκρατημένα, είχαν βάλει τα κλάματα, προσπαθούν να τις ξεφύγουν. Ενώ κανένας από τους περαστικούς δεν προσπάθησε να τους εμποδίσει. Βλέποντας την κατάσταση αυτή, πολίτης που βρισκόταν μέσα σε λεωφορείο ζήτησε από τον οδηγό να σταματήσει και κατεβαίνοντας επιτέθηκε φραστικά στους τρεις άντρες, μιλώντας τους στα αραβικά και ρωτώντας τους τι κάνουν. Μάλιστα.
0: Πάλι καλά.
1: Ίσως να ήταν και άνθρωπος από. Γιατί εντάξει, φυσικά υπάρχουν οι δύο πλευρές. Μπορεί να ήταν και ένας ομοεθνής τους.
0: Ναι, μα εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Μπήκε στο φιλότιμο και. Μπήκε εκεί στη μέση. Ξέρω εγώ τι να πω.
0: Πάντως.
1: Γκέτο μου γράφουν. Γκέτο. Εγώ στο έλεγα πριν εκτός αέρα.
0: Ναι.
1: Ότι εκεί έχει διαμορφωθεί κάπως η περιοχή και μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι εκεί υπήρχαν και 4-5 όμορφα μαγαζιά. Το οποίο αναγκάστηκαν και κλείσανε στην περιοχή. Και δες κατευθείαν πώς αμέσως πέφτει η ποιότητα ζωής σε μια περιοχή από 2-3 πραγματάκια.
0: Λοιπόν, Νίκο και Ευαγγελία, να ξέρετε πως η σημερινή αστρολογική όψη σας βάζει σε μια διαδικασία να επανεξετάσετε πρόσωπα, υποχρεώσεις και οικονομικές προτεραιότητες.
1: Όπα.
0: Ο Ερμής από τον καρκίνο σε τετράγωνο με τον Κρόνο από τον
1: Κρυό. Είμαστε τετράγωνο.
0: Δημιουργεί πίεση μέσα από φίλους, ομάδες ή ανθρώπους που ζητούν πράγματα από εσένα, Νίκο, από εσένα, Ευαγγελία, χωρίς να υπολογίζουν τις δικές σας ανάγκες.
1: Αχ, είναι τετράγωνα. Αυτό είναι που λένε τα τετράγωνα των αστέρων.
0: Δεν ξέρω. Ο Λεφάκης θα μας το εξηγήσει. Εγώ μια προσπάθεια κάνω, γιατί λέει η Ευαγγελία ότι Μπάμπη μετά τις μετεωρολογικές βλέπω ότι θα αρχίσει να δίνει και αστρολογικές προβλέψεις. Η αλήθεια είναι ότι το έχει κάνει ο Νίκος πολύ πετυχημένα και έχει χαμογελάσει δύο φορές. Αλλά λέω θα μπω στη διαδικασία να διαβάσω σήμερα για αυτούς.
1: Για τους διδήμους.
0: Μέσα, λέει, στην ημέρα θα χρειαστεί να βάλετε όρια. Να ξεκαθαρίσετε τι πραγματικά μπορείτε να προσφέρετε.
1: Ακούτε εκεί οι συνένοικοι στην υποδομή. Θα βάλω τα όρια μου. Δεν μπορώ εγώ να δουλεύω εκεί για όλους, να τρέχω για όλους.
0: Κάθε τρεις και λίγο. Άιντε. Όχι το υπόγειο.
1: Δεν είμαι θυρωρός.
0: Όχι η ίδρυυση. Προσέξτε τις παρεξηγήσεις γύρω από χρήματα ή υποσχέσεις. Την Τετάρτη θα βοηθηθείτε, δηλαδή σήμερα, να δείτε ποιοι καθαρά αξίζουν την εμπιστοσύνη σας. Αγαπήστε έναν άνθρωπο που σας έχει ανοίξει την καρδιά του και λέγεται Μπάμπη. Είστε, λέει, ραδιοφωνικά.
1: Ήμουν αβέβαιος από την πρώτη λέξη αυτής της πρότασης. Από την πρώτη λέξη αυτής της πρότασης. Λοιπόν, Μπάμπη μου, πριν πάμε στους τίτλους ειδήσεων, σου έχω μία έκπληξη. Μία καλοκαιρινή έκπληξη. Όπως και για τους περισσότερους.
0: Είμαι ανοιχτός πάντοτε. Μου αρέσουν οι εκπλήξεις.
1: Ειδικά στις καλοκαιρινές εκπλήξεις, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μην τρομάξεις τώρα.
0: Τι είναι, εισιτήριο? Με στέλνεις κάπου? Θα λείψω καμιά εβδομάδα και έχεις κανονίσει τα
1: εισιτήρια. Εγώ θα ήθελα εισιτήριο.
0: Να πάρω και τη Σοφία μαζί.
1: Αλλά θα ήθελα και τη διάθεση να έχω για να πάω αύριο στη Μονή Λαζαριστών που τραγουδάει η Νεφέλη Φασούλη. Που όσο περνά ο καιρός και παρότι σε κάποια από αυτά που λέει, σκέφτεται έτσι φιλοσοφία, δεν πολύ ταιριάζουμε. Έτσι, οι σκέψεις μας και οι ιδέες μας. Η κοπέλα είναι φωνάρα. Χθες, αφού έτσι σκεφτόμουν ότι μετά που άκουγα και κάτι άλλο που δεν έχει ηχογραφηθεί, το άκουγα από μια συναυλία, μια ερμηνεία της, λέω άμα τη δω θα της πω κοπελάρα μου, είσαι μαζί ένα πακέτο 3-1 Βίκη Μοσχολιού και τη Χωματά και Μπέμπα Μπλάνς μαζί.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Ναι. Καταπληκτική. Πιστεύω έτσι, δηλαδή, παρότι δεν θέλω να λέω τέτοιες έτσι ακρότητες, η καλύτερη της γενιάς της.
0: Φοβερή. Έλα, για να την ακούσουμε.
1: Φοβερή, ναι. Όχι. Επειδή είπες για το εισιτήριο και αύριο είναι στη Μονή Λαζαριστών, κατά τα άλλα θα σε πάω πολλά χρόνια πίσω. Θα σε πάω βέβαια να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο έχει γνωρίσει και πολλές διασκευές. Κυρία Σοφία, είμαστε έτοιμοι για ένα γύρο στα ελληνικά νησιά. Παρακαλώ, ξεκινάμε την κρουαζιέρα μας.

0: Πάλι ξύπνησες μνήμες, ρε φίλε. Πάλι άνοιξε ένα κουτάκι στο πίσω μέρος του μυαλού.
1: Ένα όμορφο τραγούδι. Κουτάκι όμως.
0: Ναι, γλυκό. Και μάλιστα είδες ότι μου ερχόντουσαν κάποιοι στίχοι.
1: Κάποιοι στίχοι, ναι.
0: Κάποιος τους μπέρδευα. Αυτό που δεν μπορούσα να θυμηθώ, φίλες και φίλοι, με τίποτα, ήταν ο τραγουδιστής με αυτή τη χρειά. Νόμιζε ότι είναι ο Γιάννης Κατέβας και μου λέει Θέμης Αδαμαντίδης. Και με εντυπωσιάζει, δες, η παιδικότητα της φωνής του Θέμη Αδαμαντίδη τότε.
1: Και πώς εξελίχθηκε.
0: Και πώς είναι σήμερα.
1: Τα τσιγάρα, τα πιωτάκια, τα ξενύχια, που στο έλεγε ο Χρήστος Κυριακός.
0: Βλέπεις, ρε φίλε, πώς άλλαξε η φωνή του στο πέρασμα των ετών. Πώς η νύχτα έχτισε.
1: Αγαπούσε και τον Καζατζίδη και από κάποια στιγμή και μετά το γύρισε περισσότερο προς τα εκεί.
0: Πάντως τον Αδαμαντίδη τον θυμάμαι, φίλες και φίλοι, στον Άι Ευκαιρία, δηλαδή. Όταν εμφανίστηκε.
1: Θέμης Αδαμαντίδης και Γλυκερία.
0: Ναι,
1: και Μανώλης Λιδάκης, αυτοί οι τρεις.
0: Να σου πω και την Γλυκερία τη θυμάμαι, αλλά κυρίως θυμάμαι τον Αδαμαντίδη.
1: Και εγώ το θυμάμαι διαγωνιζόμενο.
0: Ήταν φοβερός. Ναι, ναι. Και εκεί τον ανακαλύψαμε πρώτη
1: Είχε
0: φορά.
1: Είχε πάθει σοκ και ο Κατσαρός που ήταν ο μουσικός συνθέτης εκεί τη διαγωνιστική.
0: Σοκ και σόκου συνδοσπάθηκε.
1: Σοκ και σόκου. Ο Γρηγορίου σκηνοθέτης.
0: Σασαντάριο.
1: Σασαντάριο, καταπληκτική. Και βέβαια στην συνέχεια και ο βαρύς της παρέας που έδινε συνήθως τα οχτάρια. Ναι, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος.
0: Ο στριφνός της Επιτροπής, ο πιο δύσκολος.
1: Εντάξει, καλώς.
0: 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10
1: και ποια ήταν η παρουσιάστρια. Τώρα θυμήθηκα το επίθετο, αρέσει μου ήρθε. Ρένα Καπιτσαλά. Συμπαθέστατη.
0: Συμπαθέστατη. Το επίθετο.
1: Συμπαθέστατη. Και μουσικό, φυσικά μουσικό σήμα της εκπομπής, έτσι στην ΕΡΤ, αθάνατη εκπομπή, του Γιώργου Κατσαρού. Ένα τραγούδι του που είχε ερμηνεύσει ο Μητροπάνος στο ορχιστρικό του. Το ήρθαμε το βοριά.
0: Πάντως, φίλε, δηλαδή ήταν από τα πιο πετυχημένα τηλεπαιχνίδια εκείνη
1: την εποχή. Το πρώτο talent show, αλλά πραγματικό. Μέχρι και η Νένα Βενετσάνου είχε διακριθεί μέσα από το Να η Ευκαιρία.
0: Ναι, ναι, είχε πολύ, πολύ καλό επίπεδο, δεν ήταν τώρα, δεν το
1: πολύ καλό. Λοιπόν, αφήνουμε το Να η Ευκαιρία. Να η Ευκαιρία για ειρήνευση, να πούμε. Δεν ξέρω, υπάρχει τέτοια ευκαιρία μέσα στις πολεμικές δράσεις στα στενά του Ορμούζ εκεί και τριγύρω.
0: Γιατί τώρα λέει, μετά τα χτυπήματα που πραγματοποίησαν οι Αμερικανοί, βγαίνουν οι Ιρανοί και λένε ότι ανταποδώσαμε με ντρόν, χτυπήσαμε τον έκτο στόλο.
1: Ναι, τον πέμπτο.
0: Τον πέμπτο. Το πέμπτο.
1: Ναι, ο πέμπτος είναι εκεί. Στα ανοιχτά του Μπαχρέιν. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τα ξημερώματα αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Ανέφεραν ότι στόχευσαν συστήματα αεράμινας και ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούς. Για πολύ ισχυρά πλήγματα έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα στο λιμάνι Μπανταραμπάς στο νότιο Ιράν, στο νησί Κέσμ και σε άλλες τρεις πόλεις. Αμερικανός αξιωματούχος μίλησε στο CNN για χτυπήματα προειδοποιητικής βολής που δεν αναμένεται να εμποδίσουν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης.
1: Σύμφωνα με τον γνωστό ιστότοπο Άξιος, τουλάχιστον 4 βαλιστικοί πύραυλοι και πολλά drones εκτοξεύθηκαν από το Ιράν εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία, ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις.
0: Αμάσιτη, δεν μασάνε οι Ιρανοί, φίλε, δεν μασάνε. Εγώ νομίζω ότι έχουν το πάνω χέρι.
1: Και χτυπάνε, πρόσεξε τώρα, έτσι, όχι μόνο κάποια κρατήδια όπως είναι το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, αλλά και την Ιορδανία, η οποία έχει με τον, και με τον βασιλιά, τον δικό της, ο οποίος είναι και αλεξιωτιστής καταδρομέας, έχει ισχυρές ένοπλες δυνάμεις.
0: Στο Λίβανο τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 44 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην Τύρο και προάστιά της στο νότο της χώρας. Για πρώτη φορά στην προειδοποίηση για εκένωση της πόλης της Τύρου συμπεριελήφθη και η χριστιανική συνοικία.
1: Πάλι καλά. Αδιαπραγμάτευτη συνθήκη ώστε να υλοποιηθούν πολιτικές φοροελάφρυνσης και στήριξης των εισοδημάτων των πολιτών χαρακτήρισε την οικονομική σταθερότητα της χώρας ο Πρωθυπουργός. Συζητώντας χθες με την γνωστή δημοσιογράφο Κριστιάν Αμανπούρ στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του iEfημερίδα.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα είναι αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τιμά επίσης τη συμμαχική της σχέση με τις ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
0: συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Θα καθοριστεί και η διμηνή προθεσμία μέσα στην οποία η Επιτροπή θα υποβάλει την έκθεσή της προς το Κοινοβούλιο.
1: Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού.
0: Στη Σύνοδο Κορυφής και στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην Σόφια θα συμμετάσχει σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος είναι πιθανό να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του.

0: Κάτι πέρασε στον αέρα, αλλά συμβαίνουν αυτά.
1: Μου
0: και
1: πέρασε μια σκέψη από το μυαλό.
0: Ή μια μύγα πέρασε από το μικρόφωνο που ήταν λίγο βραχνή. Λοιπόν, προφυλακιστέ, κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που λιμενόταν πολεοδομία στην Αττική. Σε βάρος έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής.
1: Με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας, ψηφίστηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την Παρασκευή. Την ίδια ώρα που συνεχίζονται οι μεταναστευτικές
0: ροές. Σε συνέχεια αυτών που λέγαμε και πριν και για την Κρήτη, όπου η Κρήτη πραγματικά βράζει, Μπάμπη. Άμα δεις, έβλεπα χθες τα αθροιστικά νούμερα πώς έχει κυμανθεί η μεταναστευτική ροή στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια, φέτος είμαστε σε ένα boom.
1: Μα μέσα στο τελευταίο 24ωρο. Έφτασαν στο νησί περισσότεροι από 350 μετανάστες. Στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου εκφράστηκε εκ νέου η αντίθεση στη σχεδιαζόμενη δημιουργία κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών, ενώ για σήμερα έχουν προγραμματιστεί και κινητοποιήσεις.
0: Και όλα αυτά ενώ είμαστε μπροστά και σε μια αλλαγή της εφαρμογής των πολιτικών με αυτήν την συνθήκη Δουβλίνου που λέγαμε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα αρχίσουν όσο νούπο να μας επιστρέφουν ροές μεταναστών με πιο σύντομες, με πιο γρήγορες διαδικασίες από τρίτες χώρες. Θα έρχονται στην χώρα που της πρώτης
1: πάλι
0: εισόδου,
1: το ίδιο, πάλι από εκεί που μπήκανε,
0: ναι,
1: πάλι
0: ναι,
1: σε
0: ναι, εμάς. Και θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα και το επόμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, πάμε σε άλλο θέμα τώρα, σε εξέλιξη έρευνες για τη διπλή δολοφονία.
1: Άλλο και αυτό, ρε φίλε.
0: Ναι, όπου αναπτύσσαμε τις θεωρίες μας, εγώ και ο Μπάμπης νωρίτερα, αλλά είναι δικές μας. Σε εξέλιξη λοιπόν οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στον Λόγκο Αιγείου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονο σύντροφο τη μητέρα, ο οποίο αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια σχετικά με το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού, καθώ και τα αποτελέσματα από τι έρευνε για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό. Ενώ ένα στοιχείο που εξετάζεται είναι και μία μπλούζα που φέρει ίχνη αίματο.
1: Πάμε πάλι στο εξωτερικό δελτίο. Στη Ρωσία είχαμε επίθεση με ουκρανικά ντρόουν στην περιφέρεια Σαμάρα, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της περιοχής, κλειστός ο εναερίος χώρος. Στο Γκουαντάναμο θα μεταβεί σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου για να συναντηθεί με τα στρατεύματα, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο, καθώς η Ουάσιγκτον εντείνει την πίεση στην ηγεσία της Κούβας με κυρώσεις και αποκλεισμό στις αποστολές πετρελαίου στη χώρα.
0: Το Γκουαντάναμο είναι η στρατιωτική βάση που διαθέτουν εκεί επί της Κούβας, επί του εδάφους της Κούβας του νησιού οι Αμερικανοί, και μιλάμε τώρα για την στρατιωτική βάση η οποία φαίνονταν να εκτιλήσονται μέρος της ταινίας στο ζήτημα τιμής, αν θυμάστε το A Few Good Men, ναι, με εκείνο τον καταπληκτικό ρόλο του Jack Nicholson απέναντι στον Tom Cruise.
1: Jack Nicholson αγαπημένος πολύ.
0: Αυτή η ταινία και οι διάλογοι μεταξύ τους, όσες φορές και να τη δεις, δεν την παριέσαι.
1: Δεν υπάρχουν. Φοβερή ταινία. Φοβερή ταινία. Λοιπόν, και καλύτερα να αναφερόμαστε σε ταινίες που διαδραματίζονται στο Γκουαντάναμο και όχι σε αυτά που συνέβαιναν στο Γκουαντάναμο με τους
0: ναι, με το κέντρο κράτησης εκεί, τις φυλακές της. Πολύ άσχημες. Στο Αφγανιστάν τουλάχιστον 11 παιδιά και άλλα 2 άτομα σκοτώθηκαν χθες σε βομβαρδισμούς του Πακιστάν κοντά στα σύνορα των δύο χωρών. Δεν έχουν ηρεμήσει και εκεί τα πράγματα, όπως ανέφερε η κυβέρνηση των Ταλιμπάν. Τέλος, να επανέλθουμε στα δικά μας, γιατί σίγουρα όταν έχει προβλήματα το αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος επηρεάζεται όλη η χώρα, καθώς είναι πάρα πολύ μεγάλη κίνηση στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο λοιπόν στο Ελευθέρως Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Λοιπόν, ένα ακόμα τραγουδάκι αφιερωμένο στο καλοκαίρι που έρχεται, στο καλοκαίρι που ήρθε. Με τις ζέστες που έχει τα τελευταία βράδια.
1: Πού ήρθε. Έλα, πάμε για άλλη μια φορά να το υποδεχθούμε. Πολύ και όμορφο. Σε έχει έρθει.
0: Άκου το, δεν ξέρω αν το έχεις ξανακούσει. Είναι από τα καινούργια του Μισιά Μινιμάλ.

0: Μεσχέ, εσένα λέω. Πολύ καλό ο
1: Μεσχέ Μινιμάλ ή Μεσχέ Μαξιμάλ.
0: Ήταν πολύ ωραία η επιλογή και νομίζω ότι συμφωνεί και η Λιάννα.
1: Και είναι και
0: μας.
1: Μια επιλογή η οποία σε συγκίνησε ιδιαίτερα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Έτσι.
0: Είναι Μεσχέ Μινιμάλ. Πέφτει ένα τραγούδι του μπροστά μου. Το ακούω.
1: Και κολλάς όλο
0: πολύ
1: το
0: ωραίο. Είναι για να το ξανακούσω. Για να βάλω και εκείνο. Για να βάλω και το άλλο. Και εγκλωβίστηκα ένα Σάββατο. Ένα ολόκληρο απόγευμα να ακούω τραγούδια με σχέση.
1: Έτσι,
0: μήμα.
1: Εγώ πολύ άκουσα ωραίες. Αυτό που λες πω, ότι κολλάς με ένα τραγούδι. Τις τελευταίες μέρες είχα ακούσει μια συναυλία που είχε οργανώσει το 22 στο Ηρώδιο.
0: Το 1822.
1: Ναι, ο Καραϊσκάκης. Ο Καραϊσκάκης έφερε εκεί και τον ταμπουρά. Χορεύαν μαζί με τον Νικηταρά.
0: τον τουρκοφάγο.
1: Λοιπόν,
0: μην του έβαζε τραγούδι με τουρκικούς στίχους, του έσφαζε λύση
1: στο
0: γόνατο. Στη Ζεμπεκιά πάνω.
1: Προ τιμή του Γιάννη του Σπανών, του καταπληκτικού. Η αγαπημένη του Τάνια Τσανακλίδου είχε φέρει έτσι κάποιους φίλους της καλλιτέχνες, νέους, παλιότερους, στο Ηρώδιο, με τραγούδια, διασκευές τραγουδιών του Γιάννη Σπανού. Και άκουσα την Εφέλη τη Φασούλη που λέγαμε πριν να τραγουδά το εκείνο το καλοκαίρι. Τη γνωστή τέτοια.
0: Ναι, ναι.
1: Που το τραγουδούσε εκεί πέρα η Αφροδίτη Μάνο, ήταν στο εκείνο το καλοκαίρι. Εκείνο που έλεγε «Ένα καλοκαίρι». Που είχε και το «Σαν με κοιτάς» και όλα αυτά τα τραγούδια τα καταπληκτικά που είχε κερδίσει και πρώτο βραβείο μουσικής ο Γιάννης Πάνος για αυτή τη μουσική. Λοιπόν, και το τραγουδούσε με έναν τρόπο η Νεφέλη Φασούλη. Που μου έχει,
0: να τώρα
1: μου
0: έχει... μου τη γαργαλά, το λες.
1: Ναι, δηλαδή, ναι, ναι.
0: Θα και... βάλω για να την ακούσω. Ναι. Για να...
1: Και δηλαδή πιστεύω καλύτερη διασκευή. Και μου έχει κόλλει τις τελευταίες μέρες. Λοιπόν,
0: όμορφες καλημέρες καλοκαιρινές από
1: Λιάννα.
0: Τη φίλη τη Λιάννα. Η Λιάννα μας τη στέλνει.
1: Ναι.
0: Μας φτιάχνετε, λέει, την μέρα με ωραία κουβεντούλα και με μουσικές, ρε παιδιά.
1: Έτσι, μπράβο, Λιάννα. Πες το. Να το πεις παρακαλώ και στους φίλους, συγγενείς σου εκεί πέρα, σε όλους όσους σε εμπιστεύονται.
0: Η Μαρία η Τζίμα.
1: Α, πού τη Μαρία, πού είσαι, Μαράκι.
0: Με σχέ μινιμάλ με δάκι. Θέλει το άλλο.
1: Τη στιγμή, τη στιγμή.
0: Άλλη κομματάρα, έτσι. Εντάξει. Η Μαρία.
1: Θα το βάλουμε αύριο, λοιπόν. Νομίζω δύο με σχέ μινιμάλ για σήμερα. Αύριο να μας ακούς, Μαρία. Η Μαρία είναι που της αρέσει και ο Μπρους Σπρίγκστιν ή στην Κατερίνα.
0: Κατερίνα. Η Μαρία είναι σε αυτές τις επιλογές. Να και ο Μάκης. Καλημέρα και στο
1: καλημέρα, Μάκη. Μας έστειλε μήνυμα, αλλά δεν προλάβαμε να του τη στείλουμε την καλημέρα.
0: Είπε, λέει, τον Ιούνιο είναι η εποχή, λέει, που αρχίζουμε να κοιτάμε ακτοπλοϊκά εισιτήρια σαν να παίζουμε, λέει, στο χρηματιστήριο.
1: Κάπως έτσι.
0: Η Μαρία, βέβαια, λέει ότι είμαι εδώ καθημερινά, παιδιά, σχετικά αν στέλνω ή δεν στέλνω τα μηνύματα.
1: Εντάξει, βρε, αλίμονο, βρε, Μαρία. Τι. Θα σας ελέγξουμε.
0: Ναι, αλλά με το μεσχέ μινιμάλ είδες ότι αποκαλύφθηκε. Δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί. Γεια σου, ρε Μαρία.
1: Έχει μεγάλη επιδραστικότητα στο γυναικείο κοινό.
0: Και στο ανδρικό. Βλέπεις, ακόμα και εγώ έφαγα κόλλημα και σου λέω ένα Σάββατο. Άκου, είχα βάλει τα ακουστικά και έδινα μεσχέ μινιμάλ.
1: Λοιπόν, δεν μου λες να περάσουμε σε εκείνο το χαλάκι που έβαλα εκεί, το κλαμπ Μεντιτερανέ σήμερα. Από Μάνο Χατζηδάκη και ραντεβού στην Κέρκυρα. Γιατί δεν προλαβαίνουμε και τίποτα άλλο. Ένα λεπτό μέχρι το δελτίο ειδήσεων. Και πάμε, Βούλα Σαΐτη νομίζω, έρχεται αμέσως τώρα. Πάμε εμείς να βγούμε από το στούντιο και τα λέμε πάμε και μετά με πολύ ωραίες μουσικές.

0: είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα στο κόκκινο. Βρίσκονται και πάλι ένταση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με αφορμή τη συντριβή του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι ανοιχτά του Ομάν. Τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να απαντήσουν, αλλά και την προειδοποίηση της Τεχεράνης προς τις ξένες δυνάμεις. Ειδικότερα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι οι ξένες δυνάμεις που βρίσκονται κοντά στο ιρανικό έδαφος διατρέχουν συνεχή κίνδυνο λόγω των δικών τους ανθρώπινων λαθών, απλών ατυχημάτων ή ενδεχομένως του να βρεθούν στη μέση διασταυρούμενων πυρών, και ζήτησε να αποχωρήσουν. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 44 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην Τύρο και τα προάστια της στο νότο της χώρας. Για πρώτη φορά, στην προειδοποίηση για εκένωση της πόλης της Τύρου συμπεριελήφθηκε η χριστιανική συνοικία. Είναι σημαντικό να διαβάζουμε το διεθνές περιβάλλον. Σε μια εποχή με γεωπολιτικές διαταραχές, η ισχύς μετρά, επισήμανε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του CNN Κριστιάνα Μανπούρ στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του i Εφημερίδα. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα θα τιμήσει τη συμμαχία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται μέσω αυτής της στενής σχέσης ως πόλος σταθερότητας στην περιοχή, ενώ αναφέρθηκε και στις συνεργασίες με αμερικανικές εταιρείες, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή διάσταση και ειδικά στη γεώτρηση για υδρογονάνθρακες. Με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας ψηφίστηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την Παρασκευή. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, όπου το τελευταίο 24ωρο έφτασαν περισσότεροι από 350 μετανάστες. Κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί για σήμερα στη Χερσόνησο. Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με τη συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Θα καθοριστεί και η δίμηνη προθεσμία μέσα στην οποία η Επιτροπή θα υποβάλει την έκθεσή της προς το Κοινοβούλιο. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρία του οργάνου Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά από σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Στη Σύνοδο Κορυφής και τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Σόφια θα συμμετάσχει σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, που είναι πιθανό να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας 3 άτομα ως υπέτειοι πρόκλησης από αμέλεια της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση ανάμεσα στα Πεύκα και το Φίληρο της Θεσσαλονίκης. Στον έναν επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.094 ευρώ, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 48 ωρών θα ισχύσουν στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης από το βράδυ της Παρασκευής λόγω εργασιών για το flyover, ειδικότερα από τις 11 το βράδυ, και για 48 ώρες θα ισχύσει αποκλεισμός κυκλοφορίας των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας. Τα οχήματα που θα κινούνται στην κατεύθυνση προς Καβάλα Κατερίνη θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Πρασακάκη, ενώ τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνση προς Χαλκιδική και Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Φωκά και θα συνεχίζουν μέσω του κέντρου της πόλης. Στο μεταξύ, εργασίες αποσυναρμολόγησης και τοποθέτησης τιθέων θα πραγματοποιηθούν και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανίων. Πρόκειται για εργασίες που πραγματοποιεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας. Θα πραγματοποιούνται έως και την 5η, 11 του μήνα, από τις 8.30 το πρωί ως τη δύση του ήλιου, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Οι εργασίες θα γίνονται από κινητά συνεργείας στο ρεύμα προς τα Μουδανιά με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας τμηματικά και για μικρό χρονικό διάστημα. Τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας για το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού στο Λόγκο του Αιγείου, όπου εντοπίστηκαν νεκροί το μεσημέρι χθες. Μία 54χρονη και ο 26χρονος γιος της προσπαθούν να αξιοποιήσουν οι αστυνομικοί προκειμένου να καταλήξουν σε εξιχνίαση της υπόθεσης. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη και κρατείται ένας 74χρονος γιατρός, ύστερα από καταγγελία ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια εξέτασης. Η πράξη φέρεται να τελέστηκε σε διαγνωστικό κέντρο της πόλης. Και μια ματιά στον καιρό, ο οποίος σήμερα προβλέπεται αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες θα επικρατήσουν και στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν νότιο, νοτιοανατολική ως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 ως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Ακούγεται η φωνή σου.
3: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
2: Μιλάς.
3: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
4: Τώρα.
5: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
4: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
5: Μπες στο youththermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
3: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
4: Δήμος Θέρμης.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ3.
7: Q Violins. Τα βιολιά της Θεσσαλονίκης επιστρέφουν. Από το δρόμο στο θέατρο. Μετά το απόλυτο sold out του Odyssey Project 1, έρχεται το επόμενο κεφάλαιο. Odyssey Project 2. 13 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστό. Ζήσε τη διαδρομή τους.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Η πόλη ξύπνησε.
9: Η πόλη ξύπνησε.
8: Η πόλη ξύπνησε.
9: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
8: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Νίκος Λαδιανός, Μπάμπης Τζιομπάνογλου, Σοφία Σακαλή. Η πόλη ξύπνησε και ξύπνησε για τα καλά. Και ο ήλιος, αφού πρώτα ως ταξικός πάντοτε φώτισε με τις ακτίνες του τα ψηλά ρετυρέκη που κατοικεί ο Νίκος και, και οι φίλοι του.
1: Με συγχωρείς, αλλά ο ήλιος δεν είναι ταξικός.
0: Σιγά σιγά.
1: Εμείς είμαστε ταξικοί. Η ανοικοδόμησή μας.
0: Ο ήλιος
1: μπαίνει παντού.
0: Ο ήλιος πρώτα φωτίζει τα ψηλά, τα διαμερίσματα
1: τα
0: και σιγά σιγά.
1: Τα παραθύρια.
0: Και κατεβαίνει και στα χαμηλότερα διαμερίσματα. Αυτή την ώρα πάντως έχει φωτίσει ακόμα και τα ισόγεια των πολυκατοικιών.
1: Βλέπεις που δεν έχει καμία ταξικότητα ο άνθρωπος. Μην το τον κάνεις κι εσύ, ο Φαέθον.
0: Φίλε,
1: ο Φαέθον είναι ο δημοκράτης Θεός. Είναι ο Θεός ήλιος.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Λοιπόν.
0: Και λέγαμε όμως ότι ο ήλιος, ρε παιδάκι μου, σου γεννά μια τάση έτσι αισιοδοξίας. Μπορεί τα πράγματα να είναι δύσκολα στην καθημερινότητα. Τρύπεις ένα ρολόι, τρέχει ένα νερό, σε παίρνουν τηλέφωνο, να μια στραβή κτλ. Και έχεις την
1: ευαίσθηση,
0: θα πούμε Νίκο, την αισιοδοξία που σου γεννά ότι ρε, όλα θα γίνουν καλά, ρε, κάτι θα γίνει τελευταία στιγμή και θα στρώσουν όλα.
1: Λοιπόν,
0: και εγώ είμαι βέβαιος ότι θα στρώσουν, Νίκο.
1: Μακάρι, γιατί δεν ξέρω, όλο κάτι στραβώνει. Τέλος πάντων, να λέγαμε εδώ με τον Μπάμπη πριν από λίγο, έτσι κατά τη διάρκεια του διαλύματος, και θα θέλαμε και τη δική σας γνώμη, ότι πολλοί έτσι και συνάδελφοι στη δουλειά θέλουν, ειδικά και το καλοκαίρι, όταν δουλεύουν, λέει, να μην έχει καλό καιρό. Ας βρέχει, ας έχει κρύο.
0: Να μην ξεσηκώνονται.
1: Λοιπόν, και λέγαμε αντιθέτως ότι και εγώ και ο Μπάμπης, ότι όχι, ακόμη και όταν δουλεύουμε, προτιμάμε να είναι καλός ο καιρός. Να έχεις έστω κάτι να ελπίζεις, να σου φτιάχνει τη μέρα.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Να έχει λιακάδα, να κελαϊδάν τα πουλάκια, να είναι ανθισμένα τα δέντρα και τα λουλούδια.
0: Οι λεμονιές.
1: Να είναι τέλος πάντων όλα έτσι. Πείτε μας και εσείς τη γνώμη σας. Κοίταξε, τι προτιμάτε.
0: Η Σοφία την είπε μόνο με τον τρόπο που σε κοιτάζει τόση ώρα που
1: ναι,
0: τα
1: ναι,
0: λες
1: ναι, ναι,
0: και έχει τα χέρια εδώ μπροστά που σημαίνει ότι είναι στα δεξιά μου. Αλλά λέει, τι λέτε ρε, πράγματι να μην έχει καλό καιρό γιατί δουλεύουμε. Έτσι,
1: δεν, φταίω εγώ, δεν φταίω εγώ άμα θέλεις. Δεν φταίω εγώ άμα θέλεις να δουλεύεις όλα τα Σαββατοκύριακα, κυρία Σοφία. Α, στο είπα και ησύχασα. Δεν φταίω εγώ, κυρία Σοφία μου. Λοιπόν, τώρα εντωμεταξύ, Σοφία, παντού μια Σοφία.
0: Μάλιστα, Σοφία, κυρία Σοφία,
1: Σοφία μας έστελε από κάτω μηνύματα. Σοφία εδώ πέρα. Κυρία Σοφία, πρέπει να ανοίξει τον υδραυλικό σε λίγο στο ισόγειο.
0: Μπράβο.
1: Για να φτιάξουμε τη βλάβη.
0: Και πού το πας ότι έχουμε και την εσωτερική μας Σοφία. Πόσες Σοφίες μαζί,
1: αυτό,
0: σε παρακαλώ.
1: Έχουμε και τη Σοφία εδώ μέσα στην κούτρα.
0: Καλημέρα και στο φίλο τον Πέτρο. Καλημέρα. Πώς να μην δηλώνουμε σήμερα και κάθε μέρα το παρόν στην καλύτερη ραδιοφωνική παρέα με τέτοιες μουσικές επιλογές. Συγχαρητήρια κύριε Λοχαγέ και δώστε μας καμία τριήμερη να ξεκουραστούμε. Καλή συνέχεια σε όλους με υγεία και ειρήνη,
1: λοιπόν,
0: λέει ο φίλος ο Πέτρος.
1: Κύριε Πέτρο, που σου κού, στο δίνω ελεύθερα. Άμα θέλεις να σου δώσουμε και επίδομα άδειας, να φύγεις να πας κάπου.
0: Είναι πολύ λάρτζο λοχαγός σήμερα. Σβήστου και δύο που είχε.
1: Αυτές έχουν σβηστεί. Ναι. Έχω πει στον επιλογία, έχει πράξει τα δέοντα. Λοιπόν, 16 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, και θα έλεγα Μπάμπη, αφού μιλάμε για ήλιο και για καιρό, πάμε να δούμε και τον καλό μας ή τον κακό μας τον καιρό. Αν και δεν νομίζω ότι θα έχουμε μεγάλες.
0: Όχι, δεν θα έχουμε περιπέτειες. Πάμε και μετά να δώσουμε και πράγματα τα οποία θα συμβούν από σήμερα το βράδυ, αλλά και την Παρασκευή που μας έχετε στην περιφερειακή.
1: Γιατί θα έχουμε πάλι στην περιφερειακή θέματα.
0: Λοιπόν, σήμερα φίλες και φίλοι, ξεκινά ηλιόλουστα η σημερινή ημέρα εδώ για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Προβλέπονται, λέει, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, αυτό που λέμε κάθε μεσημέρι το τελευταίο διάστημα προς το απόγευμα. Οπότε ενδεχομένως στα γύρω ορεινά να σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές ή όμβροι. Εμάς δεν μας πιάνει. Είδατε ότι και για χθες ήταν η ίδια πρόβληση και για προχθές.
1: Έκανε μια συννεφιά που λέγαμε προς
0: αλλά
1: το μεσημέρι,
0: δεν έδωσε βροχή.
1: Αλλά δεν έδωσε βροχή.
0: Η άνεμη μεταβλητή 2
1: μέτρα
0: από φω.
1: Έβλεπα, δεν ξέρω αν θα ασχοληθείτε εσείς στην περίμετρο, νομίζω έριξε μία μπόρα στην Τρίπολη χθες το μεσημέρι, ας πούμε.
0: Έχει, όπου πιάνει κανένα μπουρινάκι,
1: Τρίπολη είναι ορεινή.
0: Σήμερα η θερμοκρασία, Νίκο, θα αγγίξει, θα φλερτάρει και μάλιστα ασύστολα με τους 32 βαθμούς Κελσίου στην υψηλότερη τιμή της ημέρας.
1: Ασύστολα.
0: Δηλαδή ξεκάθαρα και ξεδιάντροπα θα το έλεγα.
1: Από ό,τι έβλεπα.
0: 31-32 βαθμούς θα τους έχουμε το μεσημέρι.
1: Από όλες τις τριγύρω μέρες, το πιο καλό και ζεστό καιρό θα τον έχει αύριο Πέμπτη. Βλέπω ότι δίνει 19 με 32 με απόλυτη διαφάνεια.
0: Καλά ρε φίλοι, τώρα που δουλεύουμε, ξέρεις.
1: Κοίταξε, βέβαια, κοίταξε. Υπάρχει και το σπαστικό, εντάξει, μας αρέσει να έχει καλό καιρό, αλλά όταν κάνει το σπαστικό να έχει καλό καιρό και όταν κάθεσαι εσύ να έχει συννεφιά ή να βρέχει, τότε αυτό είναι πολύ...
0: Αυτό που, λοιπόν, Νίκο, για να το συνοψίσω, δεν μας ενοχλεί ότι δουλεύουμε με καλό καιρό, μας ενοχλεί όταν καθόμαστε δεν
1: με
0: έχει.
1: Κακό καιρό.
0: Μπράβο, αυτό.
1: Λοιπόν, για να δούμε γενικότερα σήμερα τι θα έχουμε σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Στη Θεσσαλία βλέπω, Μπάμπη, σήμερα θα έχουμε φλερτ με 33 και 34. Ακούς, Ευαγγελία. Ακούς, Δημήτρη.
0: Βάλτε. Για πες.
1: Ακούς, Δημήτρη Β' στο Βόλο. Η Στέφανε στο Βόλο, αν μας ακούσε εκεί τώρα προς τα καλά νερά με την παρέα σου. Είναι μια παρέα εκεί στα καφενεία τα πρωινά, στα καλά νερά εκεί στο... Παγασιτικό,
0: που μας ακούνε
1: βέβαια.
0: Με τον πρωινό καφέ
1: βέβαια.
0: Και το νερό, το παγωμένο σε γυάλινο ποτήρι.
1: Και το νερατζάκι, το λουκουμάκι. Λοιπόν, γενικά έθριος ο καιρός, θα είναι το ίδιο σκηνικό στις περισσότερες περιοχές. Δηλαδή στα πιο υπηρετικά, τα πιο ορεινά, πιθανώς να έχουμε και κάποια εκδήλωση βροχής ή καταιγίδας. Για αύριο τώρα, για αύριο Πέμπτη, προβλέπεται το ίδιο σκηνικό, αλλά θα έλεγα με περισσότερη υποψηφιότητα για απόλυτα έθριο καιρό, με λίγες εξαιρέσεις. Αύριο δε, στα ανατολικά υπηρετικά, για πρώτη φορά φέτος, θα πιάσει και το 35.
0: Δώσε, βάρα μας, τηγάνισέ μας, ψήσε
1: λοιπόν,
0: μας,
1: τώρα,
0: μαύρισέ μας,
1: την Παρασκευή,
0: τα κορμιά.
1: Την Παρασκευή θα είναι η μόνη παραφωνία. Την Παρασκευή, τουλάχιστον στα βόρεια και εδώ σε εμάς, θα έχει περισσότερη συννεφιά και θα έχει μία μικρή πτώση στη θερμοκρασία. Δηλαδή, εδώ για μας δεν προβλέπεται πάνω από 29 για την Παρασκευή. Προφανώς λόγω νεφώσεων.
0: Το παίρνω. Το παίρνω. Αν το Σαββατοκύριακο είναι καλό, το παίρνουμε.
1: Τώρα, την Παρασκευή, το Σαββατοκύριακο και ειδικά την Κυριακή, ο καιρός θα είναι πολύ καλός και την Κυριακή φαίνεται ότι θα έχουμε και...
0: Μεγάλη κινητικότητα προς τη Χαλκιδική και
1: θα
0: πίσω.
1: Θα έχουμε
0: 31
1: ξανά Δευτέρα Τρίτη.
0: Θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς και τις επόμενες ημέρες.
1: Για πες μας τώρα τι θα έχουμε
0: για το
1: εδώ.
0: Κυκλοφοριακό. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ, για άλλη μια φορά, τμήμα της περιφερειακής οδού θα παραμείνει κλειστό, θα κλείσει λόγω των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Εργασίες οι οποίες τρέχουνε, Βασίλη Πεκλάρη, τρέχουνε, δηλαδή δεν το προλαβαίνω αυτό το μηχάνημα, σαν το κόκκινο που είναι σαν κατασκευή μεγάλη. Τι μια μέρα λέει, το βλέπεις εδώ, την άλλη το βλέπεις 3 χιλιόμετρα,
1: Βασίλη,
0: πιο εκεί. Τι γρήγορα που
1: θέλω
0: πάνε.
1: Θέλω να
0: τα
1: προετοιμάσεις
0: έργα.
1: Τον αντίλογό σου μετά.
0: Λοιπόν, σήμερα από τις 11 λοιπόν το βράδυ μέχρι και τις 5 αύριο το πρωί θα έχουμε διακοπή κυκλοφορίας στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο ανάμεσα στους ανισόπεδους κόμβους Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Είναι ένα σημείο στο οποίο και τις προηγούμενες φορές είχαμε πάλι διακοπή, αν θυμάσαι. Εμένα δεν με πιάνει όταν έρχομαι εδώ το πρωί, γιατί είμαι από εκεί και πέρα. Θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Βέβαια, μεγαλύτερη ταλαιπωρία σε εισαγωγικά, γιατί πρέπει να κάνουμε υπομονή, έτσι κι αλλιώς θα έχουμε, από την Παρασκευή και για το Σαββατοκύριακο. Mm-hmm. Γιατί και εκεί θα έχουμε πάλι ένα 48ωρο αποκλεισμό της περιφερειακής, αυτή τη φορά στο κομμάτι που αφορά την γέφυρα προς το πανόραμα. Εκεί θα κλείσει και στα δύο ρεύματα για 48 ώρες από την Παρασκευή και έπειτα, για να γίνουν απαραίτητες εκεί εργασίες στο σημείο στο οποίο έχω αναφερθεί.

0: Τον 48ο αποκλεισμό στον οποίο αναφερθήκαμε για το Σαββατοκύριακο, όχι. Από το βράδυ της Παρασκευής έως και την Κυριακή, γιατί θα έχουμε την κατεδάφιση της αερογέφυρας εκεί του πανοράματος.
1: Και άλλη κατεδάφιση, αφού ναι, το πανοράματος είχε κατεδάφιση.
0: Μία πλευρά,
1: την από κάτω.
0: Τη, μία πλευρά είχαν ρίξει, τώρα θα ρίξουν και την άλλη.
1: Ναι.
0: Από την Παρασκευή, από τις 11 το βράδυ, 48ωρος αποκλεισμός. Και στις δύο κατευθύνσεις της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού στην περιοχή του ανεσόπιδου κόμβου Πηλέας. Θα το πάρετε έτσι κι αλλιώς χαμπάρι.
1: Μάλιστα.
0: Μην ξεχαστείτε μόνο, γιατί καμιά φορά λες, έλα ρε, μπαίνω. Κοιτάτε πάντοτε το GPS, φίλες και φίλοι. Το GPS πολλές φορές μας σώζει.
1: Και ταυτόχρονα έχουμε σήμερα συνέχεια εργασιών ηλεκτροφωτισμού στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας. Αλλά έχουμε και αρκετές νυχτερινές εργασίες σήμανσης. Έτσι, διαγράμμιση προφανώς.
0: Κούκλα την κάνουμε.
1: Σε δρόμους της Θεσσαλονίκης.
0: Κούκλα την κάνουμε την πόλη.
1: Για να δούμε. Στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Καλοχωρίου. Επίσης, Θεσσαλονίκη με αεροδρόμιο Μακεδονία. Άρα το βράδυ να προσέχουμε. Έτσι, μην τρέχουμε. Ειδικά εκεί προς την λεωφόρο του αεροδρομίου.
0: Έτσι κι αλλιώς δεν τρέχουμε.
1: Στη Μαρίνου Αντίπα. Εκεί προς το γήπεδο το κλειστό του ΠΑΟΚ. Στην οδό Θεσσαλονίκης Πηλέας Πανοράματος Χορτιάτη. Και στην Θεσσαλονίκη όρια Χαλκιδικής από πράσινα φανάρια ως τον οικισμό των Βασιλικών. Θα έχουμε εργασίες το βράδυ σε όλα αυτά τα σημεία.
0: Όχι, φίλε, σήμερα θα έχουμε και ένα εντυπωσιακό drift show.
1: Θα έχουμε σπινιές
0: στην πλατεία Αριστοτέλους.
1: Σπινιαρίσματα.
0: Εάν πω τον μικρό ότι έχει drift στην Αριστοτέλους, θα θέλει να
1: θα
0: το κατεβάσει.
1: Θα σε κουβαλάει.
0: Έχει τρέλα με τα αυτοκίνητα και με τα drift πέρα από τα τρένα.
1: Πέρα από τα τρένα.
0: Ναι, ναι, δηλαδή άμα του πω ότι έχει. Θα θέλει να πάμε και θα τον πάω κιόλας.
1: Δεν μου λες, τα σαραβαλάκια τον αρέσουν, το Γιώργο.
0: Τα παλιά τα αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Δεν του αρέσουν.
0: Όχι, όχι, είναι των
1: επιθετικών
0: αυτοκινήτων.
1: Αράλι αντίκα.
0: Όχι, όχι, με τίποτα. Περισσότερο το drift. Να, σήμερα, ας πούμε, 6 ώρα εγώ θα
1: λοιπόν,
0: είμαι εκεί.
1: Τότε αφού δεν αρέσουν στο Γιώργο, αφιερώνω σε όλους εμάς το τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Πάμε όλοι μαζί, έλα, το γλεντάμε.
0: Να ανεβούμε, χωράμε,
1: χωράμε. Χωράμε, χωράμε, και ας είναι τρίκυκλο.
0: Πήγαινε λίγο πιο, κύριε φίλε, να καθίσω κι εγώ.

0: Και εσύ ρε Νίκο, δηλαδή είναι που είναι σαραβαλάκι, τώρα αλλάζει λωρίδα και δεν βγάζει το φλας το δεξί. Ή δεν λειτουργεί από μόνο του.
1: Σ' άρεσε το τραγούδι που ακούσαμε.
0: Ναι, ναι, αυτά είναι πάρα πολύ ωραία τραγούδια.
1: Από την ταινία «Η νύφη το σκασε», Τζένι Καρέζη με όλη την παρέα, ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσα σε στίχους του Αλέκου Σακελάριου. Πολύ ήταν ωραία. Και ο Αλέκος Σακελάριος στην παρέα. Ήταν από τις ταινίες τις δικές του, όπου έπαιζε και έναν μικρό ρόλο.
0: Πάρα πολύ. Αυτές είναι ελληνικές ταινίες με τις οποίες διασκεδάσαμε, ψυχαγωγηθήκαμε, μας άρεσαν και κάθε φορά που ακούμε μας γεννούν πάρα πολύ όμορφα συναισθήματα.

0: Λοιπόν, είμαστε στα 3 λεπτά πριν τις 7.30. Σε λίγο θα έχουμε τίτλους ειδήσεων από την βούλα της ΑΕΤΗ. Αν θέλεις, ακούμε ένα τραγουδάκι και βγαίνουμε.
1: Κοίταξε, εμένα θα μου άρεσε αν έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε ένα τραγούδι έτσι, να μας ανεβάσει και εκείνο επίσης τη διάθεση. Τώρα από το Σαραβαλάκι μην πάμε σε κάτι που να είναι έτσι flat. Να, ναι, να έχει ψυχή.
0: Πάμε.
1: Δεν προλαβαίνουμε.
0: Wanderer.
1: Την παραγγελιά δεν την προλαβαίνουμε.
0: Wanderer, Dion Wanderer, ένα διλεπτάκι είναι, θα το ακούσουμε. Θα κάνει λίγο υπομονή και η Βούλα. Πάμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στο κόκκινο η ένταση Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών με αφορμή τη συντριβή του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι ανοιχτά του Ομάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν σχεδόν 20 στόχους στο Ιράν, λέει Αμερικανός αξιωματούχος. Στο Λίβανο τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 44 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην Τύρο. Στον εισαγγελέα σήμερα 3 άτομα συνελήφθησαν ως υπέτη πρόκλησης από αμέλεια της πυρκαγιάς σε δασική έκταση ανάμεσα στα Πεύκα και το Φίληρο Θεσσαλονίκης. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων από τις 11 το βράδυ σήμερα ως τις 5 το πρωί αύριο στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Χαλκιδική αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω εργασιών για το flyover. 48 ώρες αποκλεισμός κυκλοφορίας και από την Παρασκευή στην περιφερειακή οδό στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας. Σε εξέλιξη έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας που αρνείται την εμπλοκή του στο έγκλημα. Σε μια εποχή με γεωπολιτικές διαταραχές, η ισχύς μετρά, επισήμανε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τη δημοσιογράφο του CNN Κριστιάνα Μανπούρ. Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Στο Γκουαντάναμο θα μεταβεί ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου για να συναντηθεί με τα στρατεύματα, καθώς η Ουάσιγκτον εντείνει την πίεση στην Κούβα. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Εδώ είμαστε και βλέπετε ότι σας ικανοποιούμε και όλα τα μουσικά γούστα και τις παραγγελίες σας, έτσι.
1: Να μην λέμε ονόματα. Έτσι, Ευαγγελία.
0: Μαρίζα Ρίζου και ένα πραγματικά πολύ όμορφο πρωινό τραγούδι. Στα 38 λεπτά μετά τις 7, σήμερα 16, έτσι. 10 Ιουνίου.
1: 16. Τι να έχει συμβεί, ρε παιδί μου, μια τέτοια μέρα στον κόσμο.
0: Δεν ξέρω. Εγώ θυμήθηκα τώρα ότι σαν αύριο κάτι έχει συμβεί, έτσι. 11 Ιουνίου.
1: 11 Ιουνίου κάποιος θα έχει γενέθλια.
0: Όχι, 11 Ιουνίου έχουμε γενέθλια του Μαύρου.
1: Ναι, αύριο είναι.
0: Έτσι δεν είναι, Σοφία? 11 Ιουνίου λέω αύριο. Ε, δεν σου θυμίζει
1: κάτι? Έπεσε το Μαύρο.
0: 11 Σοφία, Ιουνίου. τέλος πάντων. Δύσκολα πράγματα. Αλλά καλό είναι να τα θυμόμαστε που και που. Λοιπόν, θα πηγαίναμε με τον Μπάμπη στην κίνηση στους δρόμους, αλλά ακόμη βλέπουμε ότι είναι σχετικά χαλαρά. Οπότε αφού είναι χαλαρά, μπορούμε και εμείς να χαλαρώσουμε και να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή. Τι λες, Μπάμπη?
1: Κοίταξε, με μεγάλη μου χάρα, ξέρεις ότι μου αρέσουν τα ιστορικά γεγονότα και αυτές οι επιστροφές στο χθες, που μας θυμίζουν όχι μόνο παλιά γεγονότα, αλλά μας μαθαίνουν και πώς να διαβάζουμε τις εξελίξεις σήμερα σε σχέση με...
0: Και πολλές φορές βέβαια αυτές τις εξελίξεις μας οδηγούν και σε ωραία τραγούδια, σε ωραία μουσικά μονοπάτια.
1: Αφορμή ψάχνεις
0: όπως
1: εσύ,
0: αυτό.
1: Έτσι, αφορμή.
0: Ναι. Αφορμή. Λοιπόν, σας σήμερα 1877 και ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας βεβαίως, έτσι σύζυγου του βασιλέως Γεωργίου του Πρώτου και με πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη.
1: Καμία σχέση με την δικιά μου τη Ρενιέρη στην περίμετρο, έτσι, την Κατερίνα. Γεια σου, Κατερίνα. 1915 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών.
0: Μία από τις πολλές καταστροφές που έζησε αυτός ο τόπος κατά την γερμανική κατοχή. Έζησε πάρα πολλές καταστροφές αυτός ο τόπος, από τις περισσότερες που δέχθηκαν χώρες στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Μία και από τέτοια... αυτές που αντιστάθηκαν στον κατακτητή, έτσι, βέβαια. Γιατί και σε άλλες χώρες βλέπαμε ότι μπαίνανε οι Γερμανοί και οι Ναζί και όλοι καθόντουσαν εκεί στα αυγά τους.
0: Ως σωτήρες. 1944, και αυτό είναι χαρακτηριστικό, ότι οι μεγαλύτερες καταστροφές γίναν λίγο πριν την απελευθέρωση. 1944 και οι Ναζί καταστρέφουν το δίστομο σκοτώνοντας 218 κατοίκους με απίστευτη, απερίγραπτη βαρβαρότητα.
1: Και αυτό να μην λέγαμε, και μόνο που σκοτώσανε 218, προφανώς και οι
0: γέρους,
1: άνθρωποι,
0: νέους, μωρά,
1: δεν ήταν στα κανονικά τους. 1947 η ΣΑΜ, η Σουηδική Εταιρεία, η αυτοκινητοβιομηχανία, παράγει το πρώτο της αυτοκίνητο το 1947.
0: 1956 και η κυβέρνηση Καραμαλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή ενός τελεφερίκ και ενός πολυτελούς αναψυκτήριου.
1: 1967, να βλέπεις, λίγη λέει ο πόλεμος των 6 ημερών με θρίαμβο των Ισραηλινών επί
0: μόνο
1: των
0: που
1: Αράβων.
0: Τότε ήταν 6 ημερών πραγματικά.
1: Ναι. Δεν
0: ήταν
1: 6, τον κράτησαν 6.
0: Των 6 ετών
1: ή των 6 μηνών. Οι Ισραηλοί κατακτούν τη Λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο του Σινά, τη δυτική όχθη του Ιορδάνη ποταμού, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα υψίπεδα του Γκολάν. Δες σε αυτές τις 6 μέρες τι πέτυχαν.
0: Ήταν ένας θρίαμβος, και η αλήθεια είναι, για να τα λέμε και όλα στα πράγματα με το όνομά τους, ότι για να επιτευχθούν συνέχεια κάποιες συμφωνίες, αποχώρησαν από κατακτημένα εδάφη, έτσι, από πολλές περιοχές οι Ισραηλοί στη συνέχεια. Λοιπόν, πάμε στις γεννήσεις. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο εβραϊκής καταγωγής Καναδός συγγραφέας Σολ Μπέλου το 1915, τιμηθείς και με το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1922 μία από τις από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγου, την Τζούντι Γκάρλαντ.
1: Τζούντι Γκάρλαντ.
0: Όποιος θυμάται και το Somewhere Over the Rainbow, έτσι, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. 1931 και γεννιέται ένας από τους θεμελιωτές της Bossa Nova, ο περίφημος Ζωάο Ζιλμπέρτο. Θα ακούσουμε κάποια στιγμή, θα σας βάλω κάτι.
1: Αυτός ο Ζωάο έκανε τα πόδια μας να κουνιούνται από μόνα τους, δηλαδή χωρίς να θέλουμε να τα κουνήσουμε εμείς με την Bossa Nova.
0: Καταπληκτικός Ζωάο Ζιλμπέρτο.
1: Έχουμε χορέψει με Ζωάο, 10 φορές.
0: Τώρα στους θανάτους θα έρθουμε και σε έναν κύριο εξαιρετικό, ο οποίος έχει τραγουδήσει και εδώ σε ένα από τα μουσικά φεστιβάλ της Χαλκιδικής.
1: Άντε ρε, ναι. Ο Βέρνερ, ο Φασμπίντερ, ο Γερμανός, ο σκηνοθέτης. Και καλά. 1982 πεθαίνει ο Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ. Και ξέρω ψωμί είχε ένα τραγούδι που ακούγαμε τότε στα νιάτα μας. Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ και ξέρω ψωμί. 1580 ο Λουίς Ντε Καμόενς, εθνικός ποιητής της Πορτογαλίας. Θεωρείται πάρα πολύ μεγάλο στη χώρα του. Και θα σου αφήσω αυτόν στον οποίο αναφέρεις.
0: Για να τον πω εγώ. Ναι, α, σε ευχαριστώ πολύ, Μπάμπη.
1: Παρακαλώ.
0: 2004 φεύγει από τη ζωή ο Ρέι Τσάρλς, ένας καταπληκτικός Αμερικανός τραγουδιστής, πιανίστας, συνθέτης, από τους διαμορφωτές της μουσικής soul.
1: Και πολύ αγαπημένος.
0: Και συμπαθέστατος άνθρωπος. Μου το έτσι ομολόγησε και μία φίλη κυρία από το παρελθόν που τον είχε φιλοξενήσει στην πασιόν της, τον Ρέι Τσάρλς, πόσο καταπληκτικός ήταν. Και εμείς ακούμε ένα από τα πιο αγαπημένα μου και ένα τραγούδι απολύτως καλοκαιρινό. Ακούστε μαζί μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Οι πολύ ξύπνησε φίλες και φίλοι. Στον 102 FM ο Νίκος και ο Μπάμπης από τις 6 μαζί με τη Σοφία τη Σακαλή και βέβαια με όλους εσάς την πολύ όμορφη παρέα την οποία φτιάχνουμε καθημερινά και η οποία συνεχώς μεγαλώνει. Όπως μεγαλώνει βέβαια και η ταλαιπωρία κλασικά τέτοια ώρα στους κεντρικούς οδικούς άξονες της πόλης.
1: Και όπως μεγαλώνουμε εμείς καθημερινά και...
0: Αυτό μην το λες Νίκο μου.
1: Έτσι μεγαλώνουμε αλλά κάνουμε σχέδια για κάτι καλύτερο, για πολλά πράγματα. Την καλημέρα μας και στο φίλο μας τον Μιχάλη.
0: Ο αγαπημένος φίλος μου ο Μιχάλης που μου έστειλε ένα μήνυμα που δεν είναι από τα...
1: Λίγο μας προβλημάτισε, αλλά θέλουμε να πιστεύουμε εμείς...
0: να χαρούμε. Ότι... Θα σε πάρω Μιχάλη μετά να τα πούμε, να μου πεις τι συμβαίνει, τι γίνεται.
1: Ναι, εντάξει. Με αισιοδοξία θα κοιτάμε το αύριο.
0: Μακάρι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα κάτω στην κίνηση, στους δρόμους. Βλέπουμε ότι η περιφερειακή έχει την κλασική της εικόνα, έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα. Κυρίως επικεντρώνεται στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά στον κόμβο της Νεάπολης και των Πεύκων.
0: Και πιο πριν, εκεί στα νοσοκομεία μπροστά.
1: Ναι, ενώ στο άλλο ρεύμα επικεντρώνεται στο ύψος της Τριανδρίας, όπως επίσης καθημερινά. Στο σημείο αυτό θα σας θυμίσει ο Μπάμπης ότι θα έχουμε και κλείσιμο για ένα 48ωρο Μπάμπη της περιφερειακής.
0: 48ωρο από την Παρασκευή το βράδυ για το Σαββατοκύριακο μας έρχεται, αλλά και σήμερα θα έχει κλείσιμο από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί στο κομμάτι εκείνο ανάμεσα στον κόμβο της Ευκαρπίας με τον κόμβο των Μετεώρων.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί γίνονται αλλαγές και ιδιαίτερες εργασίες και μετακινούνται τα ρεύματα δεξιά και αριστερά. Απλώς τι βλέπω Νίκο, ότι επειδή είναι φορτωμένη η... το ρεύμα προς τα ανατολικά όπως είπες, οπ, φορτώνει τώρα και η Μίκη Θοδωράκη γιατί είναι η κυριότερη εναλλακτική για όποιον από τα δυτικά επιχείρη να κατέβει στο κέντρο. Ήδη τα πρώτα προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στις 12 όροφες στο φανάρι των Αγίων Πάντων και αρχίζει σιγά σιγά και δίνει και πάνω από τη Δαβάκη η ταλαιπωρία.
1: Βέβαια εντάξει πιστεύω ότι ούτως ή άλλως έχει και αυτόνομη δική τους ροή, δηλαδή ο ΕΚΙ αλίμον αν υποθέσω ότι κάποιος φτάνει μέχρι εκεί τις παρυφές της περιφερειακής διότι έχει πολλή κίνηση και επιστρέψει πίσω.
0: Όχι, άμα ανοίξει όμως το GPS του
1: ναι.
0: Το GPS του δείχνει ότι είναι κατά κόκκινη περιφερειακή μην μπεις, από πού θα κατέβεις.
1: Πάει στα πιο κόκκινα που είναι η Μίκη Θοδωράκη.
0: Ή θα κατέβεις από τη Μίκη Θοδωράκη ή αν έχεις την δυνατότητα πας από τη Δενδροποτάμου, από τα ΚΤΕΛ και... μπαίνει στην πόλη ουσιαστικά από κάτω από την παλαιού σταθμού.
1: Αφού είμαστε στη Νεάπολη, δες για άλλη μία μέρα τι γίνεται στη λεωφόρα Ανδρέα Παπανδρέου προς την περιφερειακή και πιο χαμηλά βέβαια και εκεί στην Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νεάπολη αλλά
0: και, απέναντι.
1: Και τριγύρω Νεοχωρίου, Ρίγα Φεραίου και Αγίων Πάντων έχουμε αρκετά αυξημένη κίνηση. Παραμένουμε λίγο προς τα δυτικά. Βλέπουμε ότι στην λεωφόρα Δενδροποτάμου έχουμε σήμερα το κλασικό μποτιλιάρισμα και από την πλευρά της Βενιζέλου, της άλλης Βενιζέλου, έτσι, γιατί έχουμε και πολλές Βενιζέλου. Έχουμε μία Βενιζέλου στην Νεάπολη, έχουμε μία Βενιζέλου εκεί Αμπελόκηπους Μενεμένης, έχουμε Βενιζέλου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και πάει λέγοντας.
0: Βλέπεις όμως ότι η κίνηση που είναι μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή από τη Δενδροποτάμου έχει να κάνει με αυτούς που από τη Βενιζέλου κατευθύνονται προς την Δενδροποτάμου.
1: Ναι.
0: Στο φανάρι εκείνο για να το περάσω.
1: Και μια που μιλάμε για Δενδροπόταμο, εκεί στην περιοχή της Μοναστηρίου έχουμε επίσης πολλή κίνηση προς το κέντρο. Θες να το αμφισβητήσω, δεν θα
0: όχι,
1: το αμφισβητήσω.
0: Ναι, μπράβο, πάω ξάκι,
1: λοιπόν,
0: δυνατά.
1: Εσωτερική περιφερειακή δυτικά προς το Κορδελιό έχουμε και σήμερα αυξημένη κίνηση. Και πάμε λίγο τώρα προς το κέντρο να δούμε τι γίνεται. Βλέπουμε ότι στην Εγνατία έχουμε αυξημένη κίνηση κοντά στην πλατεία Αγία Σοφίας.
0: Αλλά ακόμα χειρότερα στη Τζιμισκή.
1: Στην Τζιμισκή, κοίταξε, σε μάκρος, γιατί στην Εγνατία είναι μαύρο, στην Τζιμισκή είναι κόκκινο, που σημαίνει ότι κινούνται λίγο καλύτερα, απλά είναι αρκετά μεγάλο το κόκκινο.
0: Αλλά βλέπεις από Μητροπολίτου Ιωσήφ, περίπου από Παλαιών Πατρών Γερμανού, μέχρι και την Βενιζέλου, είναι
1: έχουμε,
0: πολύ χαμηλές οι
1: ταχύτητες. Αυξημένη κίνηση και στην Τζιμισκή.
0: Και αν κατορθώσεις να την διανύσεις, σε χρόνο που να σου επιτρέπει να χάσεις ακόμα ένα πεντάλεπτο, να το έχεις σιγουράκι ότι θα το χάσεις στην Πολυτεχνείου μπροστά από το φανάρι των δικαστηρίων.
1: Έχουμε και στην Πολυτεχνείου, έχουμε και στην Κουντουριώτου έχουμε, πριν τη Λεωφόρο Νίκης, εκεί μπροστά στο λιμάνι έχουμε μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή. Μποτιλιάρισμα και στην Ιωνος Δραγούμη αλλά και στην Βενιζέλου. Πάμε και από την άλλη μεριά τώρα του κέντρου, στην πλατεία της Χάνθ. Εκεί στο τρίγωνο Ανδρώνικου Στρατού και 3η Σεπτεμβρίου.
0: Εκεί λέει εξαφανίζονται, γι' αυτό το λένε τρίγωνο των Βερμούδων.
1: Όχι.
0: Εξαφανίζονται εργατόρες για πλάκα.
1: Α, Ναι, νόμιζα δηλαδή, θα έλεγε σε εξαφανίζονται οχήματα.
0: Όχι.
1: Και θα σου έλεγα εμφανίζονται κι άλλα.
0: Όχι, εργατόρες εξαφανίζονται για να αναξηγεί το λόγο. Αν μπλέξεις εκεί.
1: Στη Θεσσαλονίκη πώς έκανε ο Ιησούς που πολλαπλασίασε τον Άρτο και, και τα ψάρια και τους ιχθύες.
0: Ναι,
1: έτσι, έτσι στη Θεσσαλονίκη πολλαπλασιάζονται τα ΙΧ και κάθε μορφής οχήματα. Οπότε κάποιοι έτσι όταν... Αντί να πολλαπλασιάζεται τις θέσεις στάθμευσης, τις αφαιρείται.
0: Αυτό θα σου έλεγα, ρε φίλε.
1: Έτσι,
0: αυτό
1: για
0: θα
1: να
0: σου
1: το
0: έλεγα.
1: Έχετε και αυτό στο νου
0: και
1: σας.
0: Και αυτοί, κάποια στιγμή, θεωρώντας ότι εξαφανίζοντας τις θέσεις πάρκινγκ, θα εξαφανίσουν και τα αυτοκίνητα. Δεν γίνεται, παιδιά. Τα αυτοκίνητα υπάρχουν και θα ψάξουν οι ιδιοκτήτες τους κάπου να βρουν να παρκάρουν. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Γιατί κάποια στιγμή θα τα βάλουν και οι αντιπροσωπείς αυτοκινήτων μαζί σας.
0: Πάντως, η Βασιλός Γεωργίου κινείται σχετικά καλά. Η Όλγας δεν έχει το παραμικρό πρόβλημα αυτή την ώρα που μας ακούτε. Έτσι, 5 λεπτά περίπου πριν από τις 8.
1: Έχουμε πολύ περισσότερη κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και
0: στο κλασικό
1: σήμερα.
0: Και αυτό σημείο. Μάρκου Μπότσαρη με 25 σε αυτό το κομμάτι. Κατά κύριο λόγο, όχι ότι και σε άλλα σημεία δεν θα βρείτε
1: λοιπόν,
0: ανεμπορία.
1: Πάμε και λίγο πιο ανατολικά. Βλέπω στην περιοχή της Χαριλάου με κάτω Τούμπα, στην Κανάρη και στην Αναξιμάνδρου και σήμερα έχουμε αυξημένη κίνηση. Πλαστήρα κινείται αρκετά καλά. Πιο πάνω στην Πηλαία έχουμε στην Προφήτου Ηλία πάνω από την διασταύρωση με την Εγνατία, την Εκεί Εγνατία προς την Τζον Κένεντι. Έχουμε αυξημένη κίνηση. Και στη Γεωργίου Παπανδρέου στην Καλαμαριά βλέπω. Εκεί μεταξύ Σοφούλη και Πλούτωνος, εκεί συγκεντρώνει πολλή κίνηση και τα μεσημέρια από τότε που άρχισε ενεργασίες
0: από τότε που άρχισε να συχνάζεις εκεί, έρχεται και κόσμος
1: που άρχισαν...
0: να σε δει, να σε γνωρίσει.
1: Καλά,
0: από κοντά,
1: πέρα
0: από να φωτογραφηθεί
1: πέρα
0: μαζί σου,
1: ένα
0: να δώσει και πέρα. Κανένα αυτόγραφο ρε παιδάκι μου, αυτό σου λέω, άλλαξε σημείο να αποσυφοριστεί η ταλαιπωρία των ανθρώπων εκεί στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Ωραία. Είμαστε 5 λεπτά πριν τις 8, νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να ακούσουμε το δίλεπτο της πολιτικής ατζέντας.
0: Κοίταξε, εγώ ζω για τον πολιτισμό, Νίκο, και με τα χαράς.
2: Με ένδυμα περιπάτου.
3: Τετάρτη 10 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών παρουσιάζεται η μουσικοθεατρική παράσταση «Voir Claire avec Monique Whiting», βασισμένη στο έργο της Γαλλίδας φεμινίστρια συγγραφέα. Η παράσταση εξερευνά τη γλώσσα ως πεδίο σύγκρουσης και απελευθέρωσης, βασιζόμενη στον ηλιστικό φεμινισμό και τη λεσβιακή θεωρία και συνδυάζει τη δραματική ανάγνωση με τη μουσική και το χορό, δίνοντας έμφαση στη συλλογικότητα και τη φιλία. Στο Σινέ Απόλλων προβάλλεται η ταινία του Wong Kar-wai «Ερωτική επιθυμία». Στο Hong Kong του 1962, μία γυναίκα και ένας άντρας, αμφότεροι παντρεμένοι, γνωρίζονται τυχαία ως γείτονες και αποκτούν μια τρυφερή φιλία, η οποία αλλάζει υφή όταν συνειδητοποιήσουν πως οι σύζυγοί τους έχουν ερωτική σχέση μεταξύ τους. Η Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τη συναυλία «Πάλ στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης» με σολίστ στο σαξόφωνο τον Διονύσιο Ρούσο. Η βραδιά συνδυάζει το λυρισμό του Σουμπέλιου στη σύγχρονη ελληνική δημιουργία του Γιώργου Δούση και τον ρυθμικό δυναμισμό της 7ης Συμφωνίας του Μπετόβεν. Στο θέατρο Κήπου ενώνουν τις δυνάμεις τους Γιώργος Χατζινάσιος, Στέφανος Κορκολής και Σοφία Μανουσάκη σε μια σπάνια μουσική βραδιά με δύο πιάνα επισκηνής. Μαζί τους επισκηνής ο Άγγελος Ανδριανός καθώς και η εξαμελής μπάντα σε ένα πρόγραμμα με διαχρονικές μελωδίες, αγαπημένα τραγούδια και συνθέσεις που έχουν σημαδέψει την ελληνική μουσική σκηνή. Συνεχίζεται το φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών με καλεσμένο τον Νόβελ 729 για μια μοναδική συναυλία. Ένα live που αναμένεται να ενώσει παλιότερες και νεότερες στιγμές της διαδρομής του μέσα από τον άμεσο, κοινωνικά φορτισμένο και συναισθηματικά αληθινό λόγο που τον έχει καθιερώσει στο ελληνικό hip hop. Συνεχίζεται η έκθεση Μανουσάκης Πιτέρη Τσατσάγιας, τρεις καλλιτέχνες από το Μουσείο που δεν έγινε. Η έκθεση συγκεντρώνει 48 ζωγραφικά έργα τριών σημαντικών δημιουργών της ομάδας Διαγώνιος, αναδεικνύοντας τη δημιουργική τους πορεία και τη συνεισφορά τους στην ελληνική τέχνη. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: Λοιπόν, και με αυτά και με τα άλλα και με εκείνα, όπως συνηθίζουμε να λέμε δημοσιογράφοι στα μικρόφωνα, να χαιρετήσουμε και τον αγαπημένο τον κύριο Κακαρίκο, ο οποίος έχει προσέλθει και αυτός εδώ στον 102 FM.
1: Κάτι μας δείχνει εδώ πέρα. Μας δείχνει ότι είναι πάνω από το προσκέφαλο της κυρίας Σακαλή. Τι μας δείχνει?
0: Σε εμάς θα κάνει. Θα έρθει εδώ σε εμάς.
1: Κλήρωσε για μας.
0: Λοιπόν, εμείς Νίκο, αφού επαναλάβουμε τον τηλεφωνικό αριθμό, το 6930-078-228, μέσω Viber για τα μηνύματά σας, 6930-078-228, θα κάνουμε λίγο πέρα, να έρθει η Βουλή Σαΐτη για ένα δελτίο ειδήσεων.
1: Τίτλο ειδήσεων.
0: Με τις κυριότερες ειδήσεις, ναι. Και εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά για την τελευταία ώρα εκπομπής, με Βασίλη Πεκλάρη να τρελαίνεται και να παραδέχεται πλέον ότι το flyover πραγματικά αλλάζει αυτήν εδώ την
1: τώρα
0: πόλη.
1: Τώρα σ' ακούει, άραγε.
0: Είμαι βέβαιος. Με τη Μαρίνα Μάντζου, με τις πιο αισιόδοξες ειδήσεις που μπορεί κάποιος να εντοπίσει στην ελληνική περιφέρεια όταν υπάρχουν.
1: Και βέβαια, πριν από τον Βασίλη Πεκλάρη, έτσι, ένα τραγούδι από Γιώργο Νταλάρα. Όπως μας ζήτησε.
0: Α, θα μπούμε με αυτό.
1: Ναι, ναι. Θα μπούμε με ένα τραγούδι που μιλάει για εργατικούς αγώνες.
0: Και μην ξεχνάτε, βέβαια, και την αθλητική μας ενημέρωση στο τελευταίο σκέλος.
1: Βέβαια, έχουμε και Θόδωρο Χατζηπαντελή.
0: Πάμε εμείς, Νίκο.
1: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο κόκκινο και πάλι η ένταση Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών με αφορμή τη συντριβή αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι ανοιχτά του Ομάν. Τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να απαντήσουν και την προειδοποίηση της Τεχεράνης προς τις ξένες δυνάμεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν σχεδόν 20 στόχους στο Ιράν, λέει Αμερικανός αξιωματούχος. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι οι ξένες δυνάμεις που βρίσκονται κοντά στο ιρανικό έδαφος διατρέχουν συνεχή κίνδυνο λόγω των δικών τους ανθρώπινων λαθών, απλών ατυχημάτων ή ενδεχομένως του να βρεθούν στη μέση διασταυρούμενων πυρών, ζητώντας να αποχωρήσουν. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 44 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην Τύρο και προάστιά της στο νότο της χώρας. Για πρώτη φορά στην προειδοποίηση για εκένωση της πόλης της Τύρου συμπεριελήφθη η χριστιανική συνοικία. Είναι σημαντικό να διαβάζουμε το διεθνές περιβάλλον. Σε μια εποχή με γεωπολιτικές διαταραχές, η ισχύς μετρά, επισήμανε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση με τη δημοσιογράφο του CNN Κριστιάνα Μανπούρ στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του IF Merida. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα θα τιμήσει τη συμμαχία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται μέσω αυτής τις στενείς σχέσεις ως πόλος σταθερότητας στην περιοχή, ενώ αναφέρθηκε και στις συνεργασίες με αμερικανικές εταιρείες, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή διάσταση και ειδικά στη γεώτρηση για υδρογονάνθρακες. Με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας ψηφίστηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου που τίθεται σε εφαρμογή την Παρασκευή. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, όπου το τελευταίο 24ωρο έφτασαν περισσότεροι από 350 μετανάστες. Κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί για σήμερα στη Χερσόνησο. Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής προκειμένου να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Θα καθοριστεί και η δίμηνη προθεσμία μέσα στην οποία η Επιτροπή θα υποβάλει την έκθεσή της προς το Κοινοβούλιο. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται στις συνεδρίες του οργάνου σήμερα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού. Στη Σύνοδο Κορυφής και τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Σόφια θα συμμετάσχει σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, που είναι πιθανό να συναντηθεί και με τον Τούρκο ομόλογό του. Οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας κρίθηκαν, είχαν ευκαιρίες, άλλα είπαν και άλλα έκαναν. Οι πολίτες πλήρωσαν το μάρμαρο, τέρμα οι ευκαιρίες, ήρθε η ώρα του Πασόκ και μιας νέας γενιάς που έχει πολιτικό ήθος και αυτονομία από την εγχώρια διαπλοκή και πολιτικό πρόγραμμα για να κάνει την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα όπου το κράτος θα σέβεται τον πολίτη. Αυτά υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του το βράδυ χθες στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας 3 άτομα ως υπέτειοι πρόκλησης από αμέλεια της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση μεταξύ Πεύκων και Φιλήρου στη Θεσσαλονίκη. Στον έναν επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.094 ευρώ, ενώ σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων θα εφαρμοστεί από τις 11 το βράδυ σήμερα μέχρι τις 5 το πρωί της επομένης στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω εργασιών για το flyover. Νύχτα τρόμου χτες στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας. Κάηκαν σπίτια μεταναστών μετά την άγρια επίθεση στην οποία προχώρησε μετανάστης από το Σουδάν σε 40χρονο άνδρα. και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία σήμερα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται επίσης λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, άνεμοι νότιοι, νοτιοανατολική ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 19 ως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 3.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Λιώνουν τα νιάτα μας στη Βιοπάλη κάθε πρωί. Νίκο, και τα νιάτα τα δικά μου και του Μπάμπη,
1: ναι,
0: και του Νίκου, ρε, του Κακαρίκου.
1: Ο νεύτης μας έχει κατακάψει τα δάχτυλα.
0: Λιώνουν τα νιάτα μας εδώ κάθε πρωί.
1: Για να ανεβάσουμε κάθε πάνω πρωί στην πλάτη,
0: για χατήρι σας. Για χατήρι σας, για να σας ενημερώνουμε, να σας διασκεδάζουμε και να σας ψυχαγωγούμε. Έχουν λιώσει τα νιάτα μας δηλαδή.
1: Εντάξει, ήρεμα, Νίκο μου, ήρεμα.
0: Και ούτε καν βαρέα, ούτε καν βαρέα.
1: Και αν τη γίνα.
0: Κατάλαβες. Ένα τραγούδι που το αγαπώ πάρα πολύ, το πιο αγαπημένο μου από αυτόν τον ιστορικό δίσκο του Λοΐζου και του Φόντα Λάδη, από το οποίο υπάρχει και καταγεγραμμένο, έτσι στο αρχείο νομίζω πρέπει από τις εκπομπές του Γιώργου του Παπαστεφάνου,
1: ναι,
0: στην ηχογράφηση ο Νταλάρας με Μούσια και ηχογράφηση με τον Μάνο Λοΐζο να διευθύνει την ορχήστρα.
1: Και να το χορεύει ο Νίκος ο Λαδιανός με χέτι, μαλλί
0: χέτι,
1: πουκάμισο χρωματιστό λουλουδάτο. Καλά. Και ο γιακάς μέχρι τους ώμους.
0: Το ξεφτύλισες τώρα.
1: Oh, γιατί εκείνη την εποχή έτσι ήταν εντυμένοι
0: όλοι. Το ξεφτύλισες. Λοιπόν,
1: το πάγωση τσιμπινιέρα σε καταγγέλο, φίλε Νίκο, το έχουμε.
0: Άσε, το βάλα. Χθες το ξανάβαλα.
1: Το έχουμε, να το βρει και
0: κάποιοι το. Άρα έγινε σαμποτάζ. Λοιπόν. Τόση ώρα όμως μιλάμε και δεν δίνουμε την καλημέρα μας στον Βασίλη τον Πεκλέ.
1: Όπως συμβαίνει καθημερινά εξάλλου τέτοια ώρα. Καλημέρα Βασίλη.
0: Γιατί μας κεντρίζει με τη Βουκέντρα και μετά.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω, εντάξει, κοντά στην παραγγελιά ήσουνα, πέρασες κοντά. Ακούμπησες, εντάξει.
0: Σε παρακαλώ, πιο φιλεργατικό τραγούδι από αυτό, το άλλο είναι για τους απεργιακούς μηχανισμούς.
2: Επειδή έχουμε σήμερα και κινητοποίησεις, έχουμε Γενική Συνέλευση των Δημοσιογράφων.
0: Έχουμε στάση εργασίας βεβαίως, να το θυμίσουμε αυτό. Μισό λεπτό, Βασίλη μου.
1: Ναι. Μισό λεπτό, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε, έτσι.
0: Βασίλη μου, απλά να επειδή προηγείται η στάση εργασίας, είναι από τις 10 και στις 11 είναι η συνέλευση. Γι' αυτό το είπα, για να ξέρει και ο κόσμος που μας ακούει, ότι 10 με 4 δεν θα έχουμε δημοσιογραφικό πρόγραμμα. Σωστά το είπα. 10 με 4, έτσι δεν είναι?
2: 10
0: με 3 είναι. Γιατί θυμάμαι 10 με 4.
1: 10 με 3. Σε ευχαριστούμε, Βασίλη. Ήταν πολύ αναλυτικό το ρεπορτάζ που μας έδωσες. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε μια άλλη ενότητα της εκπομπής.
0: Σε ακούμε, Βασίλη.
1: Όσα δεν είπε ο Βασίλης.
0: Άστο να τον προβοκάτορα να λέει. Σε ακούμε, λέγε. Μίλα, ρε.
2: Παρακαλώ.
0: Συγχρεμία.
2: Έχουμε αναθεωρήσει και συζήτηση στη Βουλή. Η οποία βέβαια έχει το ενδιαφέρον της, γιατί εκτός από τη συζήτηση που έχει γίνει με τις 40 τα άρθρα για τις αλλαγές, 40 άρθρα που έχουν έρθει προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας και της πλειοψηφίας, γιατί η Βουλή κάνει την αναθεώρηση, έτσι τα κόμματα προτείνουν, όχι οι κυβερνήσεις, με τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη τον βλέπω κιόλας, έτσι, συζήτηση τώρα στη τηλεόραση, να είναι επικεφαλής αυτής της ομάδας από πλευράς της κυβερνητικής πλειοψηφίας και βέβαια τα κόμματα να έχουν τις ενστάσεις τους, κυρίως για τη διαδικασία, ότι μέσω θέρους και μέσα σε 2 μήνες, όπως θα ανακοινώσει ο πρόεδρος της Βουλής, θα έχει ολοκληρωθεί οι εργασίες αυτής της Επιτροπής των 42 μελών που θα αναλάβουν να την τρέξουν, αλλά και βέβαια για το τι θέλει να κάνει και το τι θέλει να... ποιος είναι ο σκοπός τέλος πάντων της κυβερνητικής πλειοψηφίας, όπως λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση από την άλλη μεριά λέει ότι θα πρέπει να γίνει πιο σύγχρονη, πιο σύγχρονο και να απαντάει στα ερωτήματα που σήμερα το Σύνταγμα της χώρας, και σε αυτή την κατεύθυνση λέει θα κινηθεί. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφωνίες από πού να ξεκινήσει κανείς και πού να τελειώσει. Το άρθρο 86 που τόσο μας έχει απασχολήσει όλο αυτόν τον καιρό που έχει να κάνει με τις ευθύνες των Υπουργών, την αντιμετώπιση και αν θα πρέπει η Βουλή και θα έχει τη δυνατότητα και με ποιον τρόπο που λέει η κυβερνητική πλειοψηφία να ορίζει τέλος πάντων το ποιοι θα παραπευθούν στην δικαιοσύνη και ποιοι όχι, μέχρι την εκλογή της ανώτερης δικαιοσύνης, επίμαχα θέματα έτσι, που έχουν να κάνουν με την αντιπαράθεση, την πολιτική αντιπαράθεση του τελευταίο καιρό, αλλά και τα βαθιά ιδεολογικά ζητήματα που χρόνια έχουν κινούνται αντιπαραθετικά τα κόμματα, αλλά και μερίδες της κοινωνίας που έχουν να κάνουν με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, το άρθρο 16 δηλαδή, αλλά και με την άρση της μονιμότητας στο δημόσιο, που είναι επίσης ένα ζήτημα που θα απασχολήσει πάρα πολύ τη συζήτηση και σήμερα στη Βουλή, αλλά βέβαια και τις επόμενες ημέρες μέσα στην Επιτροπή, που φυσικά θα καταλήξει, έτσι εννοείται, ότι θα προτείνει πλειοψηφία με 151 και θα πάει στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή για να περάσουν με διευρυμένη πλειοψηφία.
0: Η αντιπολίτευση πώς κατεβαίνει, Βασίλη?
2: Θα κατεβάσουν τις δικές τους προτάσεις συνταγματικής αναθεώρησης, αλλά δεν θα συνενέσουν σε καμία πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Αυτό το έχουν ξεκαθαρίσει όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προκειμένου να μην έχει τη δυνατότητα. Θεωρούν ότι οι περιπτώσεις όπως έγινε η εργαλειοποίηση, για παράδειγμα στην προηγούμενη Βουλή, που έγινε η αναθεώρηση του άρθρου για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, και έτσι όπως λειτουργήσε μετά, που συνενέσανε να γίνει αλλαγή, προκειμένου να μην συνδέεται με διάλυση της Βουλής και εκλογές. Αλλά όπως έγινε μετά και η χρήση του από την κυβερνητική πλειοψηφία να εκλέγεται με 151 και τελικά να εκλέξει τον Κώστα Τασούλα πρόεδρο της Δημοκρατίας μόνη της κυβερνητική πλειοψηφία, έναν βουλευτή της, δεν ήταν στο πνεύμα που επιβάλλει συνένεση στην εκλογή του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Και αυτό ακριβώς θεωρούν ότι είναι ένα ακριβώς παράδειγμα κακής χρήσης της διευρυμένης πλειοψηφίας από την πρώτη Βουλή. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα δώσουν σε κανένα άρθρο, λένε, την διευρυμένη πλειοψηφία ώστε να απαιτηθεί αυτή στην επόμενη Βουλή. Καταλάβατε. Να μην έχει δηλαδή δυνατότητα με 151 να αλλάξει η επόμενη Βουλή. Τώρα, λένε, θεωρείται ότι εμείς θα είμαστε η πλειοψηφία και θα μπορούμε εμείς να αλλάξουμε, λένε, από την Δημοκρατία τα άρθρα του Συντάγματος. Εντάξει, εκεί τώρα είναι πολιτική εκτίμηση το τι Βουλή θα προκύψει μετά τις εκλογές. Πότε θα έχουμε εκλογές? Ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός είπε για σταθερότητα, μίλησε χθες σε αυτή την εκδήλωση που έγινε εκεί με την Αμαμπούρ και επανέλαβε ότι θα γίνουν το 2027. Εντάξει, βέβαια τα σενάρια δεν κλείνουν και δεν τα κλείνει η κυβέρνηση. Σήμερα το απόγευμα στην εκδήλωση που θα γίνει στο Πολιτικό Συμβούλιο, όχι η εκδήλωση, στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου που θα έχουμε την εκλογή του νέου, την εκλογή τέλος πάντων. Αυτό που προτάθηκε του κ. Κυρανάκη, γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται, λένε οι διαρροές από το Μαξίμου, να μιλήσει σκληρά έτσι πολιτικά και να επιτεθεί στον Αντώνη Σαμαρά. Για τους επαγγελματίες ανησυχούντες και για αυτούς τους μόνιμους ανησυχούντες μάλλον, και αυτούς που έχουν τέλος πάντων χρησιμοποιούν αυτή τη ρητορική, ουσιαστικά φωτογραφίζοντας τον Αντώνη Σαμαρά, θεωρείται ότι θα είναι η τοποθέτηση σήμερα του Πρωθυπουργού, σε αυτό το πνεύμα δηλαδή, και πιο έτσι εσωτερικό πολιτικό χαρακτήρα θα έχει αυτή η διαδικασία. Ούτως ή άλλως είναι κομματική, έτσι, δεν είναι ευρύτερη. Τώρα, για να επανέλθω στην συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, εκεί θα έχουμε ιδιαίτερο ρόλο και πάλι και του κ. Βορύδη, σε αυτή την επιτροπή που θα συσταθεί για τη συνταγματική αναθεώρηση, που είναι και πρόεδρος της επιτροπής να προταθεί, ήταν από αυτά που συζητήθηκαν, ο οποίος έχει επανεμφανιστεί χθες, ήταν πρωταγωνιστής και στη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή για το μεταναστευτικό, όπου θα λέγαμε ότι και εν ώψη Αντώνη Σαμαρά και γενικότερα μια ευρύτερη συζήτηση, η ρητορική έτσι κάπως είχε ένα χαρακτήρα, προκλήθηκε και μια αντιπαράθεση σε μια αναφορά του απευθυνόμενου βέβαια στους βουλευτές δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, της Ελληνικής Λύσης και της Νίκης, για το αν βουλιάζουμε ή όχι τη βάρκα. Μια τέτοια αναφορά από τον κύριο Βορύδη προκάλεσε αντιδράσεις από τον κύριο Μάντζο του Πασόκ, τον κύριο Γιαννούλη, τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Καραθανασόπουλου του ΚΚΕ και τους άλλους παριστάμενους να επιτίθεται στον κύριο Βορύδη και να προκαλείται έτσι ένταση σε μια συζήτηση η οποία δεν είχε κατά τα άλλα τέτοια χαρακτηριστικά, να του επιτίθεται έτσι για την ρητορική του, κατηγορώντας και καταγγέλλοντάς τον για ακριδοξιά ρητορική και τέλος πάντων κλείσιμο του ματιού σε αυτό το χώρο και σχετικά με το μεταναστευτικό. Κατά τα άλλα λοιπόν είχαμε μάλλον αρκετές εκδηλώσεις με τον Πρωθυπουργό και για τον gov.gr αυτή η εκδήλωση η οποία είχε τη σημασία της. Εκεί είδα την κυρία Κουφονικολάκου της Ελλάς να επιτίθεται στην κυβέρνηση σχετικά με τη χρήση συγκεκριμένα όπως ανέφερε του ψηφιακού μετασχηματισμού. Είναι ψηφιακή επανάσταση, παραβίαση δεδομένων. Έκανε μια έτσι αναλυτική κριτική στα ψηφιακά δεδομένα όπως έχουν δημιουργηθεί. Να πάμε τώρα στο Πασόκ, ο οποίο είσαστε ακόμα στη γραμμή, γιατί δεν σας ακούραμε.
1: Όχι, όχι.
0: Βλέπεις, με θρησκευτική ευλάβεια.
1: Ούτε εκεί, ούτε αναπνέουμε. για να σε ακούμε.
2: Μήπως σας πήρε ο ύπνος και δεν αναπνέει.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Θα άκουγες το ροχαλιτό.
2: Από αυτά που λέω, είναι βαρετά. Λέω, μήπως και για τους ακροατές.
1: Όχι,
2: λοιπόν,
1: όχι.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης θες, έτσι προκάλεσε εντύπωση μια αναφορά του ο πρόεδρος Πασόκ στο One που ήταν καλεσμένο στο κανάλι. Συζητώντας εκεί με τους δημοσιογράφους και τους τέλος πάντων τους σχολιαστές του καναλιού, ότι ήταν καλεσμένο στο κανάλι.

0: Μην αποδίδουμε την ευρικότητα πάντοτε στις δημοσκοπήσεις, Νίκο.
1: Ναι.
0: Αλλά και στη στάση των στελεχών τύπου Δούκα.
2: Για πες,
0: δηλαδή
2: για
0: και καλύτερες να ήταν οι δημοσκοπήσεις, θα είχε πρόβλημα με το Δούκα.
1: Προηγούμενη... Ναι, έτσι είναι. Και το ένα ταιριάζει και το άλλο.
2: Ναι, αλλά δηλαδή, που δεν τραβάει, ρε παιδιά.
1: Ναι, στην προηγούμενη τοποθέτηση του κ. Δούκα για την συνεργασία με την Ελλάδα, του Αλέξη Τσίπρα κτλ. Που υπήρξε μεγάλη ενόχληση, υπήρξαν πάρα πολλοί που συγχύθηκαν στον κύριο Ανδρουλάκη να το προχωρήσει. Για να ξεμπερδεύει, να δείξει και έτσι και ηγετική πυγμή κτλ. Εκτιμήθηκε και αξιολογήθηκε ότι δεν έπρεπε να γίνει. Και με αφορμή ειδικά αυτή την τέλος πάντων εκτός γραμμής θέση του κυρίου Δούκα να γίνει αυτό, δηλαδή να προχωρήσει σε αυτά τις κυρώσεις τέλος πάντων που είναι η διαγραφή του. Τώρα αυτό όμως η προειδοποίηση δείχνει ότι είναι πάρα πολύ κοντά να συμβεί κάτι τέτοιο. Τώρα αυτό πώς θα μετρήσει και πώς θα αξιολογηθεί και πώς θα περάσει πολιτικά είναι κάτι που έχει ενδιαφέρον να το δούμε, αν θα γίνει και πώς θα γίνει. Πάντως και ο κ. Ζούκας δεν είναι, μετά γύρισε, έκανε διορθωτική δήλωση εντός γραμμής την επόμενη μέρα, σα θυμίζω, οπότε καταλαβαίνετε
0: λίγο,
1: ότι...
0: Λίγο είναι σαν τον Ντόναλντ Τραμπ και τους φρουρούς της Επανάστασης, μου φαίνεται. Δηλαδή κάθε μέρα προσπαθούν να τα βρουν, αλλά κάτι συμβαίνει και μεταξύ τους σκοτώνονται. Εντάξει.
1: Δεν είναι και στο ίδιο κόμμα αυτή μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ με τους φρουρούς.
0: Καλά, εντάξει.
1: Πάντως, για
0: να,
1: σε,
0: να πούμε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα είναι την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη.
1: Έρχεται, ναι, την Παρασκευή στην Θεσσαλονίκη. Έχει σειρά συναντήσεων. Έχουμε το Παύλου Μελά, έτσι, την εγγένεια εκεί του χώρου. Δεν συζητιέται πώς θα είναι και πώς θα γίνει η εκδήλωση. Ήταν να παραστεί και ο Πρωθυπουργός. Τελικά θα έχουμε την ορκομοσία το πρωί που πήγε Παρασκευή της κυβέρνησης.
2: Και ποιος θα εκπροσωπήσει τον Πρωθυπουργό?
1: Τώρα να σου πω την αλήθεια, δεν έχω
2: πιθανώς εδώ
1: έχει μείνει ανοιχτό, ξέρεις, δεν έχει ακυρωθεί επισήμως,
2: ναι.
1: Αλλά εικάζουμε λόγω της ορκομοσίας ότι δεν θα παράσει.
0: Εγώ θα σας πάω σε μια άλλη εκδήλωση, παιδιά, που εμένα μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή θέλω να τη σχολιάσω, ξύνομαι. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα έχει επιλέξει ουσιαστικά η πρώτη της εκδήλωση να πραγματοποιηθεί για τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Δηλαδή να συνδεθεί η πρώτη εκδήλωση με τον μπλόκο της Κοκκινιάς και μου θυμίζει τον Αλέξη Τσίπρα όταν εξελέγει πρώτη φορά πρωθυπουργός.
2: Πήγε στην Κεσαριανή.
0: Στην Κεσαριανή. Βέβαια στο τέλος στην πορεία είδαμε κάτι μνημόνια, αλλά αυτή τη φορά δεν ξέρω και τα λοιπά που θα πάμε.
1: Αλλά η Κεσαριανή βέβαια είναι η θυσία των 200, έτσι.
0: Ναι.
1: Εκτέλεση.
0: Ναι. Γι' αυτό το λέω.
1: Η Κοκκινιά είναι επίσης στον μπλόκο της Κοκκινιάς. Και... Δεν έχει να κάνει με τα μνημόνια.
0: Όχι βέβαια. Είναι αυτό όμως θέλω να πω ότι ήταν και τότε μια συμβολική κίνηση που στρέφει ουσιαστικά μια αριστερή κατεύθυνση την όλη κίνηση.
1: Ναι, με την εθνική αντίσταση τέλος πάντων.
0: Ναι. Και στο τέλος δεν ήταν και πάρα πολύ αντιστασιακά αυτά που είδαμε.
2: Και εγώ νόμιζα θα αναρωτιόσασταν πώς έγινε ρινγκ το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, εκεί όπου είχαμε σκηνές, δεν ξέρω αν τις είδες εσύ, Βασίλη.
1: Όχι, όχι.
2: Ναι, σκηνές από άλλες εποχές. Στην Ηλιούπολη, κάτω στην Αττική. Λοιπόν.
1: Πάντως ξεκινάει από την Κοκκινιά ο Αλέξης Τσίπρας περιοδίες, βγαίνει στις γειτονιές. Το ίδιο θα κάνει και έχει ξεκινήσει ήδη ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά το ίδιο θα κάνει με περιοδίες και ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας και αυτός. Είναι όλοι σε μια τέτοια διαδικασία να βγουν προς τα έξω.
0: Μόνο τη Μαρία την Καριστιανού διακρίνω λίγο πιο πίσω, Βασίλη. Σαν να έχει μείνει λίγο πιο πίσω, σαν να μην ήταν ακόμα έτοιμη.
1: Οργανωτικά έχει διάφορα θέματα, δηλαδή να λειτουργήσει τέλος πάντων έτσι πιο οργανωμένα ως κόμμα η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Αυτό θα το δούμε, φαντάζομαι, το επόμενο διάστημα. Γίνονται αυτές οι ενέργειες, οι προσπάθειες, προκειμένου, δηλαδή δεν απαντάει κιόλας. Βέβαια αυτό, όπως λένε οι συνεργάτες, είναι και μέσα στην πολιτική θέση, τέλος πάντων, να μην απαντάει σε ζητήματα και σε αντιπαραθέσεις, να μην μπαίνει σε τέτοιες συζητήσεις. Θα δούμε αν αυτό θα το συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο ή θα αλλάξει η ρότα. Πάντως ναι, γιατί δεν βλέπουμε να μπαίνει στην ατζέντα και την καθημερινή στη συζήτηση, ούτε να έχει εκπροσώπηση. Γιατί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, βλέπω ότι σιγά στελέχη της διάφορα έχουν συμμετοχή, τέλος πάντων, και σε τηλεοπτικές συζητήσεις κτλ.
2: Βασίλη μου, θες να προλάβουμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι?
1: Τι έχεις τώρα, για πες.
2: Έχω Μιχάλη Βιολάρη και Κέτι Χωματά.
1: Βιολάρη πήγαμε τώρα.
2: Ναι, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Για Βαγγέλη Γερμανό δεν μας άφησες χρόνο, έπιασε η γλιστρίδα.
1: Αν ήταν Βαγγέλης Γερμανός, όσο άφηνα χρόνο.
2: Άντε,
0: γεια σου. Γεια σου, ρε Βασίλη.
2: Εμείς τα λέμε μετά τους τίτλους.
0: Γεια σου, ρε Βασίλη.
3: Μαύρο μαλούσα κοπελιά, το φίλι σου στο νερό να μην πέσει τα

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα κλιμάκωση της έντασης Ιράν Ηνωμένων Πολιτειών με αφορμή τη συντριβή του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι ανοιχτά του Ομάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν σχεδόν 20 στόχους στο Ιράν, λέει Αμερικανός αξιωματούχος. Στο Λίβανο 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 44 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην Τύρο. Στον εισαγγελέα σήμερα 3 άτομα συνελήφθησαν ως υπέτειοι πρόκλησης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση μεταξύ Πεύκων και Φιλήρου στη Θεσσαλονίκη. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων από τις 11 το βράδυ σήμερα ως τις 5 το πρωί αύριο στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Χαλκιδική αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Σε εξέλιξη έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας που αρνείται την εμπλοκή του στο έγκλημα. Σε μια εποχή με γεωπολιτικές διαταραχές η ισχύς μετρά, είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση με τη δημοσιογράφο του CNN Κριστιάνα Μανπούρ. Συνεδριάζει η Ολομέλεια της Βουλής προκειμένου να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για συγκρότηση διακομματικής επιτροπής αναθεώρησης του Συντάγματος. Αντιμεταναστευτικές διαμαρτυρίες και σοβαρά επεισόδια στο Μπέλφαστ χθες, ύστερα από επίθεση με μαχαίρι με δράστη 30χρονου από το Σουδάν σε βάρος ενός 40χρονου. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Πομ-πομ-πομ.
1: Εγώ το πρωί σφύριζα, εσύ πομ-πομ-πομ.
0: Κοιτάζω, ρίχνω μια ματιά στην κίνηση. Νίκο, δεν έχει βελτιωθεί η περιφερειακή και στα δύο ρεύματα προβλήματα. Τα περισσότερα στο ρεύμα προς τα ανατολικά και τα δύο ρεύματα μεγάλο μπλοκάρισμα στον κόβο της Τριάνδρειας.
1: Δεν ξέρω αν έχουμε προβλήματα στην περιφέρεια. Τα έχει καταγράψει η Μαρίνα Ιμάντσου να μας πει αμέσως τώρα. Καλημέρα, Μαρίνα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ούτε ένα ούτε δύο συμβάντα έχουμε από την ελληνική περιφέρεια, συνάδελφοι. Πάμε λοιπόν σε κάποιες από τις σημαντικές ειδήσεις που έχουμε. Βέβαια θα ξεκινήσουμε με το διπλό έγκλημα στο χωριό Λόγκος, στο Αίγιο, σε σοκ βρίσκεται την τοπική κοινωνία, καθώς στο συγκεκριμένο χωριό βρέθηκε μια 54χρονη μάνα και ο 26χρονος γιος της νεκρή μέσα στο σπίτι τους με πολλαπλές μαχαιριές. Ο 26χρονος, να πούμε ότι έφερε και τραύμα από φλόμπερ στο κεφάλι, ήταν γιος της γυναίκας από τον πρώτο γάμο της. Ως βασικός ύποπτος εξετάζεται ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος πάντως αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή, υποστηρίζοντας ότι κοιμόταν όταν συνέβη το διπλό φωνικό. Βεβαίως οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Εκτιμάται ότι στη συνέχεια της ημέρας θα έχουμε περισσότερες συγκεκριμένες πλέον πληροφορίες για αυτό το τραγικό περιστατικό. Τώρα, θα σταθούμε στο σημείο αυτό για λίγο, στην ουρά όπως λέμε δημοσιογράφοι, την εξέλιξη δηλαδή που είχαμε χθες για ειδήσεις για τις οποίες είχαμε ενημερώσει από την εκπομπή προηγούμενες ημέρες. Η μία φορά στα Χανιά και τον 56χρονο Γερμανό που είχε συλληφθεί να φωτογραφίζει στρατιωτικά αεροσκάφη. Λοιπόν, τελικά ο άνθρωπος αυτός αφέθηκε ελεύθερος με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως και χωρίς κανέναν περιοριστικό όρο, καθώς με έγγραφα και στοιχεία που δείχθηκε ότι δεν έχει καμία σχέση με θέματα κατασκοπίες, έβγαλε αυτές τις φωτογραφίες των στρατιωτικών αεροπλάνων ως χομπίστας. Ένα χόμπι το οποίο παραλίγο να το πληρώσει πολύ ακριβά. Τώρα, η άλλη εξέλιξη αφορά στην υπόθεση της θανατηφόρας επίθεσης με μαχαίρι ενός 55χρονου στον 63χρονο συγκάτοικό του στη Ρόδο, καθώς στον 55χρονο ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Η απολογία του έχει προγραμματιστεί για αύριο και μέχρι τότε, για την Παρασκευή, συγγνώμη, δεν είμαι σίγουρη για αύριο ή για μεθαύριο, και μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος. Περνάμε τώρα στην Κοζάνη και τον πρωτογενή τομέα που είναι στο επίκεντρο αυτής της στήλης, έτσι, εκτενέστατα να πω καλύτερα, ενημερώνουμε για ειδήσεις και προβλήματα που αντιμετωπίζουν αγρότες και κτηνοτρόφοι σε διάφορες περιοχές της χώρας, έτσι και της Κοζάνης. Αν δεν κάνω λάθος, η τελευταία μας αναφορά ήταν πριν από περίπου 2,5 εβδομάδες μετά τη μεγάλη σύσκεψη που είχε πραγματοποιηθεί στο Τσοτήλι. Στο σήμερα λοιπόν, κενό, Νίκο και Μπάμπη, υπάρχει ένας γρίφος, όπως χαρακτηρίζεται, αναφορικά με τις νέες οδηγίες που εξέδωσε προχθές το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τη μετακίνηση εγωπροβάτων προς τους θερινούς βοσκοτόπους, δεδομένου βέβαια ότι έχουν ληφθεί μέτρα για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Μιλάμε για μια εγκύκλιο που επιχειρεί να αντιμετωπίσει προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τους προηγούμενους περιορισμούς και η οποία αυτές τις ημέρες εξετάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Την ώρα λοιπόν που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η πολύ σημαντική διαδικασία για τους κτηνοτρόφους της περιοχής, όπως έγινε γνωστό εχθές, έχει σημάνει συναγερμός στις αρμόδιες τοπικές κτηνιατρικές υπηρεσίες μετά τον εντοπισμό ύποπτου κρούσματος ευλογιάς των εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα σε χωριό του Δήμου Κοζάνης. Πρόκειται για μια μονάδα εκτροφής περίπου 100 προβάτων. Λήφθηκαν λοιπόν δείγματα, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται σε 2 ημέρες από σήμερα, και μέχρι τότε από τις αρμόδιες υπηρεσίες λήφθηκαν και τα προβλεπόμενα μέτρα επιτήρησης και βιοασφάλειας προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε πιθανή διασπορά της νόσου. Να θυμίσω ότι Αύγουστο του 2024 καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα στη χώρα και 2 χρόνια μετά εξακολουθούμε να μιλάμε για εμφάνιση κρουσμάτων. Τώρα, συνάδελφοι, περνάμε σε κάποιες εξελίξεις που έχουμε και αφορούν στη λειτουργία της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, στο εργοστάσιο της οποίας στα Τρικάλα τον Ιανουάριο είχαμε βέβαια τη φωνική έκρηξη με θύματα 5 εργαζόμενες γυναίκες. Να θυμίσουμε ότι για αυτήν την τραγική υπόθεση πολύ νεκρού εργατικού δυστυχήματος που συγκλώνησε τη χώρα και έκανε τον γύρο του κόσμου ως είδηση, Ο ιδιοκτήτης Κωνσταντίνος Γεωργιώτης παραμένει προφυλακισμένος, καθώς το αίτημα αποφυλάκησής του απορρίφθηκε. Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, αναμένεται ότι τουλάχιστον μέχρι το τέλος του μήνα θα έχει αποφανθεί εκ νέου για το αν θα παραμείνει κρατούμενος ή θα αφαιθεί ελεύθερος. Ενώ έχουμε και δύο στελέχη της επιχείρησης, τον υπεύθυνο παραγωγής και τον γενικό διευθυντή, να είναι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, μέχρι βέβαια να ολοκληρωθεί η προκαταρκτική διαδικασία, αντιμετωπίζοντας πάντως κατηγορίες που περιλαμβάνουν αυτά τα δύο στελέχη, που περιλαμβάνουν την άμεση συνέργεια σε έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, την ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και την πρόκληση σωματικών βλαβών. Οι συγγενείς βέβαια των πέντε θυμάτων ανεβαίνουν το δικό τους Γολγοθά. Τώρα, εχθές, σε συνεργασία που είχαμε συναδέλφους από τη ΣΕΤ Λάρισας και Κοζάνης, κάναμε ένα ρεπορτάζ, Νίκο και Μπάμπη, για τη λειτουργία σήμερα της επιχείρησης και βάσει του ρεπορτάζ μας επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες ότι η οικογένεια Τζιορτζιώτη προχωρά τις επιχειρηματικές της κινήσεις, καθώς πρώτον, τρία μέλη της και ένας ακόμη προχώρησαν στην ίδρυση μιας νέας εταιρείας με την επωνυμία Μπισκοτοπία Βανίλια. Η νέα εταιρεία ιδρύθηκε με ημερομηνία 8 έκτου του 26, δηλαδή πριν από δύο ημέρες. Έχει έδρα της Χιάτης στα Κοζάνης, έχει γίνει και η σχετική ανάρτηση στο ΓΕΜΗ. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε λοιπόν, θα αξιοποιηθεί χώρος που έχει αγοραστεί στην ευρύτερη περιοχή. Και δεύτερον, αυτή η κίνηση, η ίδρυση της νέας εταιρείας με έδρα της Χιάτης στα, φέρεται ότι σχετίζεται με τη λειτουργία μιας νέας γραμμής παραγωγής που ξεκίνησε πριν από κάποιες ημέρες σε ακίνητο απέναντι από το κεντρικό εργοστάσιο της Βιολάντας στα Τρίκαλα, αυτό δηλαδή που σημειώθηκε η έκρηξη. Μιλάμε για μια επένδυση που φέρεται, το επαναλαμβάνω, που φέρεται ότι είχε δρομολογηθεί πριν από το πολύ νεκρό θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα. Πρόκειται για ένα καινούργιο εργοστάσιο μικρότερης δυναμικότητας, η λειτουργία του οποίου βέβαια πλέον μάλλον εξυπηρετεί και στο να ξεπεραστούν εμπόδια που είχαν μπει μετά από το τραγικό γεγονός. Η εταιρεία λοιπόν προχωράει βάσει και του ρεπορτάζ που κάναμε τους συναδέλφους σε νέες επενδυτικές κινήσεις την ίδια ώρα που βάσει ενημέρωσης που έχω μπροστά μου από το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών Τρικάλων, μέλη του οποίου πήγαν σε αυτή τη νέα μονάδα για να συναντηθούν με εργαζόμενους, καθώς υπήρχαν καταγγελίες ότι η εργοδοσία για το μήνα Μάιο τους απέδωσε μόνο ένα μέρος της μισθοδοσίας τους, όπως και ότι η επιχείρηση εξωθεί εργαζόμενους σε παρέτηση για να γλιτώσει το κόστος της αποζημίωσης που υποχρεούται να τους καταβάλει με βάση τα χρόνια που δούλευαν στην επιχείρηση. Αυτά λοιπόν αναφέρει το τοπικό συνδικάτο, καλώντας τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στην πανελλαδική κλάδικη απεργία που είναι γνωστό ότι έχει προγραμματιστεί για τις 24 Ιουνίου. Εν κατακλείδη, Νίκο και Μπάμπη, περίπου 4 μήνες μετά τη φωνική έκρηξη που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο των 5 γυναικών. Παρακαλώ.
1: Ναι.
2: Έχουμε λοιπόν ανοιχτή τη δικαστική διαδικασία με τον επικεφαλής της εταιρείας να παραμένει προφυλακισμένος στις φυλακές, μέλη της οικογένειάς του να προχωρούν σε νέα επενδυτικά σχέδια, εργαζόμενους να κάνουν καταγγελίες για τη μισθοδοσία τους και πιέσεις που υποστηρίζουν ότι δέχονται προκειμένου να παραιτηθούν, και όπως προαναφέραμε έχουμε και τις οικογένειες των θυμάτων που ανεβαίνουν τον δικό τους Γολγοθά ζητώντας δικαιοσύνη. Νομίζω, συνάδελφοι, ότι για ακόμη μία φορά επιβεβαιώνεται το ρητό που λέει, το γρανάζι έσπασε, η μηχανή συνεχίζει. Έτσι. Αποτυπώνει με κοινικό τρόπο το τι συμβαίνει στους χώρους παραγωγής. Μπορεί να είχαμε αυτό το τραγικό, επαναλαμβάνω, πολύ νεκρό εργατικό δυστύχημα, η μηχανή συνεχίζει.
0: Μαρίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ, πριν περάσουμε σε ένα μουσικό κομμάτι που θα μας αποτελέσει γέφυρα για τα αθλητικά, θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια είδηση που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο Μικρό Μοναστήρι του Δήμου Χαλκιδόνας έχει μπει ο Δήμος σε ένα χώρο όπου είχε καθίσματα, γήπεδο μπάσκετ και πρασίνου και τα λοιπά, και τον έχει ανακατασκευάσει. Δες, Νίκο, τον έχει κάνει ολοκένουργιο, ρε παιδί μου.
1: Πολύ γήπεδο,
0: μπάσκετ, ιστορίες και τα λοιπά. Και έχει γίνει, λέει, καταγγελία και έχει πάει εκεί και έχει κάνει αυτοψία, εκτιματική υπηρεσία, και ζητά από το Δήμο Χαλκιδόνας να τα μαζέψει όλα και να αποχωρήσει από το σημείο, δηλαδή να καταργήσει
1: γιατί είναι
0: αυτό
1: δικό
0: το
1: της...
0: κομμάτι, γιατί πρόκειται, λέει, για ένα αυθαίρετα κατεχόμενο ανταλλάξιμο δημόσιο ακίνητο. Δηλαδή, ναι, ζήτησε από το Δήμο να, που έχει ανακατασκευάσει το χώρο που πάντοτε λειτουργούσε εκεί ως αθλητικός χώρος, να τον κλειδώσει και να τα μαζεύει. Και έχουν μείνει με ανοιχτό το στόμα στην περιοχή οι κάτοικοι και ο Δήμος έχει τώρα, λέει, καταθέσει αίτημα δωρεάν παραχώρησης, το οποίο αναμένεται να κρυφθεί από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
1: Κτίση χρυσή, αλλά, ναι, αλλά για καλό σκοπό. Λοιπόν,
0: φοβερό.
1: Πάμε παρακάτω να ολοκληρώσουμε σε λίγο με τα αθλητικά.

0: Λοιπόν, στην αθλητική ατζέντα του Θόδωρου Χατζηπαντελή υπάρχει πολύ κομπάσκετ. Αλλά, επειδή τη Δευτέρα είχαμε ανοίξει την εβδομάδα με τον Κώστα τον Κούση και ξεχάσαμε κάτι να ρωτήσουμε τον Θοδωρή, δεν κατάφερα κι εγώ να πάω το Σαββατοκύριακο εκεί, να μας πει λιγάκι ποια ήταν η αποδοχή του κόσμου και πώς κύλησε το τουρνουά του Beach Volley, το οποίο ο ίδιος περιέγραφε, παρουσίαζε από την Αριστοτέλους. Έτσι, μια κουβέντα. Θοδωρή, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, παιδιά. Ναι, πολύ ωραία εκδήλωση, όπως κάθε χρόνο, έτσι, πολύ ωραίο event. Ήταν το πρώτο μεγάλο Grand Slam από τα τέσσερα που θα γίνουν της Ομοσπονδίας, τα οποία έχουν και χρηματικά έπαθλα και δίνουν βαθμούς φυσικά για το.
0: Συμμετοχή του κόσμου υπήρξε, Θοδωρή.
1: Πάρα πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη. Αυτό, αλλά δυστυχώς μετά από 8 συνεχόμενα χρόνια, ήταν η τελευταία φορά που γίνεται στην πλατεία Αριστοτέλους, γιατί θα γίνει η μεγάλη ανάπλαση εκεί όπως έγινε και στο Λευκό Πύργο, και έτσι δεν μπορεί σε κανένα από τα δύο σημεία, είχαν γίνει και 5 στο Λευκό Πύργο παλιότερα. Mm-hmm. Ούτε στο ένα σημείο ούτε στο άλλο να ξαναγίνει. Αν δεν βρεθεί χώρος, μπορεί και να μην ξαναγίνει αυτό το μεγάλο τουρνουά.
0: Μακάρι να βρεθεί. Μακάρι να βρεθεί.
2: Γιατί το απολαμβάνουμε, το έχουμε συνηθίσει, μας αρέσει.
1: Ναι, είναι ένα τετραήμερο από Πέμπτη μέχρι Κυριακή, πολύ ωραία γιορτή Beach Volley. Θα ακολουθήσουν άλλα τρία που θα γίνουν το δεύτερο στην Ίο και τα άλλα δύο στην Αθήνα.
0: Τέλεια, στην Ίο είπες.
1: Στην Ίο το δεύτερο, ναι,
0: αυτό να πας στην Ίο δηλαδή.
2: Θοδωρή, και αυτό να πας να το καλύψεις και στην Ίο.
0: Όχι, όχι, μισό λεπτό, όχι απλά.
1: Πολύ ευχαριστώ.
0: Όχι, εγώ είμαι σχεδόν βέβαιος. Απλά αν θες βοηθούς, έστω κάποιοι να σου κουβαλούν τα πράγματα, αν θες να εντάξεις στην αποστολή και εμένα και τον Μπάμπη.
2: Που έχουμε, αναδείξει αυτό το τουρνουά.
0: Και έχουμε αναδείξει και αυτό το νησί. Λοιπόν, και άμα θέλεις να ζητήσουμε, δεν ξέρω, να ζητήσουμε και τη βοήθεια της υπηρεσίας, προκειμένου να βγάλουμε εκείνες τις ημέρες, 2-3 μέρες πώς θα είναι, να βγάζουμε ζωντανά την εκπομπή από κάποιο στούντιο.
2: Άμα χρειαστεί, και δεν Θοδωρή, και αν δεν συμπληρώνονται οι ομάδες, να ξέρεις, έχω πολύ καλό σερβίς και ο Νίκος στην υποδοχή. Κάπου θα μας κόσεις τώρα, μην το συζητάμε.
1: Όχι, γίνεται πάντα αγώνος celebrity πριν τους τελικούς. Σε αυτό εδώ ήταν η Βίκη Χατζηβασιλείου. Εκεί θα είστε εσείς οι δύο.
0: Περιμένουμε την ευγενική σου προσφορά.
2: Πάμε στο μπάσκετ.
1: Βεβαίως.
2: Στο μπάσκετ, πες μας. Η Μονακό έχει θέματα και θα χωθεί ο ΠΑΟΚ, θα μπει ο Άρης. Θα κερδίσουμε, θα πούμε στην Ευρωλίγα.
0: Η Μονακό έχει οικονομικά θέματα.
2: Αλλά, είναι κομβικό.
1: Δεν πάρθηκε απόφαση από την Ευρωλίγα, γιατί η Μονακό προσκόμισε κάποια δικαιολογητικά, κάποια στοιχεία και μάλιστα έβαλε και το κράτος του Μονακό, έτσι, το πριγκιπάτο του Μονακό ως εγγυητή. Ότι θα βρει δηλαδή τα χρήματα να πληρώσει
2: τα γκαφρά.
0: Σιγά μην τα βάλεις εσύ με ολόκληρο πριγκιπάτο.
2: Για να δούμε και για πες, Θοδωρή, οπότε
1: από εκεί και πέρα παραμένει, εφόσον δεν ανέβηκε από το EuroCup η ομάδα η οποία κέρδισε η Μπουρκ, φυσιολογικά θα πρέπει να υπάρχει μια θέση. Ούτε αυτό όμως ξεκαθάρισε. Δηλαδή θα έπρεπε να γίνουν συν μία οι ομάδες εφόσον η Μπουρκ θα ανέβαινε. Αλλά αν δεν ανέβει η Μπουρκ δεν θα ανέβει καμία. Είναι κάποια ερωτηματικά τα οποία πραγματικά δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε.
0: Υπάρχουν και άλλοι εντωμεταξύ στη σειρά. Υπάρχει υποψηφιότητα και από την Μπεσίκτας, ενδιαφέρον.
1: Η Μπεσίκτας, ναι, είναι υποψήφια.
0: Υπάρχουν πολλές υποψηφιότητες.
2: Με ασπρόμαυρα είναι και άλλες ομάδες που θέλουν.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό, παιδιά, τώρα. Την Δευτέρα, πρώτο Θεός, ο καθένας έχει γενέθλια και κάποια στιγμή ζητάει κάποια πράγματα. Εγώ να σου πω, θα ζητούσα παγκόσμια ειρήνη, θα ζητούσα να υπάρχει φαΐ για όλο τον κόσμο, για τα παιδάκια του κόσμου, μετά με την ευκαιρία των γενεθλίων. Τέλος πάντων, νομίζω ότι θα αρκεστώ σε μια παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από τον Άρη τη Δευτέρα που έρχεται συνέντευξη τύπου.
2: Κυριακή έρχεται στις 7 η ώρα στο Αντρό Μακεδονία.
0: Αλλά η συνέντευξη είναι καθορισμένη. Για πες τα,
2: Κυριακή έρχεται στις 7 στο Αντρό Μακεδονία.
0: Κάτσε να μας τα πει ο Θοδωρής.
2: Γιατί, αφού τα ξέρω και εγώ. Και η επίσημη παρουσίαση τη Δευτέρα. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα.
0: Πώς θα στο έλεγε ο Βασίλης. Παιδιά, μ' αρέσει που μέγεται εδώ πέρα για να σας ακούω. Άντε, μίλα, Θοδωρή, συγγνώμη.
1: Ωραία είναι αυτό, καλό είναι αυτό.
2: Φυσικά έχει ζωντάνια η κουβέντα.
1: Χαίρομαι να σας ακούω. Αλλά
2: είχαμε μείνει εκεί που σε διέκοψα με το handball. Για πες λίγο, Θόδωρε.
1: Θα γίνει χαμός τη Δευτέρα στην αίθουσα Ηλία Ζιγούρης. Δεν θα είναι συνέντευξη τύπου. Καταλαβαίνετε ότι θα φέρουν όλοι και τα παιδάκια, αυτόγραφα, ιστορίες, κόλπα. Ένας πραγματικός χαμός θα γίνει. Δεν το συζητάμε αυτό. Γιατί δεν είναι μικρό πράγμα. Έχει ήδη κλείσει 5 παίκτες ο Άρης. Τη νέα χρονιά και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα παίξουν σε αυτό το EuroCup. τη δεύτερη διοργάνωση δηλαδή του, αν και εφόσον δεν υπάρξει κάτι για τον ΠΑΟΚ φέτος στην Ευρωλίγκα. Το λέω αυτό γιατί ακόμα όλα είναι ανοιχτά, όλα παίζονται, έστω και αν δεν είναι πολλές οι ελπίδες. Και από εκεί και πέρα τη νέα χρονιά θα μονομαχήσουν και Άρης και ΠΑΟΚ στο EuroCup για το ποια ομάδα, αν καταφέρει να βγει πρώτη για να πάρει τη θέση στην Ευρωλίγκα της νέας περίοδου.
0: Καλά, ακόμα είναι πολύ νωρίς. Εντάξει, πάμε.
2: Ναι, αλλά αυτή είναι ο βασικός στόχος νομίζω και των δύο ομάδων για την επόμενη χρονιά.
1: Ναι, τώρα να σας πω ότι σήμερα είναι το τέταρτο παιχνίδι της σειράς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Στην έδρα του Παναθηναϊκού το παιχνίδι αυτό. Αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, η σειρά μεταφέρεται το Σάββατο σε τελευταίο παιχνίδι που θα γίνει στην έδρα του Ολυμπιακού. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, με τρεις νίκες κατακτά και το πρωτάθλημα. Χθες επίσης να σας πω, είχε ένα ατύχημα ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αλλά ευτυχώς μόνο με
2: ηλικίες. Τι του συνέβη, τροχαίο?
1: Ναι, ναι, τροχαίο, τροχαίο.
2: Δεν θα ήταν ήρεμος, γιατί σύνδεση είναι.
0: Θοδωρή, αφού το παλικάρι συνέχεια οδηγεί στο αυτοκίνητό του και γράφει ιστορίες εκεί πέρα στο YouTube.
1: Και μάλιστα το ρεπορτάζ λέει ότι ήταν πάρα πολύ εκνευρισμένος.
2: Αυτό.
1: Θα μου και πότε δεν είναι εκνευρισμένος.
2: Αυτό θέλω, ναι. Γι' αυτό και εγώ είπα ότι σύνδεση είναι ήρεμος, πώς του συνέβη, ας πούμε.
1: Ναι. Και επίσης να σας πω ότι το Κατάρ πήρε τον Kendrick Nunn.
0: Όχι, τον πήρε, όχι ότι τον πήρε, περίμενε.
2: Τον
0: περίμενε.
2: Αγόρασε.
0: Περίμενε. Το αναφέραμε αυτό στην αρχή της εκπομπής, ότι υπάρχει πολύ έντονο ενδιαφέρον και ότι είναι κοντά, αλλά δεν έχει κλείσει το deal, ότι θα παίξει για 5 χρόνια στην Εθνική ως Naturalizé του Κατάρ με αντίτιμο 10 εκατομμύρια.
1: Ναι, λίγα είναι νομίζω. 20 έπρεπε να ζητήσει.
0: Ναι,
2: ναι, αλλά τώρα, και στις εθνικές έχουμε μεταγραφές με χρήματα.
0: Άμα τους βρει την ανάγκη.
1: Θα πήγαινε στην Τουρκία βέβαια, έτσι, εθνική Τουρκία, αν δεν πήγαινε στο
2: Τούρκος
1: Κατάρ.
2: Τούρκος
0: και η δική μας εθνική.
2: Τον τούρκεψε ο Αταμάν.
0: Και η δική μας εθνική τον. τον καλό βλέπε. Λοιπόν.
1: Κάπως έτσι θα γινόταν, ναι, ακριβώς.
0: Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, να σας πω και ότι έχει δει σήμερα δύο φιλικά τα οποία μπορείτε να δείτε. Είναι νωρίς. Ναι. Πορτογαλία-Νιγηρία στις 11 παρατέταρτο και στις 11 Αγγλία-Κωνσταντίνα τα τελευταία. Γιατί την Πέμπτη το βράδυ έχουμε έναρξη, έτσι, και είναι ώρα πάρα πολύ καλή. 10 η ώρα το βράδυ, την Πέμπτη, το πρώτο παιχνίδι Μεξικό-Νότια Αφρική.
2: Έλα, περιμένω πώς και πώς. Εγώ σου είπα, εγώ είμαι ποδοσφαιρόφιλος κυρίως.
1: Ναι, γι' αυτό σας.
0: Ωραία, Θοδωρή, σε ευχαριστούμε.
2: Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι
1: γεια
2: καλά.
1: Σας, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε και όλους εσάς. Συγγνώμη λίγο αν σας κουράσαμε λίγο, αν ήμασταν σήμερα λίγο πιο.
2: Δεν κουράσαμε κανέναν.
0: Παρλαπίπες.
2: Τι λες, φίλε, εγώ τα μηνύματα που βλέπω, εσύ το απολαμβάνει ο κόσμος. Όπως ο φίλος μας, ο Θοδωρής, ο Ιωάννου. Την καλημέρα μας, τον Θοδωρή.
0: Καλημέρα, Θοδωρή.
2: Έβλεπα με αφορμή τα γενέθλια χθες του Ingram. Ένα παιχνίδι, φάση από ένα παιχνίδι με τον Μπακ που έβαλε 50 πόντους στον αγώνα.
0: Αξέχαστο Ingram.
2: Και στη φίλη μας την Όλγα που μας ακούει καθημερινά και μας στέλνει επίσης τα μηνύματα.
0: Γεια σου, Ολγίτσα.
2: Και στο φίλο τον Γιώργο και στο φίλο τον Γιάννη.
0: Σε όλους, τον Παναγιώτη, τον Δημήτρη, τη Χριστίνα, τον Τάκη, τον Μάκη και τη Σούλα.
2: Κατσαριδάκια μου γλυκά. Ήρθαν να φύγετε, φύγετε γρήγορα.
0: Γεια σας, τα λέμε
2: να,
0: αύριο.
2: Να ψεκάσουμε μπαϊγκόν.
0: Δεν λέει να φύγει. Δεν λέει να φύγει. Φύγε, έρχεται η Βούλα.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής προκειμένου να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Θα καθοριστεί και η δίμηνη προθεσμία μέσα στην οποία η Επιτροπή θα υποβάλει την έκθεσή της προς το Κοινοβούλιο. Με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας ψηφίστηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την Παρασκευή. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, όπου το τελευταίο 24ωρο ξεπέρασαν τους 350 οι μετανάστες που έφτασαν στο νησί. Στην πιο πρόσφατη επιχείρηση, περιπολικό σκάφος του λιμενικού προχώρησε τις πρωινές ώρες σήμερα στην διάσωση 41 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 22 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Σύμφωνα με το λιμενικό, η επιχείρηση συντονίστηκε από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης σε συνεργασία με τη δύναμη της Frontex, ενώ οι διασωθέντες μετανάστευς μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες. Κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί σήμερα στη Χερσόνησο. Στο κόκκινο και πάλι η ένταση Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών με αφορμή τη συντριβή του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι ανοιχτά του Ομάν. Τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να απαντήσουν, αλλά και την προειδοποίηση της Τεχεράνης προς τις ξένες δυνάμεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν σχεδόν 20 στόχους στο Ιράν σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι οι ξένες δυνάμεις που βρίσκονται κοντά στο ιρανικό έδαφος διατρέχουν συνεχή κίνδυνο λόγω των δικών τους ανθρώπινων λαθών, απλών ατυχημάτων ή ενδεχομένως του να βρεθούν στη μέση διασταυρούμενων πυρών, ζητώντας να αποχωρήσουν. Την ίδια ώρα στο Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 44 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην Τύρο και στα προάστια της. Για πρώτη φορά στην προειδοποίηση για εκένωση της πόλης της Τύρου συμπεριελήφθη και η χριστιανική συνοικία. Είναι σημαντικό να διαβάζουμε το διεθνές περιβάλλον. Σε μια εποχή με γεωπολιτικές διαταραχές, η ισχύς μετρά, επισήμανε μεταξύ άλλων χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση με τη δημοσιογράφο του CNN Κριστιάνα Μανπούρ στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του I εφημερίδα. Τόνισε παράλληλα ότι η Ελλάδα θα τιμήσει τη συμμαχία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται μέσω αυτής της στενής σχέσης ως πόλος σταθερότητας στην περιοχή. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στις συνεδρίες του οργάνου ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού. Στη Σύνοδο Κορυφής και τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Σόφια θα συμμετάσχει σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, που είναι πιθανό να συναντηθεί και με τον Τούρκο ομόλογό του. Οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας κρίθηκαν, είχαν ευκαιρίες, άλλα είπαν και άλλα έκαναν. Τέρμα οι ευκαιρίες, ήρθε η ώρα το Πασόκ και μιας νέας γενιάς που έχει και πολιτικό ήθος και αυτονομία από την εγχώρια διαπλοκή και πολιτικό πρόγραμμα για να κάνει την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα όπου το κράτος θα σέβεται τον πολίτη. Αυτά ανέφερε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρόεδρος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, σε συνέντευξή του το βράδυ χθες στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και θα οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα 3 άτομα ως υπέτη πρόκλησης από αμέλεια της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση ανάμεσα στα Πεύκα και το Φίληρο της Θεσσαλονίκης. Στον ένα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.094 ευρώ. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων θα εφαρμοστεί από τις 11 το βράδυ σήμερα ως τις 5 το πρωί της επομένης στην κατεύθυνση της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης προς Χαλκιδική και Αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω εργασιών για το flyover. Ένας 25χρονος οδηγός μοτοσικλέτας συνελήφθη χθες βράδυ σε περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ειδικότερα εντοπίστηκε στη διασταύρωση των Βασιλικών να οδηγεί μηχανή η οποία δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας και όταν του έγινε σήμα να σταματήσει από αστυνομικές δυνάμεις εκείνος το αγνόησε. Σύμφωνα με την αστυνομία προσπάθησε να ξεφύγει πραγματοποιώντας λιγμούς, ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της διεύθυνσης τροχέας και θα οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών. Στο διεθνή χώρο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε βομβαρδισμούς της πολεμικής αεροπορίας του Πακιστάν στο Αφγανιστάν, κοντά στα σύνορα των δύο χωρών. Χτες βράδυ, ο Πακιστανικός στρατός για ακόμη μία φορά παραβίασε τον εναέριο χώρο του Αφγανιστάν και βομβάρδισε σπίτια πολιτών στις επαρχίες Κουνάρ, Χόστ και Πάκτητα. Οι επιθέσεις αυτές σκότωσαν 11 παιδιά, μία γυναίκα και έναν ηλικιωμένο και τραυμάτισαν άλλους 14 ανθρώπους, ανέφερε μέσω της πλατφόρμας X ο εκπρόσωπος της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Αντίστοιχο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
4: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο Μεν
6: και η Δε.
5: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
6: και η Δε Μαρία Τσακίρη ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
5: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τετάρτη 10 Ιουνίου και ήρθαμε στο στούντιο 9 η ώρα, αλλά θα φύγουμε λίγο νωρίτερα από ό,τι συνήθως. Η εκπομπή θα είναι μόνο για μία ώρα, γιατί μετά είναι η στάση εργασίας των δημοσιογράφων για τη Γενική Συνέλευση της ΣΥΕΜ, της Ένωσης Συντακτών. Οπότε θα προσπαθήσουμε έτσι μέσα σε αυτή την ώρα να πούμε τα βασικότερα θέματα που μας απασχολούν. Χρήστος Τσαλικίδης,
1: Μαρία Τσακίρη,
0: Σοφία Σακαλή ρυθμίζει τον ήχο, Γιάννης Δημητρούδης επιλέγει τα τραγούδια μας και βεβαίως η συντροφιά μας όλοι εσείς, όλοι οι ακροατές μας, κάθε πρωί τέτοια ώρα είμαστε εδώ και οι οδηγοί βεβαίως ανάμεσα στους ακροατές που βλέπουμε ότι ταλαιπωρούνται λίγο στην περιφέρεια και αυτή την ώρα. Υπάρχουν προβλήματα πηγαίνοντας από τα δυτικά προς τα ανατολικά, από το ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου μέχρι και τη διασταύρωση της Νεάπολης. Επίσης, τμηματικά από την Τούμπα και μετά μέχρι και τη Μαλακοπή θα συναντήσετε κάποιες καθυστερήσεις. Τσιμισκή, Βασιλίση Σόλγας, Κωνσταντίνου Καραμαλή και στις δύο κατευθύνσεις. Υπάρχουν επίσης κάποια μικρά προβλήματα, αλλά όχι τόσο σημαντικά. Και βλέπουμε το γνωστό πρόβλημα στα Μάλγαρα. Είδες την πρόταση του κυρίου Γιωτίκα, την άκουσες μάλλον χθες, έτσι?
1: Την άκουσα, ναι, την άκουσα.
0: Ναι.
1: Την άκουσα.
0: Είναι ουσιαστικά ότι η Περιφερειάρχης Θεσσαλονίκης μίλησε για την κατάργηση του σταθμού διοδίων στα Μάλγαρα. Αυτό έχει προτείνει. Έχει στείλει και σχετική επιστολή προς την εταιρεία Νέα Εγνατιώδος. Είναι η διαχειρίστρια από 1η Ιανουαρίου του 2026. Ζητάει την κατάργηση του σταθμού για δύο λόγους. Το έντονο κυκλοφοριακό κομφούζιο κατά τις εξόδους των τριημέρων, αλλά και η υποβάθμιση του επαρχιακού δικτύου της Χαλάστρας από οδηγούς που για να αποφύγουν τα διόδια επιλέγουν εκείνο το δίκτυο. Έχει κάνει και μια πρόταση αναπλήρωσης εσόδων από το νέο σταθμό διοδίων στο Νησέλη που θα λειτουργήσει εντός ολίγων μηνών. Βέβαια, αυτό δεν νομίζω να μπορέσει έτσι, δεν είναι ρεαλιστικό, γιατί καταλαβαίνουμε ότι τα έσοδα των Μαλγάρων δεν μπορεί να αναπληρωθούν από τα διόδια του Νησελίου. Πάντως το ζήτημα παραμένει πολιτικό, Χρήστο, γιατί ποιος θέλει να συγκρουστεί με τους ισχυρούς παραχωρησιούχους.
1: Πολιτικό. Έτσι.
0: Ναι, δηλαδή αυτό θα μπορούσε με μια συνεννόηση, με μια απόφαση κάπως να αποφευχθεί αυτό με τα διόδια. Τέλος πάντων, αυτό με τα Μάλγαρα δεν έπρεπε να φτάσουμε καλοκαίρι καταρχάς για να γίνονται αυτές οι εργασίες. Το έχουμε ξαναπεί. Κάνεις άλλο προγραμματισμό. Δεν συγγίνεται, για δες.
1: Δεν θα διαφωνήσω στο θέμα του προγραμματισμού.
0: Βλέπεις.
1: Ένα μικρό κομμάτι είναι εκεί. Ένα μικρό,
0: μικρό κομμάτι είναι αυτό.
1: Ένα μικρό κομμάτι είναι.
0: Είναι.
1: Πρόσεξε όμως.
0: Χίλια μέτρα πριν, χίλια μέτρα μετά.
1: Πρόσεξε όμως. Όταν ξεκινάς και λες, για παράδειγμα, υπομονή στους οδηγούς. Όχι, είναι θέμα ψυχολογίας.
0: Ναι, να μην έχετε υπομονή, να πάτε και να ταλαιπωρηθείτε. Θέλεις,
1: όχι,
0: έτσι,
1: όχι,
0: με χαμόγελο.
1: Πώς έχει σημασία.
0: Υπάρχουν κυκλοφοριακά προβλήματα, αλλά δεν βαριέσαι, αδερφέ. Θα έχετε εμάς συντροφιά έτσι να ακούτε και να περνάτε καλά.
1: Α, μπράβο.
0: Ναι, ωραία.
1: Έχει λίγη κινησούλα.
0: Ναι, ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Είναι τίποτα. Μερικά μέτρα είναι.
0: Λίγη κινησούλα, μια μικρή έτσι λίγο
1: φτιάχνεις
0: τσιπάει ακρίβεια.
1: Ψυχολογία.
0: Λίγο, ναι, φτιάξουμε λίγο ψυχολογία. Ναι, ναι. Έχει και λίγη ζεστούλα και άμα δεν δουλεύει και το μικρό το air condition να σας δροσίσει θα περάσετε.
1: Άμα δεν δουλεύει το μικρό
0: ωραία,
1: το air condition φταίει ο οδηγός, δεν φταίεις εσύ.
0: Ναι, ναι, για όλα αυτά εσείς φίλες και φίλοι που μας ακούτε,
1: καταλάβατε. Άμα δεν κάνει συντήρηση στο ρημάδι τι να κάνουμε τώρα.
0: Τώρα πάντως μιλώντας για τους οδηγούς να πούμε ότι θα παραμείνει κλειστό απόψε το τμήμα της περιφερειακής. Ένα τμήμα, μάλλον λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Αυτός ο καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί από τις 11 το βράδυ έως τις 5 αύριο το πρωί. Και τώρα σας λέω ένα τμήμα στα Κουτούρου. Όχι, είναι στην κατεύθυνση της περιφερειακής προς Χαλκιδική, δηλαδή προς τα ανατολικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμμων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Αυτό είναι για την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο δηλαδή της κατασκευής του flyover και θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει εκείνο το σημείο να μην το υπολογίζετε αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε βράδυ την περιφερειακή. Όταν λέμε βράδυ, από τις 11 τη νύχτα μέχρι τις 5 αύριο το πρωί.
1: Θες κάτι περίεργα πράγματα, αρέσει. Δηλαδή, τώρα που μιλούσες για τα διόδια, τι θυμήθηκα. Θυμήθηκα τότε που είχε ξεσπάσει εκείνο το κίνημα του Δεν Πληρώνω.
0: Ναι.
1: Που πηγαίνανε κάποιοι και σηκώνανε τις μπάρες για να περάσουν τα αυτοκίνητα. Και μετά εκείνοι που τους λέγανε να μην πληρώνουνε, κάτσανε στην καρέκλα και ήταν εκείνοι που στέλνανε τα μπιλιετάκια με τους λογαριασμούς εκείνους που δεν πληρώνανε.
0: Κοίταξε τώρα, αυτό το κίνημα το Δεν Πληρώνω σήκωνα τις μπάρες για να αποφύγουν το 1,5 ευρώ. Το άλλο το κίνημα το Δεν Πληρώνω με τα 500 εκατομμύρια που χρωστούσαν στις τράπεζες, στα κόμματα για παράδειγμα. Έτσι. Αυτό πέρασε και δεν ακούμπησε.
1: Αν δεν κάνω λάθος, τα κόμματα πληρώνουν κανονικά στην ώρα τους. Αλλά είναι υψηλά τα επιτόκια, οπότε δεν ξέρεις, φορτώνει ο λογαριασμός.
0: Α, μάλιστα. Ναι. Οι ενώσεις καταναλωτών τι κάνουν δηλαδή για να προστατέψουν τα κόμματα από τις τράπεζες?
1: Καλό το ερώτημα.
0: Και να πούμε ότι χθες λίγο τρομάξαμε γιατί είχαμε στο Σέξο και αυτή τη φωτιά στο Φίλιρο.
1: Τελείωσε και αυτό.
0: Φίλιο, ναι. Και συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας τρία άτομα ως υπέτη πρόκλησης από αμέλεια βέβαια, έτσι, της πυρκαγιάς. Αυτό ήταν σε δασική έκταση ανάμεσα στα Πεύκα και στο Φίλιρο. Στον ένα, μάλιστα, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, γύρω στα 3.000 ευρώ ήταν. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν σήμερα στον αρμόδιο εισαγγελέα. Νομίζω ότι κάνανε εργασίες, γι' αυτό δηλαδή προκλήθηκε φωτιά.
1: Ναι, γιατί εγώ όμως θα ρωτήσω τώρα.
0: Προκλήθηκε σπινθήρας από τις
1: εργασίες. Ακριβώς. Δεν ξέρεις τι ισχύει. Mm-hmm. Δεν ξέρεις ότι είμαστε σε αντιπυρική περίοδο. Δεν ξέρεις ότι πλέον με τον καύσωνα που έχει, με τη ζέστη που έχει έξω πλέον, οφείλεις να είσαι 2 και 3 και 4 και 5 φορές προσεκτικός. Όπως οι άλλοι στην Αθήνα προχθές, που καπνίζαν τα μελίσια, άρπαξε η σπίθα, έγινε φωτιά και τρέχει άρον-άρον.
0: Κάηκαν και τα μελίσια.
1: Δηλαδή, λίγο θέλει.
0: Εμείς θα έχουμε αύριο καλεσμένο τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, τον κύριο Αρτοπιό. Θα συζητήσουμε για αυτά τα ζητήματα και βεβαίως εσείς μπορείτε να μας στείλετε διάφορες απορίες που μπορεί να έχετε.
1: Αν διαφωνείς και εδώ για την ατομική ευθύνη.
0: Όχι. Κάθε άλλο. Εγώ λέω ότι θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι γιατί έχουν αλλάξει οι συνθήκες. 69 30 078 228. Το Viber που μπορείτε να μας στέλνετε, το αριθμό στο Viber που μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και αν έχετε κάποιες απορίες για να θέσουμε αύριο στον κύριο Αρτοπιό, ευχαρίστως, έτσι να τις δούμε και να τις συζητήσουμε. Από εκεί και πέρα έχουμε πολλές ειδήσεις. Καταρχάς από τη διεθνή επικαιρότητα έχουμε επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Θα το δούμε αυτό το θέμα σε πολύ λίγο από τώρα. Στη Βουλή συνεδριάζει η Ολομέλεια για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Θα έχουμε αναλυτικά την πολιτική επικαιρότητα μετά τις 9.30. Θα είναι μαζί μας και ο Βασίλης ο Πεκλάρης, γιατί θα έχουμε και νέο γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής που εκλέγεται σήμερα. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, δεν θα υπάρχει έκπληξη σε αυτό. Μην περιμένετε να ακούσετε έτσι κάποια σημαντική εξέλιξη. Αυτό είναι.
1: Ναι, ναι. Οπότε έχει τελειώσει το συγκεκριμένο θέμα.
0: Έχουμε.
1: Ναι, με την κυβέρνηση να βάζει, να θέτει, αν θέλει, το τρίπτυχο των προτεραιοτήτων για την τρίτη τετραετία της. Έχει ξεκινήσει και η εξόρμηση των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, κυρίως στην κεντρική Μακεδονία. Είχαμε αρκετά κλιμάκια τα οποία περιόδευσαν χθες σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Την Πέμπτη είναι και η Πολιτική Ακαδημία που διοργανώνει το κυβερνών κόμμα για τα στελέχη της σε επίπεδο πάλι Βόρειας Ελλάδας, εδώ στην Θεσσαλονίκη. Όπως βλέπεις, Μαρία, υπάρχει κινητικότητα. Όχι όμως εκλογών. Εγώ πιστεύω και ποντάρω, το στοίχημα το δικό μας δηλαδή, ότι θα γίνουν την άνοιξη, τον Απρίλιο του 2020.
0: Ναι, είμαι πολύ χαρούμενη που επιμένεις αυτό, γιατί έχουμε μάρτυρες όλους τους ακροατές μας και το στοίχημα μετράει, Χρήστο.

Νεφάσει νεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

Κι έρχεται ο Απρίλης, αχ καραδούλα μου. Να κι ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: σύννεφα, σύννεφάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Να μπορούσαμε έτσι αυτό το σύννεφο από τη Μέση Ανατολή να το διώξουμε, δηλαδή... εκεί που παίρνεις αέρα, θα μου πεις, έχει πει γύρω στις 40 φορές από την έναρξη του πολέμου ο Ντόναλντ Τραμπ ότι η εκεχηρία είναι μπροστά και ότι βρήκε τρόπο να τερματίσει τον πόλεμο και τα λοιπά, ο άνθρωπος που τον ξεκίνησε ουσιαστικά μαζί με το Ισραήλ. Τώρα, έχουμε αμερικανικές επιθέσεις μετά την κατάρρευση Απάτσι, υπάρχουν απειλές για τύπινα από την Τεχεράνη. Μίλησε για ισχυρά, πολύ ισχυρά, ισχυρά πλήγματα ο Ντόναλντ Τραμπ και είναι μαζί μας η συνάδελφος η Σοφία Πακαλίδου. Θα μας πει για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα, Σοφία.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, να τα πούμε τα σοβαρά και μετά θα πούμε για κάτι αστείο στο κλείσιμο. Mm-hmm. Αυτή η κεχερία, ούτε κεχερία τη λες, ούτε κάτι άλλο μπορείς να την πεις, έτσι όπως εξελίσσεται. Να θυμίσουμε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν ενώ υπάρχουν συνομιλίες και μάλιστα χτες ήταν σε ένα πολύ καλό επίπεδο σύμφωνα με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ντόναλντ Τραμπ. Εξαπέλυσαν τα μεσάνυχτα εκτεταμένες επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στόχων σε αντίπεινα για την κατάρρευση αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό στρατό, τα πλήγματα στόχευαν συστήματα αεράμινας, σταθμούς επίγειου ελέγχου και εγκαταστάσεις ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούς. Αμερικανός αξιωματούχος τώρα ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον σχεδόν 20 στόχων στο Ιράν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τα αντίπεινα πολύ ισχυρά και ιδιαίτερα δυναμικά. Κάτι είχε κατηγορήσει νωρίτερα την Τεχεράνη για την κατάρρευση του ελικοπτέρου. Συναγερμός ωστόσο σήμαινε και σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ για την αναχέτηση πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών μετά από ιρανικά αντίπεινα σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στόχευσαν ακόμη και τον 5ο στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν ως απάντηση σε αμερικανικές επιθέσεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στο πρακτορείο Τασνίμ, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στις 2.30 τοπική ώρα. Ξημερώματα. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν επίσης ότι η φρουρή της Επανάστασης εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία. Κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται καθώς οι ενόπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν και κατέριψαν 5 πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν με κατεύθυνση στην περιοχή Αλ-Αζράκ στα ανατολικά της χώρας. Σύμφωνα με στρατιωτική ανακοίνωση, τα συντρίμμια από την επιχείρηση αναχέτηση έπεσαν σε Ιορδανικό έδαφος χωρίς ωστόσο να προκαλέσουν τραυματισμούς ή υλικές ζημιές. Να πούμε τώρα ότι σε ανακοίνωσή του το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε από τις χώρες του κόλπου, είπε ότι φέρουν νομική και ηθική ευθύνη να αποτρέψουν τη χρήση του εδάφους και των εγκαταστάσεών τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ για επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Προειδοποίησε ακόμη ότι η Τεχεράνη δεν θα διστάσει να ασκήσει το δικαίωμά της στην αυτοάμυνα, στοχοποιώντας στρατιωτικές βάσεις και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται σε επιχειρήσεις εναντίον της. Παρά τώρα τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, στρατιωτικές βάσεις και εγκαταστάσεις

0: λόγω των διαβουλεύσεων που υπάρχουν μεταξύ των δύο πλευρών. Η ανάλυση τώρα επισημαίνει ότι η Ιρανική ηγεσία εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικές δυνατότητες αποτροπής, κάτι το οποίο επισημάνουν αναλυτές από πάρα πολλά μέσα ενημέρωσης και από πολλά think tank, και θεωρεί ότι η βασική προτεραιότητα για τη διατήρηση της ισχύως και της επιβίωσης του καθεστώτος είναι αυτό, δηλαδή να απαντά στα χτυπήματα που δέχεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Από εκεί και πέρα, ο έλεγχος των στενών του Ορμούς παραμένει κρίσιμος παράγοντας για τις εξελίξεις στην περιοχή, αλλά και για τη διεθνή ενεργειακή ασφάλεια, και όσο συνεχίζονται αυτά που βλέπουμε, Μαρία και Χρήστο, να εξελίσσονται παράλληλα με τις όποιες διαπραγματεύσεις. Αυτό μεταφράζεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, τα οποία χάνουν πάρα πολλές εταιρείες, επιχειρήσεις από τη μία πλευρά, και από την άλλη βέβαια επομίζονται το κόστος αυτής της χασούρας οι πολίτες σε πάρα πολλές περιοχές του κόσμου, προμηθεύονται ενέργεια πρώτες ύλες από μέσω των στενών του Ορμούς. Αυτό βλέπουμε ότι αν δεν σταματήσει θα συνεχίσει η αστάθεια σε ό,τι αφορά όχι μόνο στα πολιτικά στρατιωτικά ζητήματα αλλά και στην οικονομία. Τώρα σας είπα ότι θα κλείσουμε με κάτι ευχαριστώ.
1: Ακριβώς αυτό.
2: Πάντως πρέπει στο ευχάριστο να σου πω ότι επειδή ξεκινάει και το Μουντιάλ αύριο σε τρεις χώρες, νομίζω ότι η πρωτοτυπία στο φετινό Μουντιάλ δεν είναι ότι γίνεται σε τρεις χώρες μόνον, εντάξει αυτό είναι κάτι ξεχωριστό ούτως ή άλλως, δηλαδή είναι σε Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Μεξικό και Καναδά. Νομίζω η πρωτοτυπία έχει να κάνει με το γεγονός ότι φιλοξενεί μια χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο με μια άλλη χώρα που υποτίθεται πάει εκεί για τη διοργάνωση. Και λέω υποτίθεται γιατί μάθαμε ότι έχουν αποκλειστεί 14 άτομα από την αποστολή του Ιράν. Δεν τους έχει δοθεί βίζα. Η βίζα που δόθηκε στους παίκτες της ομάδας είναι αυθημένων. Δηλαδή θα πηγαίνουν το πρωί Ηνωμένες Πολιτείες για να κάνουν τον αγώνα. Λος Άντζελες συγκεκριμένα είναι οι δύο πρώτοι αγώνες και στο Σιάτλ ο τρίτος. Θα πηγαίνουν το πρωί και το βράδυ θα γυρίζουν, θα επιστρέφουν ταξίδι στο Μεξικό. Τώρα μαθαίνουμε ότι δεν τους έχουν δώσει καν εισιτήρια. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες διαστάσεις αυτού του πολέμου που δεν είναι τόσο πολύ ορατές σε εμάς, έτσι δεν τις καταλαβαίνουμε.
0: Αυτά θα πρέπει βέβαια να τα προβλέψει η Διεθνής Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, εντάξει, η FIBA, και να μην αφήνεται αυτός ο χώρος.
2: Βέβαια δεν το κάνουν μόνος τους στο Ιράν αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Για παράδειγμα έκαναν έναν εξονυχιστικό έλεγχο στην αποστολή της Σενεγάλης. Τους έβγαλαν τα παπούτσια στους αθλητές.
0: Αυτή ήταν που πήραν το πρωτάθλημα και μετά τους αφαιρέθηκε, έτσι δεν είναι?
2: Ναι,
0: αν δεν κάνω λάθος.
2: Μιλάμε για μια συμπεριφορά οικοδέσποινας χώρας που δεν ξέρω αν άξιζε να πάρει αυτή τη διοργάνωση, αν έπρεπε. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει, είπαμε αυτό. Ότι αυτά πρέπει να λυθούν, και αυτό που θα έλεγα εγώ ακούγοντας νωρίτερα να λέτε για σχετικά με τις εκεχηρίες, τις προθεσμίες και όλα τα άλλα που έχει πει ο Αμερικανός Πρόεδρος μου θύμισε σκηνή από μια ελληνική ταινία της Κακομήρας με τον Κώστα Χατζηχρήστο να λέει στον Νίκο Ρίζο «Μαλώνεις?» «Ναι, λέει αυτός, μαλώνω». «Μαλώνεις?» «Μαλώνω». Τότε δεν μαλώνω εγώ.
2: Αυτό έχει γίνει. Σοφία Πακαλίδου, σε ευχαριστούμε
1: πολύ. Ευχαριστούμε
2: πολύ,
1: Σοφία. Καλημέρα.
2: Πάμε και στους τίτλους των ειδήσεων. Στις 9.30 επιστρέφουμε με την πολιτική επικαιρότητα.
1: Πήγε κιόλας 9.30.
2: Μ' είδες.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής προκειμένου να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Σε εφαρμογή τίθεται από την Παρασκευή το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, ενώ συνεχίζονται οι μαζικές μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Το απόγευμα συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί σήμερα, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης. Νέα κλιμάκωση της έντασης Ιράν Ηνωμένων Πολιτειών με αφορμή τη συντριβή του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν σχεδόν 20 στόχους στο Ιράν, λέει Αμερικανός αξιωματούχος. Στο Λίβανο 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 44 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην Τύρο. Στον Εισαγγελέα σήμερα 3 άτομα συνελήφθησαν ως υπέτη πρόκλησης από αμέλεια της πυρκαγιάς σε δασική έκταση μεταξύ Πεύκων και Φιλήρου Θεσσαλονίκης. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων από τις 11 το βράδυ σήμερα ως τις 5 αύριο το πρωί στην περιφερειακή οδό προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Αντιμεταναστευτικές διαμαρτυρίες και σοβαρά επεισόδια χθες στο Μπέλφαστ, ύστερα από επίθεση με μαχαίρι με δράστη έναν 30χρονο από το Σουδάν σε βάρος 40χρονου. Επόμενη ενημέρωση.
2: Όλος ο κόσμος των σπορ.
3: Μαζί σας καθημερινά.
2: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
3: Εντός και εκτός συνόρων.
2: Τα ρεκόρ.
3: Τα highlights.
2: Όλων των σπορ. Όλων των διοργανώσεων. Πρώτη εδώ.
3: Στον κόσμο των σπορ.
2: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
3: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
2: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
3: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή.
2: Στις 4 το απόγευμα.
3: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
2: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
4: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Ο Μεν
6: και η Δε.
5: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Καλημέρα μας λέει και η Σία.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες και όσοι μας στέλνετε μηνύματα και όσοι δεν μας στέλνετε αλλά μας ακούτε ούτως ή άλλως. Να πάμε τώρα στον Βασίλη Πεκλάρη που είναι μαζί μας για την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας. Καλημέρα Βασίλη.
0: Καλημέρα Βασίλη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Κάνετε.
0: Υπομονή, εντύπωση, θράψη, τον κόσμο μορφότερο και άλλα τέτοια.
2: Α, όλα αυτά μαζί.
1: Εγώ παρακολουθώ τον Χρήστο που τα κάνει όλα αυτά πάντως.
2: Α, δεν είναι, όχι.
0: είναι όπως η γνωστή ατάκα στην ταινία με την Αλίκη Βουγγικλάκη. Ποια το κάνει αυτό,
1: η Γιαδικιάρογλου. Ναι. Εγώ κοιτούσα τη Γιαδικιάρογλου που μιλούσε με την Ξανθοπούλου. Κατάλαβες, έτσι, κάπως έτσι. Τώρα, στη Βουλή τι έχουμε. Έχουμε Γιαδικιάρογλου και Ξανθοπούλου Βασίλη.
0: Σίγουρα έχουμε συνταγματική αναθεώρηση.
1: Ναι, είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής. Αλλά αυτό νομίζω θα πάρει και καιρό, έτσι. Δεν είναι κάτι που.
0: Αφού δεν θέλουν να συμφωνήσουν, τι να κάνουμε.
2: Δεν ξύπνησε ακόμα. Ξεκίνησε η διαδικασία στη Βουλή, μίλησε ο εισηγητής από πλευράς της πλειοψηφίας, γιατί δεν είναι οι κοινοβουλευτικές ομάδες που κάνουν, που συζητάνε για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η συζήτηση προκλήθηκε βέβαια, ορίστηκε από τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κλαμάνη. Μίλησε ο κ. Στυλιανίδης λοιπόν, τώρα είναι ο κ. Δουδονής, ο εισηγητής από πλευράς του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο ακούω να εγκαλεί τέλος πάντων την κυβερνητική πλειοψηφία για την πρόταση. Υπάρχουν οι προτάσεις για τις 40 περίπου, έτσι, 40 είναι τα άρθρα τα οποία είναι προς αναθεώρηση από πλευράς της κυβερνητικής πλειοψηφίας, τα οποία έχουν τεθεί εδώ και κάποιο καιρό στο δημόσιο διάλογο, συναντώντας έτσι την αντίδραση όχι επί της ουσίας σε όλες τις περιπτώσεις, δηλαδή σε κάποιες είναι και επί της ουσίας. Σε άλλες είναι σε κάποιες λεπτομέρειες, αλλά περισσότερο επί της διαδικασίας, δηλαδή το γεγονός ότι δεν θα δώσουν συνένεση. Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ λέει ότι αυτό πρέπει να περιληφθεί και στη συνταγματική αναθεώρηση, δηλαδή να μην υπάρχει από την εισηγητική βουλή η δυνατότητα διευρυμένης πλειοψηφίας, ώστε να περνάει με απλή πλειοψηφία των 151 από την επόμενη την αναθεωρητική βουλή. Δηλαδή, πάντοτε να γίνονται εισηγήσεις, να συζητούνται τα άρθρα και η επόμενη αναθεωρητική βουλή να θέλει διευρυμένη πλειοψηφία, δηλαδή. Η απόφαση να λαμβάνεται για το Σύνταγμα με διευρυμένη πλειοψηφία σε οποιαδήποτε περίπτωση. Αυτό θα γίνει και τώρα γιατί δεν θα υπάρξει συνένεση σε κάποια προς αναθεώρηση άρθρα. Θυμίζω ότι το περιεχόμενο, το πώς θα αλλάξει δηλαδή το κάθε άρθρο, θα το ορίσει η επόμενη Βουλή ούτως ή άλλως αυτό. Και βέβαια οι ενστάσεις σε άλλο επίπεδο από την αντιπολίτευση έχουν να κάνουν με το χρόνο ότι ορίστηκε για 2 μήνες η συζήτηση σε ένα τόσο μεγάλο θέμα από τον πρόεδρο της Βουλής. Που είναι η συνταγματική αναθεώρηση, εν μέσω θέρους. Είναι τώρα Ιούνιος μέχρι τον Αύγουστο. Η συζήτηση δηλαδή θα τελειώσει μέσα στο κατά καλό καιρό για τη συνταγματική αναθεώρηση. Καταλαβαίνουμε ότι στην Επιτροπή έτσι, θα οριστεί μια Επιτροπή 42 μελών, έτσι, διακομματική, από τον Πρόεδρο της Βουλής. Εκεί όπου αναμένεται να είναι ο κ. Βορύδης από πλευρά της, ο πρόεδρος τέλος πάντων αυτής της Επιτροπής, ο κ. Βορύδης, ο οποίος έχει αναλάβει και πάλι κεντρικό ρόλο, καθώς πρωταγωνίστησε χθες ένα επεισόδιο το οποίο συνεχίζεται και σήμερα στη Βουλή, σε αυτό το νομοσχέδιο για τη νέα μεταναστευτική πολιτική, το οποίο ψηφίστηκε με τους ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Προκλήθηκε χθες ένταση όταν απευθυνόμενος στους βουλευτές της Ελληνικής Λύσης και της Νίκη έβαλε το ερώτημα για τις βάρκες που μεταφέρουν μετανάστες, θέλετε να τις βουλιάζουμε ή όχι. Αυτό προκλήθηκε έτσι ως μια άποψη από πλευράς των βουλευτών της αντιπολίτευσης, της αριστερής ας πούμε αντιπολίτευσης και αντέδρασαν άμεσα όλοι, ο κ. Μάτσος από το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Γιαννούλης από το ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Καναθανασόπουλος από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, κατηγορώντας για ακροδεξιά ρητορική τον κ. Βορύδη. Μια ρητορική που βλέπουμε έτσι να συνεχίζεται και σήμερα, μάλιστα κατηγορούν την κυβέρνηση ότι ρέπει σε αυτή την ρητορική και με τον κ. Πλεύρη και με τον κ. Βορύδη, προκειμένου να αντιμετωπίσει την έλευση του κ. Σαμαρά. Έβλεπα νωρίτερα σε τηλεοπτικό σταθμό τον κύριο Βελόπουλο, ο οποίος ρωτήθηκε γι' αυτό και απάντησε ξεκάθαρα ότι είναι υπέρ στο ερώτημα που θέτει ο κύριος Βορύδης, είναι τις βουλιάζουμε. Και μάλιστα προς έκπληξη και των δημοσιογράφων που τη ρώτησαν, λέει ότι στην μεταναστευτική πολιτική πρέπει να είμαστε κοινικοί και να μην βάζουμε τα θέματα μπροστά τα ανθρωπιστικά, τα διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την επικαιρότητα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μπαίνουν διάφορα ερωτήματα αυτής της μορφής που ίσως να προκαλούν εντύπωση και απορία σε έναν έτσι, πολίτη και οργή βέβαια, προσθέτετα, μπαίνουν πλέον κανονικά στον δημόσιο διάλογο, στην πολιτική ζωή της χώρας, το αν θα βουλιάξουμε βάρκες με ανθρώπους δηλαδή ή όχι. Αδιανόητα πράγματα, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή θα μπούμε σε μια τέτοια συζήτηση κανονικότητας, ας πούμε, να ρωτάμε και να συζητάμε αν αυτό είναι πολιτική αντιμετώπιση και όχι δολοφονική πράξη, για να το πω έτσι απλά. Τώρα, κατά τα λοιπά, τι έχουμε. Σήμερα στην, πώς λέγεται το όργανο, Χρήστο, Πολιτικό Συμβούλιο.
3: Πολιτική Επιτροπή.
2: Πολιτική Επιτροπή, είδες. Της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός. Θέλει πληροφορίες ότι θα ασκήσει, θα μιλήσει έτσι έντονα πολιτικά και μάλιστα θα αφήσει αιχμές κατά του Αντώνη Σαμαρά. Έτσι αυτό έχει κυκλοφορήσει από χθες. Και για τους ανησυχούντες, έτσι, τους μονίμως ανησυχούντες, αναφερόμενος σαφώς, εμέσως πλην σαφώς, στον κύριο Σαμαρά, ο οποίος βλέπουμε ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχει μπει στο επίκεντρο της κριτικής από την κυβέρνηση, μάλιστα και από στελέχη τα οποία τον υπερασπιζόταν. Επίσης νωρίτερα άκουγα την κυρία Βούλτεψη να επιτίθεται στον κύριο Σαμαρά για τις τελευταίες του έτσι παρεμβάσεις, την ομιλία του τελευταία και τα όσα έχει πει. Λοιπόν, οπότε στην εκλογή του κύριου Κυρανάκη και στην επόμενη μέρα και με τις περιοδίες και με την εκστρατεία που έχει ξεκινήσει και θα συνεχιστεί, θα βλέπουμε και αυτό, αυτή την πλευρά τέλος πάντων έτσι, της αντιμετώπισης της έλευσης του κόμματος του κυρίου Σαμαρά. Ενώ την ίδια ώρα βέβαια σε περιοδίες είναι όλοι, βγαίνει και το ΠΑΣΟΚ. Έτσι έχει ξεκινήσει ήδη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ο οποίος την Παρασκευή θα είναι και στη Θεσσαλονίκη.
3: Το απόγευμα.
2: Mm-hmm. Ναι, ο πρωθυπουργός θα έρθει τελικά.
3: Όχι. Ορκίζει την κυβέρνηση. Γιατί?
2: Ορκίζει
3: την κυβέρνηση, τα νέα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.
2: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ορκίζει.
3: Με παρουσία του Πρωθυπουργού.
2: Ναι, ναι. Απλά γιατί γίνονται Παρασκευή ενώ ανακοινώθηκαν Δευτέρα, δεν καταλαβαίνω.
3: Γιατί τα πράγματα είναι απλά. Γιατί σήμερα είναι η διαδικασία της, η συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Ολοκληρώνεται τυπικά η εκλογή του κυρίου Κυρανάκη. Πέμπτη αναλαμβάνει καθήκοντα. Παρασκευή είναι η ορκομοσία.
2: Ναι, η ορκομοσία του κυρίου Κυρανάκη δεν έχει να κάνει με τη.
3: Ναι, αλλά ο κύριος Κυρανάκης πρέπει να παραδώσει. Ο κύριος Κυρανάκης πρέπει να παραδώσει.
2: Καλό, ο Πρωθυπουργός δεν θα είναι εκεί. Τέλος πάντων. Εντάξει, εγώ δεν έχω την απορία γιατί δεν έχει το Πρωθυπουργός.
3: Γιατί
2: θα προσπαθήσω γιατί να τη λύσω, θα είναι... την άκρη.
3: Όχι, δεν υπάρχει κάτι μυστικό.
2: Θα βρω κάτι κρύβεται από πίσω. Κάτι υπάρχει.
3: Μην με αρχίσει τώρα τα διαδώστε πριν το κατεβάσουν. Είναι στη λογική. Θα είναι παρόν στην ορκομοσία του νέου μελό τη κυβέρνηση.
2: Μα ναι, γιατί πήγε την Παρασκευή, λέω, η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης και δεν πήγε αύριο, ας πούμε.
3: Γιατί μα σήμερα αναλαμβάνει τυπικά καθήκοντα ο κύριος Κυρανάκης,
2: αύριο να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
3: Ναι, αλλά ο κύριος Κότσερας μπαίνει στη θέση του όμως.
2: Και δεν μπορούσε να παραιτηθεί δηλαδή νωρίτερα ο κύριος Κυρανάκης από τη θέση του.
3: Γιατί σήμερα ολοκληρώνει τη διαδικασία.
1: Ο πρωθυπουργός στο πάρκο Παύλου Μελά,
2: Βασίλη.
3: Δηλαδή στέλνει τον Θόδωρο τον Λιβάνο, τον υπουργό εσωτερικών.
1: Πάντως, συγγνώμη να σου πω, νομίζω ότι
3: το πρόβλημα δεν εντοπίζω.
1: Από τη Θεσσαλονίκη θα ξεκινήσει και αυτή η κομματική κινητοποίηση που έχει να κάνει με την επιμόρφωση, με την εκπαίδευση των στελεχών. Ναι, πολιτική ακαδημία της Νέας Δημοκρατίας. Αύριο το απόγευμα θα είναι σε κεντρικό ξενοδοχείο.
3: Υπάρχει πρόβλημα και με αυτό, διαφωνείτε και με αυτό.
1: 400 στελέχη θα εκπαιδευτούν, λέει, εν ώψη των εκλογών.
3: Είναι τα εκλεγμένα μέλη ΔΥΜ, το ΔΕΠ και από τις γραμματείες της Νέας Δημοκρατίας.
2: Όλα τα κόμματα έχουν τέτοια.
3: Ναι,
2: αλλά
3: ναι.
2: θα την κάνουν το θέμα.
1: Τι θα την κάνουν, νομίζω ο κύριος Βορύδης είναι εισηγητής κάπου.
3: Ο κύριος Βορύδης, ακούω, διαβάζω για τον κύριο Σκέρτσο, για τον Νίκο τον Ρωμανό διαβάζω επίσης.
1: Και ο κύριος Δήμας πρέπει να είναι λογικά.
3: Ο κύριος Δήμας, ο οποίος την Πέμπτη έχει και περιοδία στην Α περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Βορύδης έχει στη Β, ενώ ο Θανάσης ο Κοντογιώργης. Ναι. Ο κύριος Μυρλής μάλλον θα είναι στη Θεσσαλονίκη.
2: Μάλιστα. Ωραία. Όλος ο κόσμος λοιπόν εδώ από την κυβέρνηση.
1: Θα καθίσουν στα θρανία εν ώψη εκλογών. Και ύστερα μου λες εσύ ότι πάμε για άνοιξη. Καλά.
3: Όλα τα κόμματα. Ναι. Όλα τα κόμματα.
1: Μα ακριβώς αυτό λέμε, ότι έχουν ανεβάσει ρυθμούς.
2: Είπαμε και χθες, ο καθένας εκεί που πονάει. Η Νέα Δημοκρατία πονάει στη Θεσσαλονίκη, η Κεντρική Μακεδονία έρχεται εδώ. Το ΠΑΣΟΚ πονάει Αττική, βγαίνει Αττική. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκινάει από Κοκκινιά, θέλοντας να δώσει και πάλι συμβολισμούς. Τις περιοδίες του από Δευτέρα ξεκινάει με την Κοκκινιά, έτσι κάνοντας έτσι αυτό το συμβολισμό τέλος πάντων και την ιστορική αναφορά. Τις περιοδίες που θα συνεχιστούν βέβαια το επόμενο διάστημα για Θεσσαλονίκη, επειδή ρωτήσαμε, δεν τον περιμένουμε τώρα στα κοντά. Σίγουρα εκεί τις μέρες έκθεσης, όπως έχουμε πει, που θα παρουσιάσει εδώ και το κυβερνητικό πρόγραμμα.
3: Το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης νούμερο 2.
1: Βασίλη, για τα ψηφοδέλτια.
2: Αυτό το λέει η Νέα Δημοκρατία.
3: Γιατί, γιατί το λέει η Νέα Δημοκρατία. Όχι, δεν θα παρουσιάσει το πρόγραμμα από τη Θεσσαλονίκη, το πρόγραμμα το πώς θα κυβερνήσει. Είναι το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης νούμερο 2.
2: Έχει παρουσιάσει 10 φορές. Ο κάθε αρχηγός που έρχεται στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζει το πρόγραμμά του. Και ο κύριος Ανδρουλάκης έχει παρουσιάσει.
1: Βασίλη,
2: και ο κύριος Μητσοτάκης έχει παρουσιάσει.
1: Για τα ψηφοδέλτια.
3: Απλά θυμάμαι του 2014. Απλά θυμάμαι του 2014.
1: Για τα ψηφοδέλτια έχουμε κάνει ένα νέο, Βασίλη.
2: Ναι. Έχεις μνήμη επιλεκτική.
1: Εγώ προσπαθώ να προχωρήσουμε τη συζήτηση εδώ μεταξύ, θυμάμαι πολλά πράγματα. Με αγνοούν, με αγνοούν, Νίκο.
3: Έλα Μαρία, έλεγες κάτι Μαρία.
1: Ναι, για τα ψηφοδέλτια λέω, αν έχουμε κάνει ένα νέο, καμία πληροφορία, το κάτι της.
3: Κοίτα, νομίζω ότι στο Πασόκ τα κλείνουν σιγά σιγά, σε αλφα βήτα Θεσσαλονίκης.
2: Και το Πασόκ είχε πει ότι θέλει να τα προχωρήσει και να έχει έναν βασικό κορμό μέσα στον Ιούνιο ο κύριος Σαβουλάκης, για να είναι έτοιμος σε κάθε περίπτωση. Υπάρχουν οι πληροφορίες που είναι συγκεκριμένες για τις ελέγχους των ψηφοδελτίων εδώ στην Θεσσαλονίκη, έτσι, για να μην βγούμε ευρύτερα. Περιμένουν και άλλα στελέχη στο πλαίσιο της διεύρυνσης που εκτιμούν ότι θα έρθουν το επόμενο διάστημα. Και βέβαια υπάρχει το μεγάλο ερωτηματικό που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Η διαρροή του ΣΥΡΙΖΑ που ξεκινάει τις επόμενες ημέρες, κάποιοι λένε ενδεχομένως και σήμερα, στελεχών και βουλευτών, εντάξει, η συντριπτική πλειοψηφία θα κατευθυνθεί στην Ελλάς του κύριου Τσίπρα, έτσι, που θα προσπαθήσουν να βρεθούν εκεί και κάποιοι βουλευτές και κάποιοι από τα στελέχη, αρκετά από τα στελέχη, και θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Αλλά οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν και κάποιοι που έχουν επικοινωνήσει, μάλλον να το πω πιο σωστά, έχουν δεχτεί κρούση από πλευράς του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, βουλευτές στους οποίους έχει συμβεί αυτό, έχει συμβεί και σε άλλους, ανεξάρτητους κυρίως, έτσι, οι οποίοι είναι πολλοί, τώρα είναι και 40 στον αριθμό, είναι κάπως εκεί πέρα, δεν υπάρχει, έτσι, ας το πούμε, πολιτικό θέμα, οι οποίοι έχουν δεχτεί κρούση για την είσοδό τους στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό όμως και όχι μόνο στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και από άλλα κόμματα έχουν γίνει αυτές οι επαφές. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθούν το επόμενο διάστημα, πάντως περιμένουν περαιτέρω πρόσωπα από τη διεύρυνση και στο ΠΑΣΟΚ.
3: Τώρα, επειδή ανέφερες ΠΑΣΟΚ, μου έκανε εντύπωση ότι χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης άρχισε να απειλεί με διαγραφές, καθυστερημένα βέβαια θα πω εγώ, αλλά όποιος ακυρώνει, λέει, τη γραμμή του κόμματος θα πάβει να είναι μέλος. Για ποιο χτυπάνε οι καμπάνες?
2: Χθες το ΟΑΝ το βράδυ ρωτήθηκε σχετικά και αφού θύμισε και παλιότερη ρίση του 24, αν θυμάμαι καλά, σχετικά με την κομματική, τέλος πάντων, γραμμή και αυτό που είναι, είπε και μάλιστα στην τελευταία συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, είπε ότι οι αποφάσεις του συνεδρίου είναι γραμμένες σε πέτρα. Έτσι, αυτό που συνηθίζουμε να το χρησιμοποιούμε ως, ναι, με τον ανάποδο τρόπο, ότι εντάξει, δεν είναι και γραμμένο σε πέτρα κάτι που το αλλάζουμε. Το χρησιμοποιείς έτσι, ότι είναι γραμμένο πάνω σε πέτρα, οπότε δεν αλλάζουν οι αποφάσεις του συνεδρίου. Και προειδοποίησε χθες, προφανώς, τον κύριο Δούκα, ότι όποιος βγει εκτός γραμμής, κεντρικά θέματα, από τα κεντρικά στελέχη του κόμματος, θα διαγράφεται.
3: Δύο εβδομάδες μετά όμως, άργησε. Αυτά δεν είναι αντανακλαστικά κόμματος εξουσίας.
1: Δεν είναι θέμα αντανακλαστικό, είναι θέμα τακτικής. Γιατί αν το έλεγε τότε, είναι σαν να σου λέει φύγε. Κατάλαβες.
2: Τότε δεν θα το έλεγε, τότε θα τον διέγραφε.
1: Τώρα ναι, θα ήθελε κατευθείαν να γίνει.
3: Άρα του δώσε τελευταία ευκαιρία δηλαδή. Εκτός αν φοβάται, μην του πάει στον Αλέξη
1: Τσίπρα. Παρότι είχε εισηγήσεις από ό,τι μαθαίνω να κάνει κάτι τέτοιο, το απέφυγε.
2: Είχαν γίνει αυτές τις εισηγήσεις. Και το είχαμε πει και τότε. Ότι είχε δεχτεί τέτοιες εισηγήσεις. Είχε συζητηθεί. Υπήρχε μεγάλη ένταση μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Υπήρχαν αντιδράσεις από κορυφαία στελέχη. Έτσι που είπαν τον Νίκο Ανδρουλάκη, τελείωνε το. Εκτιμήθηκε, συζητήθηκε πολύ και εκτιμήθηκε ότι δεν θα ήταν προς όφελος του ΠΑΣΟΚ να συμβεί αυτό εκείνη τη στιγμή.
3: Ναι, μην φύγει και πάει αλλού.
2: Μπορείστε.
3: Μην φύγει και πάει αλλού.
2: Δεν ξέρω πού μπορεί να πάει ο Δήμαρχος.
3: Πού θα πάει τώρα. Χωριό που φαίνεται, Κολαούζο δεν θέλει, Βασίλη.
2: Είναι Δήμαρχος της Αθήνας αυτή τη στιγμή. Οπότε το ζήτημα είναι ότι τώρα η προειδοποίηση αυτή παίρνει σάρκα και οσά από πλευρά του κ. Ανδρουλάκη και είναι κάτι το οποίο είχε αποφασίσει να το κάνει και να κινηθεί δηλαδή πιο δυναμικά σε αυτές τις διαφοροποιήσεις, τέλος πάντων, σε αυτή τη βαβέλα, στο πούμε έτσι, πολιτική που μπορεί να δημιουργείται όταν πολλοί έχουν διαφορετικές απόψεις. Αλλά σε αυτό είπαμε ότι κυριαρχεί ο ΣΥΡΙΖΑ με τις δικές του πολλές και διαφορετικές απόψεις οι οποίες εκφράζονται. Οπότε, εντάξει, εκεί πέρα είναι τα πράγματα πολύ ιδιαίτερα. Ακούγονται και για ότι επίκειται η έξοδος στελεχών. Παρακολουθώ ταυτόχρονα και τη Βουλή για την συζήτηση, η οποία είναι σε εξέλιξη, αλλά το κατεβάζω τον ήχο από τη σύνδεση της Βουλής. Ο κ. Ξανθόπουλος από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ είναι. Να πούμε για τη Βουλή τώρα, μιας και το ανέφερα, ότι θα έχουμε και τους πολιτικούς αρχηγούς που θα έρθουν στη Βουλή και θα τοποθετηθούν για την συνταγματική αναθεώρηση. Και θα ανέβουν φυσικά και πολιτική τόνη και η τόνη της αντιπαράθεσης. Να πούμε ότι ο κύριος Βορύδης θα είναι, όπως είπαμε νωρίτερα, έτσι, ο πρόεδρος, αναμένεται να είναι ο πρόεδρος αυτής της Επιτροπής των 42 μελών, που συγκροτείται και με εκπροσώπους έτσι όλων των κομμάτων. Από πλευράς της Πλεύσης Ελευθερίας είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου, έτσι, για να μην έχετε κάποια απορία.
1: Βασίλη, τώρα επειδή φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής σήμερα, γιατί θα είναι μόνο μία ώρα λόγω της στάσης εργασίας των δημοσιογράφων για τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Συντακτών, να κλείσουμε λίγο και με αυτό το κομμάτι, γιατί λέμε για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Σε περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ αναστείλει τη λειτουργία του ως κόμμα. Λέμε, έτσι παίρνουμε αυτό το ενδεχόμενο. Τι γίνεται με τα μέσα, δηλαδή με την Αυγή, με το κόκκινο? Υπάρχουν συνάδελφοι δημοσιογράφοι που εργάζονται εκεί.
2: Γι' αυτό είπαμε ότι δεν θα αναστείλει τη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόταση που πέρασε είναι η στήριξη του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό δεν σημαίνει αναστολή της λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα παραμείνει. Τώρα αυτό, το πώς θα παραμείνει, αυτό είναι ένα ερωτηματικό, πώς θα γίνει και να παραμένει και να ταυτόχρονα στηρίζει άλλο κόμμα στις εκλογές. Είναι κάτι το οποίο θα το δούνε. Πάντως, αυτά
3: και αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στην επόμενη Βουλή.
2: Εντάξει, ναι, προφανώς θα υπάρχει...
3: Τι γίνεται με αυτά τα
1: γιατί,
3: μέσα.
1: Γιατί σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για αυτό που λέει ο Χρήστος. Ναι.
3: Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση.
2: Θα υπάρχει θέμα. Κοίταξε, υπάρχει η κρατική χρηματοδότηση, η οποία για κάθε κοινοβουλευτικό κόμμα τρέχει και είναι σε ένα ύψος και συνεχίζεται και μετά, ακόμα και όταν δεν είναι στη Βουλή για ένα διάστημα. Σε χαμηλότερα ποσά βέβαια, προβλέπεται. Ναι. Αλλά είναι ένα ζήτημα φυσικά.
3: Μετά είναι τα δύσκολα.
2: Και με την Αυγή και με το κόκκινο και τους εργαζόμενους αυτά, όπου θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις, αλλά προηγούνται, ξέρεις, οι πολιτικές αποφάσεις, δηλαδή το πώς θα κινηθεί και πώς θα συνεχίσει να υπάρχει, αν θα υπάρχει και με ποιον τρόπο ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Μάλιστα.
2: Τώρα, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Προς το παρόν έχουμε λοιπόν οι δημοσιογράφοι τη συνέλευσή μας για να συζητήσουμε και τα δικά μας θέματα και θα επανέλθουμε αύριο, γιατί αύριο θα έχουμε πολλά να πούμε.
3: Ισχύει.
1: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ναι, βέβαια.
3: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο.
1: Σε ευχαριστούμε.
3: Καλή σου μέρα, Βασίλη.
1: Είναι η συνηθισμένη μας ώρα, γύρω στις 10 και 10, εκεί όπως τα λέμε το Βασίλη κάθε μέρα. Λοιπόν, οπότε εμείς κάπου εδώ θα πρέπει να φύγουμε, έτσι.
3: Σιγά-σιγά.
1: Χρήστος Τσαλικίδης.
3: Μάρια Τσακίρη.
1: Νίκος Κακαρίκος στην επιμέλεια του ήχου. Γιάννης Δημητρούδης επέλεξε τα τραγούδια μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 9.
3: Και για να μην επαναλαμβανόμαστε. Μη μας χάσετε.
1: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΕΣΥΕΜΦ από τις 10 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΕΣΥΕΜΘ από τις 10 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Hey, 认真的武器买卖就在眼前，它令我。

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Μια δήλωση, μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
2: Μα ξέρετε.
1: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λογοστάσεις εργασίας της ΕΣΥΕΜΘ από τις 10 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΕΣΥΕΜΘ από τις 10 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Hey, 认真的武器买卖就在眼前，它令我。

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΕΣΥΕΜΦ από τις 10 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΕΣΥΕΜΘ από τις 10 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΕΣΥΕΜΦ από τις 10 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΕΣΥΕΜΘ από τις 10 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

The ceremony is about to begin.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

the red light, Roxanne. You don't have to put on the red light.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κατά στρατιωτικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κατάρ μετά τα αμερικανικά αντίπεινα για το Απάτσι, το Ιράν. Στο 5,2 διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, τροφοδοτούμενος κυρίως από τις υψηλές τιμές στα ενεργειακά προϊόντα σύμφωνα με την Ελστάτ. Από τον επόμενο μήνα αναμένεται να αυξηθεί το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Εν μέσω εντάσεων άρχισε στην Ολομέλεια η συζήτηση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Για ασφικτικό χρονοδιάγραμμα κάνουν λόγο ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας. Το απόγευμα συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Απομακρύνθηκαν πακτωμένες ομπρελές και ξαπλώστρες στα φλογητά Χαλκιδικής. Στον εισαγγελέα σήμερα 3 άτομα που συνελήφθησαν ως υπέτειοι πρόκλησης από αμέλεια της πυρκαγιάς σε δασική έκταση ανάμεσα στα Πεύκα και στο Φίληρο. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων από τις 11 το βράδυ σήμερα μέχρι τις 5 αύριο το πρωί στην περιφερειακή οδό προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω εργασιών για το flyover. Συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός υπήκοος για τη διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Λόγκο Αιγίου. Προφυλακίστηκε ο Σουδανός για την επίθεση με μαχαίρι στο Μπέλφαστ, έχασε το αριστερό του μάτι το θύμα. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Q-Violins. Τα βιολιά της Θεσσαλονίκης επιστρέφουν. Από το δρόμο στο θέατρο. Μετά το απόλυτο sold out του Odyssea Project 1, έρχεται το επόμενο κεφάλαιο. Odyssea Project 2. 13 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστόρ. Ζήσε τη διαδρομή τους.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. ΕΡΤ3.
4: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται στο Παπάφι Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφι ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Όλος ο κόσμος των σπορ.
6: Μαζί σας καθημερινά.
5: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
6: Εντός και εκτός συνόρων.
5: Τα ρεκόρ.
6: Τα highlights.
5: Όλων των σπορ, όλων των διοργανώσεων. Πρώτη εδώ.
6: Στον κόσμο των σπορ.
5: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
6: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
5: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
6: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή.
5: Στις 4 το απόγευμα.
6: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
5: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
8: Ναι, coach.
7: Κουγιουμτζόπουλος.
8: Ναι, coach.
7: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
8: Γιατί, coach?
7: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
3: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Σύστημα 352 στον 102 FM τη ΕΡΤΙΑ.
1: Ήρθαμε.
0: Φόδωρος Χατζηπαντελής, Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος στα μικρόφωνα. 3 και 5 είναι.
1: 3 και 5 και 7. Και ξεκινάμε.
0: Και ξεκινάμε δυναμικά,
1: διότι είχαμε και μια τετράωρη στάση εργασίας.
0: Ψήφισες.
1: Τι ψήφισες, πες μου.
0: Τίποτα, δεν ήταν από αυτές που ψηφίζεις.
1: Α.
0: Ήταν από αυτές που παρέχεις την ψήφο σου για τη νομιμοποίηση
1: της
0: και
1: ψήφου.
0: Τη διαδικασία στους κατέχοντες, έχοντες και κατέχοντες, να ασκούν διαπραγματεύσεις, τα δικαιώματά τους για να προκυρήσουν απεργίες και τέτοια πράγματα.
1: Και διάφορα άλλα.
0: Ήταν εκλογοαπολογιστική, δεν ήταν ανάδειξη καινούριου προεδρείου,
1: ας πούμε. Ωραία, ναι, το ξέρω. Όλα καλά, λοιπόν. Συνεχίζουμε από αυτή την εκπομπή και πάμε κανονικά πλέον και από εδώ και πέρα στο πρόγραμμα.
0: Μπήκα τώρα έτσι να ρίξω διαγώνια μετά από αυτή τη στάση που είχαμε μια ματιά στην αθλητική δημοσιογραφία.
1: Ναι.
0: Δηλώσεις Μπενίτεθ. Νέα πλατφόρμα Αλαφούζου με κύπελο Ελλάδας.
1: Ο Λουτσέσκου μένει στο πρόγραμμα, στο ΜΠΑΟΚ.
0: Έχουμε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Δηλαδή, παιδιά, περιμένατε να έχουμε στάση εργασίας εδώ εμείς οι δημοσιογράφοι της
1: Θεσσαλονίκης για να γίνει ένας χαμός.
0: Για να βγάλετε τη.
1: Ναι, αλλά θα σε μαλώσω. Καταρχήν, βλέπεις το μπλουζάκι μου, τι γράφει.
0: Α, το μπλουζάκι. Το μπλουζάκι γράφει Ελληνική Ομοσπονδία Αντισφαίρησης. Στα αγγλικά.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Hellenic Tennis Federation.
1: Oh.
0: Οπότε δεν μπορώ εγώ να καταλάβω γιατί μέχρι χθες σε είχα για ενεργό στα κόρτ. Πότε πέρασες και έγινες στέλεχος της Ομοσπονδίας? Δεν κατάλαβα.
1: Δεν
0: μέσα
1: έγινε.
0: Σε 48 ώρες, ας πούμε.
1: Από όλα είμαι.
0: Α, είσαι από όλα.
1: Ναι.
0: Είσαι.
1: Λίγο.
0: Είσαι σαν αυτό που ήταν ο Σκοτ Σκάιλ στον ΠΑΟΚ. Παίκτης προπονητής, κατάλαβες. Έμπαινε και
1: έτσι,
0: μέσα, έδινε ναι.
1: Και. Ναι. Πού το θυμήθηκες τώρα.
0: Σκοτ Σκάιλ, ναι. Δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω κι άλλους. Είμαι σίγουρος ότι υπήρχαν 2-3 τέτοιοι ακόμα.
1: Σε μικρότερες κατηγορίες είναι πολύ.
0: Και στη μεγάλη κατηγορία, ο Βασίλης σίγουρα θα θυμάται ο Βλαχόπουλος. Τώρα, αν τον είχαμε εδώ, θα σου έλεγε μπαμ μπαμ δύο ονόματα ακόμα που ήταν και παίκτες και προπονητές.
1: Εκείνος έχει καλή μνήμη, όπως και εμένα.
0: Ας πούμε, ο Σκοτ Σκάιλ είναι.
1: Σήμα κατά τεθέν.
0: Σήμα κατά τεθέν.
1: Δεν μου λες, τι σου είπα χτες, πρέπει να ξέρεις διαβασμένος να έρθει σήμερα.
0: Α, κάτι ώρα παίζει, περίμενε.
1: Εκεί έπαιξε χτες.
0: Ποιος? Α, Τατιάνα Μαρία.
1: Τατιάνα Μαρία.
0: Δεν ήμουνα, συγγνώμη.
1: Δεν ήσουνα, ναι, ήταν η στάση και.
0: Τατιάνα Μαρία.
1: Δεν το έψαξες.
0: Έλα, Τατιάνα.
1: Για να δούμε λοιπόν, τι θα δούμε.
0: Πω.
1: Τι έγινε.
0: Δυνατή η Τατιάνα Μαρία.
1: Τι έκανε.
0: 6-3-6-3 την κέρδισε την άλλη τη Μαρία. Τη δικιά μας τη Μαρία.
1: Σοβαρά?
0: Ναι, ναι.
1: Πάει η Μαρία, τζάμπα φόρησα την μπλούζα.
0: Χθες γύρω στον 32, τζάμπα τη φόρησε την μπλούζα. 6-3-6-3.
1: Α, δεν ήταν καλό αυτό.
0: Δεν ήταν καθόλου καλό αυτό.
1: Ναι.
0: Και πρεμιέρα έτσι. Στο Γρασίδι λοιπόν για την Σάκαρη με ήττα από το νούμερο 123 του κόσμου. Θα χάσει και θέσεις το Μαράκι.
1: Ναι,
0: το
1: ναι,
0: δικό
1: γιατί.
0: Μας το Μαράκι. Έτσι.
1: Ναι, είναι δύο Μαρίες. Η Μαρία Τατιάνα. Η Τατιάνα τώρα είναι το μικρό.
0: Τατιάνα
1: ναι,
0: είναι το.
1: Το επίθετο.
0: Μικρό,
1: το
0: όχι,
1: μικρό.
0: Μαρία είναι το επίθετο.
1: Μαρία το επίθετο. Ναι. Με τη Μαρία Σάκαρη, ναι. Να σου πω, δεν το περίμενα γιατί είναι τεράστια διαφορά. Είναι 100 περίπου. Αλλά βέβαια, εντάξει, ξέρεις τι γίνεται στο τένις. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ μεγάλη άνθηση όσον αφορά τα νέα παιδιά. Πάρα πολλά νέα παιδιά βλέποντας τον πακτουρό των χρημάτων, γιατί μιλάμε για πολλά χρήματα, Δημήτρη. Έτσι, νομίζω τώρα στο λίγο διάστημα που βγάλαμε και μερικές φορές και τον Γιάννη τον Αθαναηλίδη, πώς μας τα ανέλησε, καταλαβαίνεις ότι είναι πολλά τα λεφτά όταν φτάνει σε ένα επίπεδο από το 100 και πάνω, έτσι. Οπότε είναι φυσικό και επόμενο ότι όχι χιλιάδες, εκατομμύρια θα έλεγα παιδάκια προσπαθούν να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο που είναι αυτοί οι 100-200 πρώτοι. Και ένας ακόμα ο Σακελαρίδης αυτή τη στιγμή είναι, πλησιάζει το 100, έτσι, είναι στο 139 και αυτός.
0: Και έχει και κάποια συγκριτικά μειονεκτήματα και συγκριτικά πλεονεκτήματα θα τολμούσα να πω εγώ, γιατί σίγουρα έχει όλες τις ευκολίες ενός αθλήματος που είναι ατομικό. Δηλαδή κάνεις προπονήσεις μόνος σου, μπορείς να κρίνεις εσύ ποιον θες προπονητή, ποιον θέλεις στο δικό σου team, σε ποιους αγώνες θα συμμετέχεις, τι καθοδήγηση γενικότερα θα έχεις.
1: Σωστά.
0: Βεβαίως έχει και τα μειονεκτήματα του ατομικού αθλήματος, γιατί είναι ενδεχομένως λίγο πιο δύσκολο να προχωρήσεις όταν οι θέσεις είναι για άτομα. Δηλαδή το νούμερο ένα στον κόσμο δεν είναι η πρώτη ομάδα, ας πούμε, που είναι 11 παίκτες.
1: Ναι, λες, κατάλαβα τι λες.
0: Κατάλαβα,
1: ναι.
0: Δηλαδή ο κορυφαίος τενίστας, ο νικητής του Ρολάν Γκαρός, πάντα θα είναι ένας. Η νικήτρια θα είναι μία.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι και μετρημένοι στα δάχτυλα οι κορυφαίοι. Πώς είναι, 20, 50, 100.
1: Ναι.
0: Και αυτοί που βγάζουν τα πάρα πολλά λεφτά είναι ακόμα λιγότεροι.
1: Σωστά.
0: Γιατί πρέπει να έχεις και μια συνέπεια.
1: Εννοείται.
0: Οπότε έχει ευκολίες, έχει και δυσκολίες.
1: Και μια ακόμα δυσκολία επίσης είναι το γεγονός ότι είσαι με μια βαλίτσα στο χέρι. Δηλαδή στο μεγαλύτερο διάστημα για 11 μήνες περίπου δεν έχει σπίτι, πρέπει να είσαι από τη μία ήπειρο στην άλλη.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό είναι λίγο τρομακτικό, έτσι. Δηλαδή ψυχολογικά πρέπει να μπορείς να ανταπεξέλθεις Βέβαια τα παιδιά αυτά μαθαίνουν από μικρά, δηλαδή τώρα μιλάμε από 5 και από 6 χρονών. Είναι αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν φτάσει, θα σου πω ότι 15 και 17 χρονών, όλοι αυτοί που σήμερα είναι στους πρώτους 100 ή στις πρώτες 100 έχουν παίξει και έχουν κερδίσει πάρα πολλούς τίτλους. Άρα λοιπόν ξέρουν να το διαχειριστούν, όχι όμως όλοι. Πολλοί ξέρω ότι αντιμετώπισαν ψυχολογικά προβλήματα σε όλη αυτή τη διάρκεια με το να είναι μόνοι, έτσι, γιατί είσαι μόνος σου. Το προπονητικό team δεν είναι, πώς το λένε, η παρέα σου, η οικογένειά σου, η φίλη σου, ο άνθρωπός σου ή οτιδήποτε άλλο, είναι το προπονητικό σου team. Και εντάξει, όλο αυτό μπορεί να σου δημιουργήσει και τέτοιου είδους προβλήματα. Αλλά
0: αυτό που γλιτώνει σίγουρα σε κάθε περίπτωση, μιας που μιλάμε γενικότερα τώρα, είναι η τοξικότητα των ομαδικών αθλημάτων.
1: Βέβαια.
0: Γιατί όπου ομαδικό άθλημα, εκεί υπάρχει και μεγαλύτερη λαϊκή βάση. Και όπου υπάρχει λαϊκή βάση, υπάρχουν και μεγαλύτερες απαιτήσεις. Και όταν οι απαιτήσεις δεν συνοδεύονται με επιτυχίες, υπάρχει και μεγαλύτερη γκρίνια. Και η γκρίνια φέρνει την κριτική, και η κριτική φέρνει τα λόγια, και τα λόγια φέρνουν την τοξικότητα και πάει λέγοντας. Δηλαδή, μην πάτε πολύ μακριά, δείτε τι γίνεται στο μπάσκετ με τους τελικούς, δείτε τι γινόταν κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν με τη διαιτησία και τα παράπονα σχεδόν όλων των ελληνικών ομάδων. Ομαδικό άθλημα το ένα, ομαδικό άθλημα και το άλλο. Να πιάσουμε και το βόλεϊ, να πιάσουμε και το handball. Σίγουρα, αν καθίσω και ψάξω, θα σας βρω γκρίνιες και τοξικότητες.
1: Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Και βέβαια μπορώ να σου πω ότι αρχίζει γι' αυτό και περνάει σε κάποια ατομικά αθλήματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο τένις, επειδή το παρακολουθώ πάρα πολλές δεκαετίες, παλιότερα δεν τολμούσες ούτε κύχ να βγάλεις. Σήμερα βλέπεις ότι ενώ παίζεται το παιχνίδι, όχι να σηκωθείς από τη θέση σου, σηκώνονται, μπαίνουν μέσα. Δηλαδή, αυτό απαγορεύεται γιατί μπορεί να επηρεαστεί ο αθλητής την ώρα που παίζει, δηλαδή το βλέμμα του να κοιτάξει αλλού, και επειδή η ταχύτητα της μπάλας είναι απίστευτη. Έτσι, άλλο να το βλέπεις πραγματικά στην τηλεόραση, Δημήτρη, και άλλο να το δεις από κοντά. Έχεις δει σε αυτό το επίπεδο αγώνα από κοντά? Δεν έχεις δει. Λοιπόν, θα δεις με τι ταχύτητα κινείται η μπάλα και θα τρομάξεις. Με το πώς πρέπει να κινείται ο αθλητής ή η αθλήτρια για να μπορέσει, ακόμα και αν πας να μπεις εδώ στους δικούς μας ομίλους αντισφαίρησης, παιδιά 15 και 17 χρονών, κορίτσια και αγόρια, να παίζουν τένις ή να προπονούνται, και δεις τον τρόπο, θα χάσεις την μπάλα, την ταχύτητα της μπάλας, δεν θα προλαβαίνει το μάτι σου.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Από τη μια πλευρά
0: είναι
1: στην άλλη.
0: Αυτό είναι, ναι. Δεδομένο.
1: Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι πρέπει να υπάρχει απόλυτη ησυχία και να μην κινείται κανείς. Αλλά έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Ακούς αποδοκιμασίες, δηλαδή δεν θυμάμαι εγώ πριν 20 χρόνια αποδοκιμασία. Σε έβγαζαν από το γήπεδο. Δηλαδή η λέξη αποδοκιμασία δεν υπήρχε στο τένις. Και σήμερα πας σε κάποιο γήπεδο και βλέπεις αποδοκιμάζανε το Στέφανο, έχουν αποδοκιμάσει άλλους, ξέρω εγώ, το Μετβέντεφ, ή έχουν αποδοκιμάσει το Σβέρεφ. Πάρα πολλοί τενίστες αποδοκιμάζονται σε γήπεδα ανάλογα με το που παίζουν, σε ποια χώρα, σε ποια ήπειρο. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν υπήρχαν. Και αλλάζει και το τένις, και εκεί θα υπάρχουν και γκρίνιες και αποδοκιμασίες και λοιπά. Είναι ο κόσμος που αλλάζει και που δυστυχώς δεν αλλάζει προς το καλύτερο σε όλες τις περιπτώσεις. Έτσι, αλλάζει και προς το χειρότερο.
0: Πού θα μας πας σήμερα? Θα μας πας κάπου έτσι το πρώτο ημίωρο?
1: Θα σας πάω. Εκείνο που σήμερα είδα και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, τις αλλαγές στο ποδόσφαιρο. Άνοιξε να τις δούμε και να τις πούμε, γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντικές αλλαγές που θα γίνονται πλέον στους ποδοσφαιρικούς αγώνες και αφορούν τους παίκτες και τους διαιτητές. Δηλαδή, οι διαιτητές πλέον θα πρέπει να κάνουν κάποια πράγματα, όπως για παράδειγμα το αν κάποιος κάνει τον τραυματία και σηκωθεί και βγει από τον αγωνιστικό χώρο, δεν θα μπορεί να μπει αμέσως. Για να βγει κάποιος σε αλλαγή θα υπάρχουν 10 δευτερόλεπτα. Εάν στα 10 δευτερόλεπτα δεν βγει ο ποδοσφαιριστής από οποιαδήποτε γωνία του σημείου του γηπέδου.
0: Μισό λεπτό.
1: Τότε δεν μπορεί να μπει.
0: Για ποιες αλλαγές μιλάς τώρα? Αυτές είναι αλλαγές που θα γίνουν
1: στο ποδόσφαιρο,
0: στο πρωτάθλημα της Super League? Στο πρωτάθλημα. Είναι αλλαγές που θα τις δούμε, ας πούμε, στο παγκόσμιο κύπελο που ξεκινάει αύριο?
1: Όχι, δεν νομίζω να τις δούμε στο παγκόσμιο κύπελο. Θα τις δούμε από την καινούργια χρονιά. Από ό,τι έχω καταλάβει. Αλλά είναι αλλαγές οι οποίες θα φέρουν σίγουρα πολλά και διαφορετικά πράγματα. Ας πούμε, το VAR θα έχει δικαίωμα να μπορεί να ελέγξει και την κίτρινη κάρτα.
0: Τη δεύτερη κίτρινη κάρτα.
1: Να μπορεί να ελέγξει και το φάουλ το οποίο θα είναι έξω από την περιοχή. Και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία τώρα, άμα δεν τα έχω μπροστά μου, ακριβώς δεν μπορώ να τα πω. Αλλά είναι καμιά δεκαριά αλλαγές, οι οποίες είναι όλες προς στη σωστή κατεύθυνση και οι οποίες θα βοηθήσουν πάρα πολύ στο να γίνει πιο γρήγορο το ποδόσφαιρο, γιατί αυτό έχει σημασία. Να βλέπουμε έτσι πιο γρήγορο και πιο καλό ποδόσφαιρο και αυτές οι καθυστερήσεις να σταματήσουν. Και αυτό είναι το βασικότερο, ότι αν δεν, ας πούμε, η αλλαγή που έλεγα νωρίτερα, δεν βγει ο παίκτης σε 10 δευτερόλεπτα, δεν θα μπορεί να μπει ο αντικαταστάτης του. Θα πρέπει η ομάδα να παίξει, νομίζω, για 5 λεπτά με λιγότερο παίκτη και μετά θα έχει δικαίωμα.
0: Θα τις δούμε, γιατί και εγώ ψάχνω τώρα. Απλά ναι. Δεν τις έχω κωδικοποιημένες
1: στο
0: μυαλό μου για να μπορέσουμε να τις σχολιάσουμε.
1: Ακριβώς, ναι.

0: Λοιπόν, είναι
1: τα βρήκες.
0: Ζητήματα τα οποία απασχολούν εδώ και αρκετό καιρό και από ό,τι φαίνεται έχουμε έτσι,
1: καταλήξει
0: κάπου, προκειμένου να καταπολεμηθούν οι καθυστερήσεις και να διευρυνθεί η χρήση του VAR στο κομμάτι, παραδείγματος χάρη, της δεύτερης κίτρινης κάρτας, όπου το VAR θα μπορεί πλέον να ελέγχει και συγκεκριμένες περιπτώσεις, άρα δηλαδή την αποβολή, γιατί δεν είχε το δικαίωμα να ελέγχει τη δεύτερη κίτρινη που οδηγούσε σε αποβολή. Αυτό από ό,τι φαίνεται θα αλλάξει, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο μεγαλύτερη δικαιοσύνη σε πολύ κρίσιμες φάσεις, γιατί υπήρξε πάρα πολύ κουβέντα, ας το αφήσουμε εκεί, για περιπτώσεις δεύτερης κίτρινης και κόκκινης και ερωτήματα κυρίως από το κοινό, μα γιατί δεν το βλέπει στο VAR ότι αυτό που έδωσε
1: δεν είναι σωστό. Ναι.
0: Δεν είναι σωστό. Δεν το βλέπει γιατί δεν μπορεί να το βλέπει. Δεν είχε τέτοια δικαιοδοσία για να το δει, ήταν η απάντηση. Λοιπόν, επίσης θεσπίζεται και αυστηρό όριο για το χρόνο που ξοδεύεται σε πλάγι out, ελεύθερα λακτίσματα, πανηγυρισμούς.
1: Ωραία.
0: Χωρίς αυτό να. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω πώς θα ελεγχθεί αυτό το πράγμα.
1: Εγώ σου ανέφερα.
0: Το βλέπω κούγκι να γίνεται.
1: Σου ανέφερα.
0: Εντάξει.
1: Υπήρξε και μια πρόταση όλα τα πλάγια να γίνονται corner. Για να μην μπορεί ο άλλος να βγάζει την μπάλα πλάγιο. Αλλά δεν πέρασε αυτό. Αυτό που σου λέω όμως ότι πέρασε είναι ότι ο παίκτης ο οποίος θα μπαίνει. Θα βγαίνει για αλλαγή, θα πρέπει να βγει μέσα σε 10 δευτερόλεπτα.
0: Αυτό ισχύει, αλλά ο παίκτης που θα μπαίνει ως αντικαταστάτης θα πρέπει να περιμένει ένα λεπτό να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο σε περίπτωση που δεν βγει.
1: Μπράβο, ένα λεπτό, όχι 5 λεπτά πριν, ένα που είπα λάθος, ναι. Δικό μου. Τα 5 λεπτά νομίζω είναι στον παίκτη που τραυματίζεται και βγαίνει από το παιχνίδι. Πρόσεξε, αυτό, δηλαδή παίκτης ο οποίος τραυματίζεται, κάνει τον τραυματισμένο, δεν ξέρω, και μπαίνει το ιατρικό επιτελείο να τον βοηθήσει, βγαίνει από το γήπεδο. Και θα περιμένει 5 λεπτά, δηλαδή θα παίξει η ομάδα 5 λεπτά με λιγότερο παίκτη και μετά θα μπει. Άρα αυτό γίνεται για να μην κάνουν ψεύτικα ότι τραυματίζονται στον, ναι, αγωνιστικό χώρο. Έτσι.
0: Θα τα δούμε βασικά περιμένοντας, γιατί εμείς δίνουμε κάποια στοιχεία από το ρεπορτάζ για τις επίσημες ανακοινώσεις και θα τα δούμε κυρίως και το πώς εξελίσσονται μέσα στο γήπεδο. Γιατί ας πούμε, εγώ θα γελάσω πάρα πολύ όταν παίκτης θα φάει για θέατρο 2 κίτρινες κάρτες σε διάστημα 25 δευτερολέπτων.
1: Μπορεί να συμβεί αυτό.
0: Μπορεί να συμβεί. Όταν σου λέει ότι θεσπίζεται αυστηρό όριο για το χρόνο που ξοδεύεται σε πλάγια out, ελεύθερα λακτίσματα και πανηγυρισμούς. Δεν μπορεί, ναι, να συμβεί αυτό.
1: Μπορεί, ναι.
0: Δηλαδή, εννοείται, πάει ο τερματοφύλακας να εκτελέσει το ελεύθερο.
1: Ναι, από την άλλη μεριά.
0: Και κάνει 10 δεύτερα. Πάπ κίτρινη. Και ξαναπαίρνει φόρα και κάνει έτσι, δείχνει μακριά.
1: Ναι.
0: Αλλάζει, δείχνει από την άλλη πλευρά μακριά.
1: Εσύ το βλέπεις.
0: Αν θέλει να γίνει
1: αυστηρό. Σωστό αυτό.
0: Όχι, δεν ήταν σωστό. Αλλά άμα θέλουμε να γίνεται αυστηρό. Αυστηρή εφαρμογή του κανονισμού, εγώ βλέπω οι ομάδες να τελειώνουν με 5.
1: Όχι, γιατί θα το κάνει την πρώτη φορά, θα φάει τις δύο κάρτες και δεν θα τολμήσει ο επόμενος να το ξανακάνει.
0: Φίλε, πω, δεν θα ήθελα, ρε, πω θα βάλω εκείνη τη μέρα.
1: Λοιπόν, δεν θα τολμήσει ο επόμενος να το ξανακάνει, διότι θα πει: αν το κάνω κι εγώ, θα πάθω ότι έπαθε και ο Δημήτρης.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Είναι που κάποιοι πέσαν από τα σύννεφα όταν ανακοίνωσε 15 λεπτά καθυστέρηση στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Εντάξει, παιδιά, τόσα ήταν.
1: Και λίγα.
0: Πέφτεται από τα σύννεφα.
1: Ναι, και λίγα ήταν.
0: Εντάξει, όχι, εγώ δεν θα πω αν ήταν και λίγα. Τόσα θα πω ότι ήταν. Έτσι.
1: Ναι.
0: Για να τελειώνει αυτή η ιστορία.
1: Αυτό το παραμύθι.
0: Ναι. Ότι αμάν πέφτω κάτω, έπεσες κάτω, αμάν έπαθες κάτι έξω.
1: Δεν γίνεται. Μου, ναι, δεν ήταν αυτό δεύτερο ημίχρονο, έτσι δεν είναι. Μιλάς τώρα για τον τελικό, κατάλαβα.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Γενικά, ναι, μιλάω.
1: Ναι.
0: Έφερα τον τελικό παράδειγμα που δόθηκαν οι πραγματικές καθυστερήσεις, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Γιατί συνήθως δεν δίνονται.
1: Και επίσης αυτό γίνεται πάντα στις μεγάλες με τις μικρές ομάδες θεωρητικά. Δηλαδή. Λέμε τώρα, παίζει Παναθηναϊκός Λάρισα, έτσι. Και βάζει ένα γκολ η Λάρισα. Και κάνει το 0-1. Από εκεί και πέρα μετά γίνεται αυτό που λες. Δηλαδή, πέφτουν συνέχεια κάτω, τραυματισμοί, όχι έτσι, όχι αλλιώς. Να περάσει ο χρόνος, μήπως και καταφέρουμε να το κρατήσουμε. Δεν γίνεται έτσι. Να παίξεις μπάλα και να καταφέρεις να κρατήσεις και το αποτέλεσμα σε ένα παιχνίδι, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή μόνο με αυτού του είδους καθυστερήσεις και την μπάλα στο ρέμα. Με τις αλλαγές και με τις καβίδες να προσπαθείς να κερδίσεις ένα παιχνίδι.
0: Λοιπόν, κάποιος με ακούει εκεί στην ΠΑΟΚ, μάλλον.
1: Ναι.
0: Έτσι. Καλά πλάκα κάνουμε.
1: Εννοείται.
0: Να το διευκρινίσω αυτό. Γιατί ανακοινώθηκε πριν από λίγο μία ακόμα αλλαγή στο οργανόγραμμα της ΠΑΕΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Και έχουμε την πρόσληψη του Αγισίλαου του Μαζάτου, ο οποίος αναλαμβάνει χρέη διευθύνοντος συμβούλου στην ασπρόμαυρη ΠΑΕ. Υπενθυμίζουμε ότι η Μαρία Γκοντσάρεβα εκτελούσε τα συγκεκριμένα χρέη, ήταν η διευθύνουσα σύμβουλος της ΠΑΕΠΑΟΚ. Η κυρία Γκοντσάρεβα προφανώς θα παραμείνει και θα ασκεί τα καθήκοντά της ως πρώτη αντιπρόεδρος στην ΠΑΕ.
1: Ναι.
0: Ο κύριος του Μαζάτος είναι ο διευθύνων σύμβουλος πλέον, ο οποίος Έχει διατελέσει γενικός διευθυντής σε ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Είχε θέσει και στον Άρη, αν δεν κάνω λάθος, και τα στοιχεία του ρεπορτάζ είναι σωστά. Υπάρχει και ένα αναλυτικό βιογραφικό του, το οποίο κυκλοφορεί, να μην μείνουμε περισσότερο. Είναι μετά τους Αντελίνο, Βιερίνια και Λέο Μάτος, ο Αγισίλος του Μάτος είναι το νέο όνομα, το σημερινό όνομα, το οποίο έτσι έρχεται να προστεθεί στο κομμάτι των ανακοινώσεων.
1: Μάλιστα.
0: Από πλευράς ΠΑΕΠΑΟ, και περιμένουμε βεβαίως να δούμε αν θα υπάρξουν κι άλλες και πότε θα έχουμε ολοκληρωμένο αυτό το puzzle στην αλλαγή του οργανογράμματος, το οποίο προανήγγειλε πριν από περίπου 1-1,5 μήνα ο κύριος Παπαμημίκος εδώ στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη.
1: Εγώ σου λέω τώρα χειροπιαστά, έχουμε καμιά μεταγραφή.
0: Χειροπιαστά, καμιά μεταγραφή. Εγώ δεν διάβασα κάτι.
1: Δεν διάβασες.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή.
1: Τι σου είπε ο φίλος σου στην ΠΑΕΠΑΟ?
0: Μακάρι να είχα. Αν ακούει κάποιος στην ΠΑΕΠΑΟ και θέλει να γίνουμε φίλοι. Φίλοι, έτσι. Εντάξει, όχι συνεργάτες, αλλά φίλοι. Ναι, να μιλάμε απλά. Εδώ είμαι να επικοινωνήσει. Αυτή τη στιγμή εγώ έχω περισσότερο ενδιαφέρον για το αν θα κλείσει στον Ηρακλείο Ινσίνιε, παρά βρίσκω μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις μεταγραφικές κινήσεις του Δικεφάλου του Βορρά. Γιατί είναι γνωστό ότι το θέμα του Γιαννούλη παραμένει ανοιχτό χωρίς κάποια εξέλιξη, πέραν της χθεσινής που μας την είπε και ο Γιώργος Μήνος, που αποσύρθηκε ο Ολυμπιακός από τη διεκδίκησή του. Και βεβαίως υπάρχει και το θέμα. Ποιο θέμα υπάρχει?
1: Του Λουτσέσκου.
0: Του Λουτσέσκου, ακριβώς.
1: Ναι, το οποίο,
0: διατηρείται για κάποιο λόγο.
1: Ναι, για κάποιο λόγο, ναι.
0: Διατηρείται, ναι. Δηλαδή με δημοσιεύματα του στυλ ώρα 0 και στο επόμενο 24ωρο θα ξεκαθαρίσει. Και δεν ξέρω αν όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Γιατί καπνός υπήρχε και το προηγούμενο διάστημα και ποτέ δεν επιβεβαιώθηκε φωτιά. Με τον ίδιο τον Ρασβάν Λουτσέσκου να λέει ότι έχω ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα και αν το τελειώνουμε θέλω να παραμείνω στον ΠΑΟΚ. Τώρα δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι.
1: Αυτά πάντα λέγονται, ξέρεις. Δεν έχουμε τίποτα με τον παίκτη και μετά ξαφνικά ναι, μπλέμε. Αλλά το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι αν ήταν να γίνει κάτι, γιατί καθυστερεί. Γιατί καθυστερεί τόσο πολύ να γίνει αυτό. Να γίνει στα γρήγορα, δηλαδή να τελειώνει. Γιατί και ο ΠΑΟΚ πρέπει να δει την επόμενη μέρα.
0: Εντάξει,
1: δεν μπορεί να περιμένει. Έχει αγώνες πολύ σύντομα. Δηλαδή θα ξεκινήσει η προετοιμασία.
0: Τώρα φαντάζομαι ότι αν ο ΠΑΟΚ.
1: Λέω τώρα, δεν ξέρω.
0: Αν ο ΠΑΟΚ ήθελε να προχωρήσει σε αυτή την αλλαγή, θα το είχε ήδη πράξει. Αυτό που εικάζω πιο πιθανό, και πάλι επαναλαμβάνω χωρίς να ξέρω, είναι αν υπάρχει ομάδα διαθέσιμη να πληρώσει τα 4 εκατομμύρια ευρώ και να σπάσει τη ρήτρα. Εκεί δεν έχεις λόγο.
1: Δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
0: Δεν μπορείς να κάνεις κάτι, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, ναι, βέβαια. Η ρήτρα είναι ρήτρα.
0: Η ρήτρα είναι ρήτρα και όταν σπάει, σπάει. Και τελείωσε.
1: Άμα την πληρώσει ο
0: άλλος. Και ειδικά αν έχεις βρει και σημείο επαφής με τον άνθρωπο.
1: Πώς πλήρωσαν το Μουρίνιο? Στη Ρεάλ, που πήγε.
0: Ρήτρα είναι ρήτρα και όταν σπάει, σπάει. Και τελείωσε.

0: ομάδες ότι η Μπεσίκτας, αν δεν κάνω λάθος, ενδιαφερότανε πάρα πολύ θερμά να προσλάβει τον Ρασβάν Λουτσέσκου.
1: Ναι, αλλά όλοι
0: μόνο που είχε, λέει, θέμα με το ύψος της ρήτρας. Τη θεωρούσαν, λέει, πολύ υψηλή. Και με σύμμαχο, λέει, τον Ρουμάνο προπονητή, λέγανε τότε τα δημοσιεύματα από Τουρκία.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αλλά... θα προσπαθήσει να χαμηλώσει τη ρήτρα. Ο Βασίλης που καθόταν εκεί στη θέση μου λέει: σε παρακαλώ, μην δίνει σημασία στους Τούρκους. Ό,τι να είναι, λένε. Και την επόμενη μέρα όντως επιβεβαιώθηκε, γιατί θέλανε να προσλάβουν στη θέση του Λουτσέσκου, που δεν θα πήγαινε προφανώς, τον Ζινεντίν Ζιντάν.
1: Σωστά.
0: Καταλαβαίνεις τώρα, ναι, λοιπόν, ότι χάθηκε κάθε σοβαρότητα.
1: Αλήθεια είναι αυτό, και όχι μόνο ο Βασίλης, αλλά και όλοι οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Αυτό λέγανε στις ανταποκρίσεις τους και στις ομιλίες τους, ότι δίνεται βάση στα δημοσιεύματα που έρχονται από Τουρκία και ίσως και από Ιταλία, έτσι, γιατί πολλές φορές δεν είναι αληθινά, τις περισσότερες.
0: Το Λουτσέσκου ώρα 0, παιδιά, που διαβάζω σε διάφορα site,
1: ναι, αυτό
0: δεν
1: πάλι
0: μπορώ να καταλάβω
1: πώς προέκυψε,
0: από πού
1: γιατί
0: προκύπτει ακριβώς.
1: Είχε σταματήσει αυτή όλο αυτό το σκηνικό, ας πούμε, γύρω από τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, θα το δούμε στην συνέχεια, την επόμενη ώρα. Θα δούμε, ναι, πώς θα το,
0: λοιπόν, πάμε σε
1: μιλήσουμε.
0: Πάμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Επίθεση στο Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Άργησε να διαπραγματευτεί συμφωνία που θα ήταν προς όφελός του και πλέον θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, αναφέρει. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, τροφοδοτούμενος κυρίως από τις υψηλές τιμές στα ενεργειακά προϊόντα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Από τον επόμενο μήνα αναμένεται να αυξηθεί το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Εν μέσω εντάσεων άρχισε στην Ολομέλεια η συζήτηση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Για ασφικτικό χρονοδιάγραμμα κάνουν λόγο ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας. Απομακρύνθηκαν πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες στα φλογητά Χαλκιδικής. Στον εισαγγελέα σήμερα 3 άτομα για τη χθεσινή πυρκαγιά ανάμεσα στα Πεύκα και στο Φίληρο. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί στην περιφερειακή οδό προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο μεταξύ των κόβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω εργασιών για το flyover. Συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή ανθρωποκτονία στο Αίγιο. Προφυλακίστηκε ο Σουδανός για την επίθεση με μαχαίρι στο Μπέλφαστ, έχασε το αριστερό του μάτι το θύμα. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, θα ξαναγυρίσουμε στο ποδόσφαιρο. Είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο και συνεχίζουμε την εκπομπή. Και πάμε στο μπάσκετ. Θα ξαναγυρίσουμε στο ποδόσφαιρο γιατί έχουμε πολλά να πούμε και για το Μουντιάλ, το οποίο ξεκινάει. Και οι συνάδελφοι ξεκίνησαν που θα πάνε εκεί για να μεταδώσουν τους αγώνες με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα περιμένουμε και την έναρξη, όπως μας έλεγε και χθες ο Δημήτρης ο Μπουγιατζής, το πρώτο παιχνίδι την Πέμπτη στις 10 η ώρα το βράδυ. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Μεξικό, Νότια Αφρική. Αυτό, Δημήτρη, θα το δω και εγώ. Είναι καλή ώρα, 10 η ώρα. Το πρώτο ημίχρονο θα αντέξω, νομίζω, μέχρι τις 11.
1: Και εγώ θέλω να το δω γιατί παίζει ο Γιώργης εκεί.
0: Ο
1: Γιώργης ο Σάντσες.
0: Α!
1: Ναι, Χόρχε Σάντσες.
0: Εντάξει,
1: back,
0: του πάω.
1: Εδώ, ναι.
0: Ναι.
1: Και μπορεί να παίξει και, παίζει και ο Πινέδα βεβαίως.
0: Είναι καλή αυτή, καλή είναι.
1: Ποιοι?
0: Ο Πινέδα και ο Σάντσες.
1: Δεν ξέρω. Υποστηρίζει το Μεξικό πάντως, ναι. Έχουμε αναφορές, ρε παιδί μου, στο Μεξικό. Δεν είναι δηλαδή σαν το Κουρασάο. Πες μου ένα παίκτη από τον Κουρασάο.
0: Όχι.
1: Ο Πιερό.
0: Ο Πιερό. Λοιπόν, καλά. Επειδή δεν τα ξέρει αυτά ο Νίκος Καραγιώργης, αλλά ξέρει τι θα γίνει σήμερα το βράδυ στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
1: Και ο Νίκος Καραγιώργης τα ξέρει, άσε τώρα που δεν τα ξέρει, είμαι σίγουρος.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Έλα,
0: στο
1: Νίκο,
0: μπάσκετ.
1: Τι κάνεις.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Πολύ καλά, εσύ.
0: Λοιπόν, πράξη τέταρτη και προβλέπω ένα χαμό το βράδυ. Έτσι, εγώ περιμένω όχι τα αγωνιστικά, τα εξωαγωνιστικά να δω.
2: Να δούμε τι άλλο μπορεί να μας πειλάσει. Ναι. Αυτό ο διαγωνισμός, όπως λένε κάποιοι, τοξικότητας πάντοτε, ναι, αυτή την περίοδο, τον Ιούνιο, όταν έχουμε αυτούς τους τελικούς, το συγκεκριμένο βέβαια ζευγάρι, ήδη με ένα μπαράζ προσφυγών στο ΑΣΕΑ, με ποινές οι οποίες έχουν ανακοινωθεί, με πρόστιμα, με απαγορεύσεις παρουσίας στα γήπεδα. Σημασία έχει για να επιδοθούμε λίγο στο αγωνιστικό, όσο μπορεί βέβαια να γίνει αυτό, και μακάρι να μας υποσχολήσει καθόλου μετά τις 11 το βράδυ η διαιτησία. Θα έχουμε εκείνη την ώρα και απάντηση στο ερώτημα, θα έχουμε στέψει πρωταθλητή. Στέψει βέβαια, το αναφέρω το τυπικό μέρος, γιατί όπως καταλαβαίνει κάποιος, αν ο Ολυμπιακός κατακτήσει το πρωτάθλημα δεν προβλέπεται και δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να γίνει η απονομή του τίτλου του πρωταθλητή σήμερα στο ΟΑΚΑ. Θα γίνει κάποια άλλη στιγμή σε κάποια φιέστα. Θα διοργανώσουν οι Ερυθρόλευτοι και εφόσον καταφέρουν να φύγουν νικητές σήμερα από την έδρα του Παναθηναϊκού, ή αν θα έχουμε παράταση στην αγωνία και πέμπτο τελικό το προσεχές Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, και μάλιστα σε διαφορετική ώρα από ό,τι έχουμε συνηθίσει, στις 6 ώρα το απόγευμα, λόγω Μουντιάλ και λόγω των μεταδόσεων που θα υπάρχουν από τη δημόσια τηλεόραση από αύριο, όπως αναφέρατε και εσείς, μέχρι και τις 18 Ιουλίου, όταν θα γνωρίσουμε, θα μάθουμε μάλλον το νέο παγκόσμιο πρωταθλητή. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος περιμένουμε μέσα σε επόμενες ώρες, λογικά θα γνωρίσουμε αν θα έχει τη διάθεσή του τον Τάιλερ Ντόρφι, ένα κενό, μια απουσία, η οποία σίγουρα έχει φανεί ιδιαίτερα στους πρώτους τρεις τελικούς. Για τον Παναθηναϊκό είναι δεδομένη απουσία σε όσα παιχνίδια χρειαστούν, αν είναι ένα παιχνίδι, του Νίκου Ρογκαβόπουλου, ο οποίος τραυματίστηκε στο Πέλμα, έπαθε υποτροπή σε έναν τραυματισμό που τον είχε ταλαιπωρήσει και προηγουμένως. Και είναι αφίβολη συμμετοχή των Κώστα Λούκα και Τσέντι Όσμαν. Λογικά θα ξέρουμε τις επόμενες ώρες, διότι ξέρετε, πάντοτε μερικές ώρες πριν από τον Τζάμπολ γίνεται γνωστή και η εξάδα των ξένων των ομάδων.
0: Σωστά.
2: Και ο Όσμαν, ναι, εφόσον είναι διαθέσιμος, δεν υπάρχει περίπτωση να λήξει και να απουσιάσει από αυτό το παιχνίδι. Εφόσον στην εξάδα των ξένων δεν υπάρχει ο Τούρκος Φόρκος, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί, να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα του Παναθηναϊκού.
0: Θα παίξει όμως ο Καταριανός, ο Naturalizé, ο Ναν.
2: Ναι, εντάξει, αυτός δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Όντως είναι μια είδηση η οποία συζητήθηκε αρκετά και συζητείται τις τελευταίες ώρες, από την ώρα δηλαδή που έγινε γνωστό ότι για ένα ποσό της τάξης των 10 εκατομμυρίων ευρώ υπάρχει μια συμφωνία του με την Ομοσπονδία Μπάσκετ του Κατάρ. Κατάρ, το οποίο θυμίζουμε τον επόμενο, μάλλον το μεθεπόμενο Αύγουστο, και βέβαια θα μπει και μέσα στο Σεπτέμβριο, να φιλοξενήσει το παγκόσμιο κύπελο, αυτό που ξέρουμε ως μπουντομπάσκετ, όπου βέβαια κάτω στον των πραγμάτων θα είναι παρούσα και η εθνική μας ομάδα. Εντάξει, νομίζω ότι είναι ένας τρόπος να αυξήσει τις τραπεζικές του καταθέσεις, να αυξήσει τα χρήματά του ο Ναν, ο οποίος είχε παρόμοια πρόταση και από την Ομοσπονδία της Τουρκίας. Αλλά καταλαβαίνετε ότι επειδή το Κατάρ θα φιλοξενήσει τη συγκεκριμένη πολύ μεγάλη διοργάνωση, όπου θα υπάρχει βέβαια και η εκπροσώπηση της Δυτικής Ομάδας των ΗΠΑ και πάντοτε τα βλέμματα είναι στραμμένα και από την άλλη άκρη του Ατλαντικού όταν μιλάμε για ένα παγκόσμιο κύπελο όπως συμβαίνει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Βλέπεις το πρόσωπο του γκάρ του Παναθηναϊκού, του ηγέτη του Παναθηναϊκού, έναν παίκτη ο οποίος μπορεί να την οδηγήσει στο διαδρόμιο πιο μακριά σε αυτό το τουρνουά. Οι Καταλιανοί, οι οποίοι βέβαια δεν έχουν κάποια εθνική ομάδα η οποία να πούνε ότι μπορεί να διεκδικήσει μια διάκριση και βέβαια ως γνωστόν είναι και οι οικοδεσπότες αυτής της διοργάνωσης, αλλά σίγουρα με έναν τέτοιο παίκτη αυξάνονται οι πιθανότητες να μπορέσουν να πάρουν κάποια νίκη, κάποιες νίκες. Θα δούμε. Είναι πολύ νωρίς για να πούμε οτιδήποτε γιατί ακόμα δεν γνωρίζουμε πώς θα είναι οι όμιλοι. Δεν έχουν ακόμα ξεκαθαρίσει όλα τα εισιτήρια. Αυτό θα γίνει αργότερα μέσα στην χρονιά. Ακόμα υπάρχουν αγώνες παράθυρα που γίνονται.
0: Μπορεί να πάρουν και άλλους παίκτες όπως τον Αν Νατουραζέ. Μόνο ένας.
2: Ένας.
0: Δεν υπάρχει άλλος. Ναι. Να κάνουν πώς λέμε ελληνοποίηση. Δηλαδή να.
2: Καταριοποίηση
0: κάποιους άλλους. Όχι.
2: Ένας παίκτης έχει δικαίωμα να αγωνιστεί. Και αυτό λογικά θα είναι ο Κέντρικ Ναν. Περιμένουμε βέβαια για το.
0: Ναι, αλλά μόνο με τον Αν. Πού. Εντάξει. Αν οι υπόλοιποι.
2: Είναι δύσκολο, ναι.
0: Ναι, δεν ξέρουν μπάσκετ τι να κάνει ένας Ναν.
2: Ναι. Ναι, το Κατάρ είναι η αλήθεια ότι ξοδεύει λεφτά. Γενικά εκεί η περιοχή, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αλλά οι παίκτες οι οποίοι πάνε και κάνουν τη διαφορά είναι οι ξένοι, κυρίως οι Αμερικανοί.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Αυτή είναι η συνταγή της επιτυχίας για αυτούς. Θα δούμε τώρα τι μπορεί να αλλάξει ο Ναν. Υπάρχουν και Έλληνες που δουλεύουν εκεί πέρα, θα πρέπει να το αναφέρουμε αυτό. Και στην Ομοσπονδία του Κατάρ και γενικά και προπονητές που έχουν περάσει από εκεί πέρα ή συνεχίζουν να δουλεύουν. Γενικά είναι ένας δημοφιλής προορισμός, διότι είναι πολλά τα χρήματα τα οποία διαχειρίζονται αυτές οι ομάδες. Βέβαια, το επίπεδο του πρωταθλήματος του εγχώριου δεν είναι πάρα πολύ ψηλό και θα λέγαμε ότι το ανεβάζουν κυρίως οι Αμερικανοί που αποφασίζουν να παίξουν εκεί πέρα καθαρά για οικονομικούς λόγους.
0: Λόγους, ναι. Τώρα για να ξαναγυρίσουμε στα δικά μας και στο ντέρμπι, ο Ολυμπιακός μάλλον είναι πιο πλήρης και αν παίξει και ο Ντόρσεϊ θα είναι ακόμη πιο πλήρης. Έτσι, σε σχέση με τον Παναθηναϊκό που πάλι θα παρουσιαστεί λαβωμένος.
2: Ναι, αλλά εντάξει, σίγουρα υπάρχει πολύ μεγάλο κίνητρο και στην πλευρά του Παναθηναϊκού γιατί μέχρι τώρα βλέπουμε ότι οι έδρες επηρεάζουν. Δηλαδή, οι ομάδες μέχρι τώρα. Οι έδρες έχουν τον πρώτο λόγο και στους τρεις πρώτους τελικούς. Ο Παναθηναϊκός γνωρίζει ότι μόνο με νίκη θα μπορέσει να μείνει ζωντανός στο παιχνίδι της διεκδίκησης του πρωταθλήματος. Η ήττα σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα στεφθεί πρωταθλητής. Θα έχει τη συμπαράσταση του κόσμου του, θα παίξει ένα γεμάτο γήπεδο. Είδαμε ότι είχε ένα καλό διάστημα, είχε κάποια καλά διαστήματα στην απόδοσή του στον δεύτερο τελικό που έγινε και πάλι στην. Έδρα του σίγουρα ο Ολυμπιακός με βάση την εικόνα που έχει στο μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς είναι το φαβορί. Όμως εδώ μπορεί να λειτουργήσει αυτό το ένστικτο που λέμε της επιβίωσης, αν μπορώ να το πω έτσι, για να στείλει τη σειρά ο Παναθηναϊκός σε πέμπτο αγώνα. Και βέβαια όταν μιλάμε για έναν πέμπτο αγώνα, έτσι τα πάντα μπορούν να συμβούν, έστω και αν το παιχνίδι θα γίνει στην έδρα του Ολυμπιακού, όπως είπαμε, πόσο χρειαστεί το επόμενο Σάββατο, απόγευμα όμως. Και όχι βράδυ, όπως έχουμε συνηθίσει.
0: 6 ώρα το Σάββατο, έτσι, ναι. Έξι ώρα το Σάββατο υπάρχει και αγώνας βόλεϊ γυναικών στη Λάρισα που μεταδίδω εγώ. Δεν ξέρω ποιο είναι πιο σημαντικό τώρα. Μάλλον εγώ θα αγώνας θα είναι στο ERT Sports και στην ERT 2 το μπάσκετ.
2: Σίγουρα,
0: πλάκα κάνω.
2: Είναι και, είναι και γκαραντή εγγυημένη πάρα πολύ ψηλή τηλεθέαση αυτού του παιχνιδιού.
0: Ναι.
2: Σε μια μέρα βέβαια πλέον που βαδίζοντας προς το.
0: Ο Δημήτρης ο Κουγιουμτζόπουλος θα δει το βόλεϊ όμως, έτσι δεν είναι Δημήτρη.
1: Εγώ Θόδωρο Χατζηπαντελή θα δω, όχι βόλεϊ.
0: Έτσι, εθνική γυναικών.
1: Θόδωρο
0: βόλεϊ.
1: Θα πω,
0: ναι. Τέλεια.
2: Υπάρχει και η λύση του. Πώς το λέμε, τη εναλλαγή των καναλιών.
1: Α, πολύ ωραία. Θα ακούω το Θόδωρο και θα βλέπω τον μπάσκετ.
0: Και αυτό γίνεται.
2: Και αυτό μπορεί να γίνει. Αυτό μπορεί να
1: σιμουλτανέ, ακριβώς. Νίκο, λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
0: Έχει τίποτα άλλο, όχι έτσι. Έχει τίποτα άλλο.
2: Κάτι άλλο πασχετικό, όχι.
0: Όχι.
2: Λέει, παντού σε όλη την Ευρώπη δεν έχει κάτι.
0: Ναι, το Σπανούλι. Το Σπανούλι περιμένουμε.
2: Ναι, Σπανούλι άφηξε την
0: Κυριακή.
2: 7 η ώρα και μάλιστα θα υπάρξει υποδοχή εντυπωσιακή όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.
0: Χαμός. Ναι.
2: Και τη Δευτέρα 12 η ώρα υπάρχει συνέντευξη τύπου 2-1. Συνέντευξη απολογιστικού χαρακτήρα των μελών, των διοικούντων της ΚΑΕΑΡΗ. Στη συνέχεια θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του Λαρισαίου.
0: Και εκεί θα γίνει χαμός. Ναι, και εκεί.
2: Ακριβώς. Θα τοποθετηθεί για πρώτη φορά δημόσια, βέβαια, για τους λόγους του Βαδίστα στην απόφαση να αναλάβει τεχνική ηγεσία του Άρη.
1: Ναι, άκου τώρα, μιας που μιλάμε με τον Νίκο για μπάσκετ, ο προπονητής της ομάδας της Νέας Υόρκης, το New York Knicks, Mike Brown, λέει, αναφέρθηκε στη διαιτησία μετά το χαμένο παιχνίδι της ομάδας του, στις βολές του δευτέρου ημιχρόνου.
2: Συμβαίνουν και εκεί.
1: Συμβαίνουν και στην άλλη. Δεν είμαστε μόνοι που διαμαρτυρόμαστε.
2: Εδώ είδαμε επεισόδια μεταξύ οπαδών των Knicks και των Spurs.
0: Άντε!
2: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Πόσο είναι εκεί, 2-2? 2-2 είναι η σειρά.
1: 2-1 ήταν.
2: 2-1. Ξημερώματα 5ο, 4ο τελικό και πάλι στη Νέα Υόρκη. Τον τρίτο τον παρακολούθησε και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίο αποδοκιμάστηκε από μερίδα του κοινού στο Madison Square Garden.
0: Όχι.
2: Εμβληματικό γήπεδο. Αλλά όπω ανέφερε, δεν θα είναι παρόν τον αγώνα που θα γίνει ξημερώματα 5η, στον 4ο.
0: Δεν θα πάει. Ναι.
2: Όχι, όχι.
1: 2-1 μπροστά η Νέα Υόρκη είναι και λέει 24 βολές, λέει, στο δεύτερο ημίχρονο και εμείς μόνο 8. Δεν διαμαρτύρομαι, λέει, πολύ για τη διαιτησία.
2: Τελικά 32-22 υπέρ των Spurs.
0: Και μετά λέμε, εδώ τι κάνουν οι δικοί.
1: 32-22 είναι μια χαρά, ρε Νίκο. Εντάξει, δεν είναι τώρα.
2: Αλλά στο ημίχρονο ήταν μεγαλύτερη διαφορά, η οποία μειώθηκε στο τέλος του παιχνιδιού. Εντάξει.
0: Στο τέλος του παιχνιδιού, ναι. Εμάς είναι 68-14 εδώ. Στα δύο παιχνίδια που έγιναν στο ΣΕΦ. 68-14.
1: Μετράμε τέτοιο άθροισμα εδώ.
0: Ναι, εγώ τα μετράω αυτά. Τα μετράω, ναι.
1: Τρίπλ σκορ, όχι double σκορ. Τρίπλ σκορ πάνω, Ολυμπιακό στις βολές.
0: Λοιπόν, Νίκο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, Νίκο.
2: Γεια χαρά.
1: Να που συμβαίνουν και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, είναι ένα θεματάκι, έτσι, το πώς χειρίζουν τελικά.
0: Κοίταξε, τελικό είναι γι' αυτό. Είναι τελικό. Αλλιώς δεν ασχολούνται.
1: Καλά, εδώ τώρα,
0: εκεί είναι εντάξει, show. Ναι. Αν δεις παιχνίδι που καμιά φορά ξεφεύγω, βλέπω, ξέρω, γιατί δεν τα δείχνει το συνδρομητικό μόνο βράδυ. Πολλές φορές βάζει και επαναλήψεις σε ώρες που μπορείς να το δεις. Και είναι πραγματικά ένα show, ας πούμε. Έτσι. Βλέπεις, δηλαδή, τον άλλο περνάει τους πάντες και τα πάντα με πολύ μεγάλη ευκολία. Μπαπ, καρφώνει. Αυτό είναι το μπάσκετ στο NBA.
1: Θέλω να σε ρωτήσω την άποψή σου για κάτι.
0: Ναι.
1: Αν το κατάλαβα καλά.
0: Ναι.
1: Να ξεκινήσουμε με τα δεδομένα, έτσι.
0: Πριν ξαναπάω στο ποδόσφαιρο.
1: Και σου θα σε γυρίσω εγώ στο ποδόσφαιρο.
0: Που θα παίζουμε του χρόνου.
1: Θα σε γυρίσω εγώ στο
0: το ποδόσφαιρο. Το κύπελο. Γύρναμε.
1: Ναι, είναι περίεργο.
0: Ναι.
1: Θα πω μια δήλωση και θα μου μαντέψει πρώτα ποιος την είπε.
0: Ποιος την έκανε.
1: Ναι, είναι περίεργο, λέει. Τον Οκτώβριο τρεις προπονητές είχαν ήδη εργαστεί εδώ. Εγώ ήμουν ο τέταρτος. Μου ζήτησαν να τερματίσουμε τέταρτη. Μου είπαν μάλιστα να ξεχάσουμε το Europa League. Στο τέλος, λέει, τερματίσαμε τέταρτη. Κάναμε την καλύτερη πορεία στο Europa League εδώ και 16 χρόνια. Φτάσαμε στα ημιτελικά του κυπέλου και ήμασταν η καλύτερη ομάδα στο δεύτερο μισό της σεζόν. Ξαφνικά φαίνεται ότι η τέταρτη θέση δεν ήταν αρκετή για αυτούς. Έγιναν λίγο νευρικοί. Και αυτό είναι όλο. Φύγαμε ικανοποιημένοι, αλλά και λίγο λυπημένοι, επειδή είδαμε ότι ήταν ένα project που μπορούσε να φτάσει ψηλά. Εγώ από αυτή τη δήλωση καταλαβαίνω ότι ο Ράφα Μπενίτεθ, συγγνώμη το είπα κιόλας,
0: μην το λες,
1: δεν
0: το
1: κατάλαβε γιατί έφυγε από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος λέει αυτό εδώ στη δήλωσή του, μου δίνει την εικόνα ότι δεν κατάλαβε για ποιο λόγο τον διώξαν. Εκτός αν τον πήρε την απόφαση να τερματίσει τη συνεργασία του Παναθηναϊκός, ενώ του είχε πει άλλα, οπότε και αυτό είναι ένα θέμα.
0: Όχι,
1: έτσι.
0: Το γεγονός να τα είπε αυτά κάνοντας το χαζό. Δεν σου περνάει
1: από το μυαλό. Ο Ράφα Μπενίτεθ να κάνει το χαζό.
0: Δηλαδή
1: γιατί.
0: Αυτά που είπε δεν είναι ψέματα. Μπορεί να γίνανε σαν συζητήσεις εκείνη την εποχή.
1: Okay.
0: Αλλά από εκεί και πέρα το αν εγώ δοκίμασα 15 σχήματα ή 3-5-2 ή 4-3-1 και δεν μου βγήκε και μετά έβαζα αυτούς τους παίκτες και αυτοί. Γιατί η γκρίνια είναι για αυτά. Για τα συστήματα που έκανε, για τους παίκτες που έβαλε ή δεν έβαλε, για τα αποτελέσματα που δεν πήρε στο τέλος του παιχνιδιού, σου λέει.
1: Εδώ λέει ο άνθρωπος, μου ζήτησαν να τερματίσουμε τέταρτη και βγήκαμε τέταρτη. Μου είπαν ξέχασαν το Europa League και εγώ τους πήγα στους 16. Μου είπαν ξέχασαν το κύπελο και εγώ έκανα την καλύτερη πορεία που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια. Αυτό είπε κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων.
0: Δεν έκανε την καλύτερη πορεία των τελευταίων χρόνων.
1: Ξαφνικά λέει ότι η θέση δεν ήταν αρκετή για αυτούς. Για ποιους αρχικά.
0: Ναι.
1: Και γίνανε, λέει, λίγο νευρικοί.
0: Εννοούσε προφανώς τους διοικούντες ή κάποιους με τους οποίους συνομιλεί από τη διοίκηση. Δεν πιστεύω ότι μιλούσε απευθείας με τον Αλαφούζο.
1: Το
0: θέμα όμως είναι ότι εγώ πιστεύω ότι αυτά τα είπε λίγο, όχι εκ του πονηρού, πώς το πω. Αυτό που λέμε.
1: Αφέλεια, ήταν, ναι, δηλαδή.
0: Μια αφέλεια, με αφέλεια που γνωρίζεις την αφέλεια όμως. Δηλαδή το κλαις, να περάσεις σαν αφέλεια, αλλά εσύ το κάνεις εσκεμμένα. Δεν το κάνεις αφελέστατα, έτσι δηλαδή. Μάλιστα. Είναι αυτό που λέμε, κάνεις το χαζό, δεν είσαι χαζός.
1: Μου έκανε εντύπωση.
0: Ναι.
1: Αυτό δηλαδή εγώ, ο Ράφα Μπενίτες να κάνει το χαζό, ας πούμε. Εντάξει.
0: Έτσι πιστεύω, έτσι πιστεύω, διότι ακριβώς δεν ήθελε να πει, τι να πει, ότι εγώ δοκίμασα αυτά τα σχήματα και δεν μου βγήκαν, ότι έβαλα αυτούς τους παίκτες και δεν μου βγήκαν, ή ότι δεν έβαλα αυτούς τους παίκτες ή δεν...
1: Εντάξει, δεν είμαι εγώ ο άνθρωπος που θα πει τι να πει ο Ράφα Μπενίτες και οποιοσδήποτε άλλος προπονητής. Αλλά... Εάν ας πούμε.
0: Εγώ πιστεύω ότι ήξερε ότι θα φύγει και έκανε το χαζό σε, όλο το, σε όλα τα playoff. Έλεγε δηλαδή, έβγαινε και έλεγε και έκανε δηλώσεις και, και φρού και αρώματα. Εγώ, ενώ ήδη οι δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού γράφανε ότι είναι, έχει φύγει από τον Παναθηναϊκό. Και αυτός έβγαινε και έκανε το πρόγραμμα και αυτό θα κάνουμε και εκείνο θα κάνουμε. Αυτό δεν είναι ναι. Λίγο. Δηλαδή, σαν να λέμε ότι.
1: Εμένα δεν μου δημιουργεί μια καλή σου, εικόνα.
0: Δεν σου δημιουργεί.
1: Εμένα δεν μου δημιουργεί μια καλή εικόνα. Το να κάνεις, ναι, ας πούμε, το χαζό, ενώ στην πραγματικότητα ξέρεις ότι θα σε φάνε, τουλάχιστον να υπερασπιστείς τη δουλειά σου. Ναι, εξήγησε γιατί έχεις αλλάξει 12 διαφορετικά,
0: όχι,
1: συστήματα.
0: Είμαι επαγγελματίας.
1: Εξήγησε το ποδοσφαιρικά. Είσαι, ναι, άνθρωπος. Αδερφέ, έχεις κερδίσει το Champions League δηλαδή, για όνομα του Θεού.
0: Δεν το έκανε όμως αυτό.
1: Εντάξει.
0: Αυτό που έκανε.
1: Δηλαδή
0: είναι...
1: περιμένουμε από έναν άνθρωπο του Βεληνικού, του Μπενίτεθ, να παίζει το χαζό, ας πούμε, στο, ναι, γήπεδο.
0: Σου λέει, είμαι επαγγελματίας. Τι θέλετε, πετάει ο Γάδαρος, πετάει. Πήγαμε σήμερα στο γήπεδο, παίξαμε, βάλαμε ένα γκολ, αλλά η άλλη ομάδα ήταν καλύτερη και κέρδισε. Πάρα πολύ ωραία. Τα λεφτά να πάρω και να φύγω.
1: Καλά,
0: έτσι δεν είναι.
1: Okay.
0: Ναι, έτσι νομίζω. Ότι, okay, ότι, έτσι νομίζω ότι πήγε το πράγμα με τον Μπενίτεθ. Αλλά μια και μιλάμε γι' αυτό, να σου πω για το κύπελο της νέας χρονιάς, το ξέρεις.
1: Α, για πες το κύπελο.
0: Αλλάζει, αλλάζει. Νέα πλατφόρμα. Και θα πάει στο Γιάννη Αλαφούζο. Εκεί θα προσθεθεί το μπουκέτο του κυπέλου Ευρώπης Μπέτσον. Κάτι που αναμένεται να ανακοινωθεί για τα επόμενα 3 χρόνια. Αύριο θα γίνει η ανακοίνωση. Αλλάζει λοιπόν τηλεοπτική στέβη το κύπελο Ελλάδας. Από τη νέα σεζόν θα προβάλλεται στη νέα πλατφόρμα που ετοιμάζει ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού και πρόεδρος του ομίλου μέσων ενημέρωσης Sky, Γιάννης Αλαφούζος. Η σχετική ανακοίνωση αναμένεται, η σχετική συμφωνία μάλλον αναμένεται να επικυρωθεί αύριο. Η νέα διοργάνωση θα γίνει και πάλι υπομορφή Link Face. Ωστόσο, σε αυτήν θα συμμετάσχουν 16 ομάδες αντί για 20. Αυτό είναι το project που φαίνεται ότι θα γίνει για τη νέα χρονιά. Περισσότερα δεν έχουν γίνει γνωστά, αλλά το σίγουρο είναι ότι και εγώ περιμένω να δω ποια θα είναι αυτή η νέα πλατφόρμα του Sky. Προφανώς θα έχει κάποια θα είναι συνδρομητικό, έτσι από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και θα έχει κάποιο κόστος για να μπορέσεις να δεις το κύπελο. Δεν ξέρω αν θα ενταχθεί στα συνδρομητικά κανάλια, δεν ξέρω τίποτα γύρω από το θέμα αυτό.
1: Ναι, αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Λέμε ότι πήρε η καινούργια πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου τα τηλεοπτικά δικαιώματα, αλλά από το να μπορούμε να ανακοινώσουμε σε ποιο κανάλι θα δούμε το κύπελο, υπάρχει μια μεγάλη απόσταση.
0: Ακριβώς.
1: Δεν το ξέρει κανείς.
0: Ακριβώς. Αύριο που θα γίνουν οι ανακοινώσεις, πιστεύω ότι θα έχουμε περισσότερα να πούμε ίσως και για το θέμα αυτό. Και θα προσπαθήσουμε να έχουμε και κάποιο συνάδελφο ο οποίος θα παραστεί εκεί ενδεχομένως σε αυτή την εκδήλωση η οποία θα γίνει, για να ξέρουμε και πού θα τα δούμε και πόσο πρέπει να πληρώσουμε ή αν θα ενταχθεί σε κάποιο από τα συνδρομητικά κανάλια που υπάρχουν τώρα. Όλα αυτά βεβαίως είναι, όπως είπαμε, στον αέρα. Πάντως φαίνεται ότι ο Γιάννης Αλαφούζος και μέσω του Sky θέλει να μπει και αυτός δυναμικά σε όλο το θέμα αυτό στο χώρο του ποδοσφαίρου. Ετοιμάζει και το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και γενικότερα δηλαδή δεν, όχι μόνο επειδή λέγανε κάποιοι ότι ο Αλαφούζος θα πουλήσει το μετοχικό κεφάλαιο και θα φύγει,
1: ναι,
0: από τον Παναθηναϊκό, έτσι για να καταλάβεις αυτό. Το λέω με αφορμή και αυτό με τον Λουτσέσκο, έτσι, που διαβάζουμε. Δηλαδή, λέγονται, λέει, όπως λέγανε για τον Καρυπίδη. Είδες τι λέγαμε χθες με το. Τι έλεγα χθες στον Μπακλατζή, τον Τάστο, mm-hmm, συνάδελφο. Mm-hmm. Τι έγινε, λέγαν. Τίποτα. Ο Καρυπίδης παραμένει και αυτός θα κάνει και τις μεταγραφές με τον Γρηγορίου προπονητή. Δεν αλλάζει τίποτα. Δηλαδή, θέλω να πω, πολύ φασαρία γίνεται για το τίποτα. Το ίδιο γίνεται και με τον Αλαφούζο. Όχι μόνο δεν φεύγει από τον Παναθηναϊκό, το λέω αυτό για όσους φίλους του Παναθηναϊκού ακούνε, αλλά μάλιστα ενισχύει τη θέση του στο ποδόσφαιρο με τη νέα πλατφόρμα που δημιουργεί και θα πάρει και το κύπελο Ελλάδας.
1: Πάντως, αυτή η κίνηση που έχει γίνει, τώρα με διορθώνεις αν κάνω κάποιο λάθος, πολύ πιθανό να κάνω κάποιο λάθος γιατί δεν έχω όλα τα δεδομένα, είναι αυτό που διαφοροποιεί μέχρι στιγμής την κίνηση που κάνει ο κύριος Αλαφούζος σε σχέση με το ΠΑΟΚ TV που είχε κάνει ο κύριος Σαββίδης πριν από μερικά χρόνια και το οποίο δεν προχώρησε.
0: Δεν προχώρησε, ναι.
1: Έτσι. προφανώς προχώρησε σε επίπεδο υλοποίησης, γιατί υπήρχε το ΠΑΟΚ TV, όσοι πλήρωναν συνδρομή όντως μπορούσαν να δούνε. Εκεί που δεν προχώρησε μάλλον και εγκαταλείφθηκε η ιδέα είναι ότι δεν απέφερε τα προσδοκόμενα έσοδα στην ομάδα.
0: Για να συνεχίσει.
1: Έτσι, για να συνεχίσει να υπάρχει. Κατά τα άλλα έγινε. Έτσι.
0: Φυσικά έγινε.
1: Αλλά μάλλον δεν απέφερε τα προσδοκόμενα έσοδα.
0: Όχι.
1: Τώρα που υπάρχει το κύπελο, έτσι, το οποίο έχει τα δικαιώματά του, αυτή η καινούργια προσπάθεια του κυρίου Αλαφούζου, θα δούμε πώς θα υλοποιηθεί, είναι η ειδοποιώς διαφορά σε σχέση με την αντίστοιχη προσπάθεια που είχε κάνει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή δύσκολα δεν θα προχωρήσει αυτό που πάει να κάνει ο Αλαφούζος, γιατί έχει ήδη το κύπελο. Άρα αναγκαστικά και κάπως θα βρει τρόπο να πάει μπροστά.
0: Ναι, αλλά εδώ υπάρχει πάλι αυτό που λες, το σημείο.
1: Τώρα, αν στο τέλος που γίνει ταμείο και πούνε στον Παναθηναϊκό ή στον Ηρακλή, πόσα μπορούσαμε να πάρουμε. 10, σου λέω, ένα νούμερο τυχαίο. Πόσα πήραμε από τις συνδρομές της δικής μας ιδιωτικής πρωτοβουλίας. 5, άρα είμαστε μέσα. Αυτό μένει να δούμε αν θα γίνει.
0: Αυτό θα γίνει.
1: Μένει να γίνει. Μένει να το δούμε.
0: Η δική μου πρόβλεψη. Επιτρέπεται να κάνω πρόβλεψη.
1: Επιτρέπεται
0: να
1: κάνω.
0: Γιατί το κύπελο δεν είναι πρωτάθλημα.
1: Το κύπελο δεν είναι πρωτάθλημα.
0: Δεν είναι πρωτάθλημα.
1: Αλλά και ο κόσμος του Παναθηναϊκού έχει άλλη βάση σε σχέση.
0: Σωστά.
1: Δεν,
0: αλλά
1: δεν ξέρεις.
0: Εκεί δεν παίζει μόνο ο Παναθηναϊκός, εκεί παίζουν όλες οι ομάδες.
1: Εγώ και λέω για τα δικά του, ας πούμε. Για τα εντός έδρας του πρωταθλήματος του Παναθηναϊκού, που θα τα δείχνει η ίδια πλατφόρμα μάλλον. Που δεν θα έχει τηλεοπτικό συμβόλαιο από κάπου αλλού.
0: Okay.
1: Δεν θα το διαπραγματευτεί.
0: Αυτό ναι, αυτό ναι. Πάλι ναι, αν υπάρχει και ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα, αυτό δεν το ξέρω. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, αλλάζει τα δεδομένα.
1: Μα πού θα πάει τώρα που πήρε το κύπελο, που σημαίνει ότι έχει βάλει στα σκαριά να φτιάξει πλατφόρμα ή κανάλι, δεν ξέρω και εγώ τι ακριβώς.
0: Για την ώρα μόνο για το κύπελο λέμε.
1: Και υπάρχει και η άποψη ότι δεν πάμε την per capita, που είναι το αντίπαλον δέος.
0: Να σου πω κάτι, εσύ από ποιο σημείο και μετά ξεκινάς να βλέπεις το κύπελο, από τους 8 ή από τους 4, το πολύ.
1: Όχι, να σου πω κάτι.
0: Λοιπόν,
1: εγώ το κύπελο ξεκινάω να το βλέπω από το πόσο εύκολο είναι. Δηλαδή, άμα το κύπελο και οποιοδήποτε θεσμός ήταν στην ελεύθερη ΕΡΤ, θα το βλέπα από τους 32, από τους 64, από τους 128, από τα προκριματικά του Ιουλίου θα το βλέπα το κύπελο. Άμα ήταν σε ένα κανάλι που δεν ήταν συνδρομητικό, γιατί δεν έχω συνδρομητική τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Έτσι. Σε άλλους που έχουν συνδρομητική τηλεόραση είναι διαφορετικό.
0: Και πάλι πόσες συνδρομητικές να έχει κάποιος, κατάλαβες, είναι και αυτό.
1: Α, δεν μοιράζονται αυτά πλέον. Γιατί νομίζω ότι έχει γίνει μεταξύ Νόβα και Κοσμοτέ.
0: Ναι, αυτό έγινε, ναι, εγώ το έχω και έχω τα πάντα. Αλλά πόσα ακόμα μπορείς να προσθέσεις. Αυτό λέμε.
1: Κανένα.
0: Εσύ κανένα. Εγώ λέω και εγώ πόσα να προσθέσω. Ένα θα κάνει, μπορεί να κάνει και άλλος μετά.
1: Εγώ μπορώ να στηρίξω πολύ αν τα κάτι το οποίο θα είναι σε. Θα γίνει σωστά και με διαδικασία one-off. Δηλαδή τι εννοώ one-off. Θέλω να δω το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Πόσο είναι, 5 ευρώ. 5 ευρώ. Να κατεβάζω μια εφαρμογή, να πληρώνω 5 ευρώ. Να βλέπω το μάτς
0: και τέλος.
1: Και τέλος. Ναι. Αυτό, ναι. Ή θέλεις να δεις εσύ, ας πούμε, δεν θες να δεις, αδελφέ, όλα τα εντός έδρας του Παναθηναϊκού, γιατί θα έχεις δουλειά.
0: Ναι. Θέλω να δω ένα συγκεκριμένο.
1: Δεν θες να δεις, είσαι φίλαθος που θες να δεις μόνο τα ντέρμπι.
0: Ναι.
1: Όχι εσύ συγκεκριμένα, ναι, φίλος,
0: ναι,
1: του Παναθηναϊκού,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: 5-5-25 ή 5-10, δεν ξέρω κι εγώ πόσο, 50 πόσο θα πούνε, ας πούμε, για μια φορά. Αυτό θα μπορούσα να πω την ευκολία.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να πάει εύκολα σε μια τέτοια διαδικασία.
0: Θα το δούμε. Είναι πάντως ένα ρίσκο. Είναι ένα ρίσκο, ναι. Αλλά φαίνεται ότι θέλει να μπει ο Γιάννης Αλαφούζος δυνατά στο παιχνίδι αυτό των συνδρομητικών, το οποίο, κοίταξε, τίποτα δεν μένει ίδιο ή μόνιμο. Και τα συνδρομητικά κάποια στιγμή θα αλλάξουν.
1: Ναι.
0: Και
1: επιχειρηματικά πάντως βολεύει από την εμπειρία, έτσι.
0: Ναι.
1: Να σου λέει ο άλλος, κάνουμε μια συνδρομή ρε 11 ευρώ. Για ένα μήνα και αν θέλεις μετά διέκοψέ την. Εντάξει, αν θέλεις μετά διέκοψέ την, που ξεχνάς για μια μέρα και διπλώνει ο μήνας και μετά λες άμα αν το ξέχασα τώρα έρχεται το μάτς και τριπλώνει ο μήνας και αμέσως αποκτάς καινούργια συνδρομή από το να δίνεις τον άλλον τη διαδικασία να βλέπει ένα μάτς και να τελειώνει εκεί.
0: Σωστά, ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή
0: ναι.
1: Πιο πολύ το συμφέρει το συνδρομητικό παρά το τέτοιο, ναι. Τέλος πάντων. Okay.
0: Δεν σταματάμε, εντάξει. Πρέπει να σταματήσουμε.
1: Ανδρέας Κοράνης εδώ. Ο γενικός. Έχω το γενικό πρόσταγμα.
0: Πάμε λοιπόν. Φύγαμε. Ειδήσεις. Φύγαμε.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε τεντωμένο σκηνή, κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν άργησε υπερβολικά να διαπραγματευτεί μια συμφωνία που θα ήταν προς όφελός του και πλέον θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα. Υποστήριξε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, έκανε λόγο για πλήρη κατάρρευση των Ιρανικών ένοπλων δυνάμεων, ισχυριζόμενος ότι μεγάλο μέρος του, συμπεριλαμβανομένου του πολεμικού ναυτικού και της αεροπορίας, δεν υπάρχει πλέον, ενώ χαρακτήρισε το Ιράν τον ΤΑΗ της Μέσης Ανατολής που πλέον έχει τελειώσει. Η ανάρτηση Τραμπ γίνεται ενώ το Reuters αναφέρει ότι το πρωί μετέβη στην Τεχεράνη διαπραγματευτική αντιπροσωπεία από το Κατάρ σε μια προσπάθεια να οριστικοποιηθεί συμφωνία έπειτα από διαβουλεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο έναντι 5,4% τον Απρίλιο και 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, με τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες να παραμένουν ισχυρές. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Ανάπτυξης εντείνει τις πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση των τιμών, με τον Υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο να έχει διαδοχικές συναντήσεις με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Στόχος είναι η επίτευξη Εθνικής Συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης, με τις συζητήσεις να διεξάγονται σε θετικό κλίμα. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους θα παραμείνει σε ισχύ. Ραγδαίες είναι εξελίξεις στο διπλοφωνικό στο Αίγιο. Συνελήφθη για ανθρωποκτονία ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας που δολοφονήθηκε μαζί με το γιο της μέσα στο σπίτι τους. Μητέρα και γιος, από τα στοιχεία της αστυνομίας φαίνεται πως έδωσαν μάχη με το δολοφόνο τους. Ο 65χρονος στην κατάθεσή του έπεσε σε αντιφάσεις, αρνείται τις κατηγορίες, ενώ θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Εντός της ημέρας αναμένονται τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων σε μαχαίρι, αεροβόλο, όπλο και άλλα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και μία μπλούζα με ίχνη αίματος. Άρχισε σήμερα στη Βουλή η συζήτηση επί της πρότασης της συνταγματικής αναθεώρησης που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε αναξιόπιστη την κυβέρνηση και τόνισε ότι η συνένεση θα υπάρξει μόνο στη δεύτερη αναθεωρητική Βουλή, αφού προηγουμένως μιλήσει ο ελληνικός λαός. Η κυβέρνηση εντάσσει αυτή την κορυφαία δημοκρατική διαδικασία σε μικροκομματικές σκοπιμότητες με διαδικασία fast track, σημείωσε ο Σωκράτης Φάμελος. Το ΚΚΕ δεν θα στηρίξει καμία πρόταση για αναθεώρηση με την οποία θα έχει λιμένα τα χέρια της η όποια κυβέρνηση για να φέρει νέες αντιδραστικές αλλαγές, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι αιτιάσεις από τα κόμματα Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας. Για προβληματική και αντιφατική στάση κατηγόρησε την αντιπολίτευση ο Μάκης Βορύδης, που αναμένεται να είναι και ο πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης. Φωτιά ξέσπασε στο νησί της Λίμνου και σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από την πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στη δημοτική ενότητα Μούδρου και δεν απειλείται κάτι. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος με 9 οχήματα και σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, στο νησί πνέουν ισχυροί άνεμοι. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Θιώτιδας. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στο μονομελές πλημμυλιδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφορη διαδικασία οι 3 συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε δασική έκταση μεταξύ Φιλίρου και Πεύκων και έκαψε 22 στρέμματα δασικής έκτασης. Εις βάρος των 3 συλληφθέντων απαγγέλθηκε δίωξη για εμπρισμό δασικής έκτασης από αμέλεια. Πρόκειται για μέλη συνεργείου που εκτελούσε εργασίες ανακατασκευής δρόμου στην περιοχή. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες που εκτοξεύθηκαν κατά τη χρήση τροχού για την κοπή μεταλλικού στιθέου. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι και ο επιβλέπων μηχανικός τοπογράφος του έργου. Σε ένα από τα πρόσωπα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 3.000 ευρώ. Την αντίδραση των παραθεριστών προκάλεσε η απόφαση του Δήμου Νέας Προποντίδας να απομακρυνθούν ομπρέλες και μόνιμες κατασκευές που είχαν τοποθετηθεί σε παραλίες προκειμένου να διατηρηθεί ελεύθερος χώρος για τους λουόμενους εν ώψη της θερινής περίοδου. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί από τις 11 το βράδυ σήμερα μέχρι τις 5 το πρωί στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω εργασιών για το flyover. Βία επεισόδια στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό στη μέση του δρόμου. Εξαγριωμένοι διαδηλωτές έβαλαν φωτιές σε σπίτια και αυτοκίνητα μεταναστών. Επεισόδια έγιναν και στη Σκωτία και τη Βρετανία, υποκινούμενοι και από ακροδεξιές οργισμένες φωνές από το εσωτερικό αλλά και το εξωτερικό. Και ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία αύριο γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αίθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη αύριο από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 4.30.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
5: Γιατί, coach?
4: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
6: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Πω, φοβερό τραγούδι. Σούπερ Τραμπ, πότε, 1980,
1: ναι.
0: 80, ναι, το θυμάμαι. Δηλαδή, τότε ήμουνα, πόσο, 17, κάπου εκεί. Ναι. Λοιπόν, με πολύ ωραία μουσική πάμε να υποδεχτούμε και να αλλάξουμε έτσι λίγο θέμα, να φύγουμε από αυτό το πολύ επαγγελματικό, να πάμε στο ωραίο ερασιτεχνικό αθλητισμό που αυτή τη στιγμή θα έλεγα όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, τον προάγει η Χάνθ. Η Χάνθ, η οποία υπάρχει και εγώ δεν ξέρω πόσες δεκαετίες και καλλιεργεί τον αθλητισμό. Έχω παίξει και εγώ τα παλιά χρόνια, πριν 40-50 χρόνια, εκεί στα ανοιχτά γηπεδάκια της Χάνθ. Το καλλιεργεί λοιπόν τον αθλητισμό, όχι σε επαγγελματικά επίπεδα, αλλά σε ερασιτεχνικά επίπεδα. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Γιάννη Ουζούνη, που είναι υπεύθυνος του Sports Camp της Χάνθ. Κύριε Ουζούνη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους ακροατές.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Ουζούνη.
0: Λοιπόν, φαντάζομαι...
1: Νομίζω γνωριζόμαστε με τον κύριο Ουζούνη.
0: Σοβαρά?
1: Ναι. Από... Δεν ξέρω αν, έχει, αν διατελεί και ο γυμναστής του νηπιαγωγείου που διατηρεί η Χάνθ.
2: Πολύ σωστά.
1: Είχε έτσι, την κόρη μου τότε μαθήτρια.
2: Εύχομαι να έχετε καλές εντυπώσεις.
1: Είχε τις καλύτερες, και, και από το κομμάτι της γυμναστικής και από το κομμάτι των εκπαιδευτικών εκεί στο νηπιαγωγείο. Οι δασκάλες, τα κορίτσια ήταν τα καλύτερα.
2: Είναι φοβερό έργο, όντως.
1: Ναι. Και η Αφροδίτη το ίδιο έχει τις καλύτερες εντυπώσεις από όλους σας.
0: Λοιπόν, άρα η εισαγωγή μου ήταν τέλεια, έτσι. Λοιπόν, καλά, αυτό δεν υπάρχει. Είναι μοναδικό στην Ελλάδα, όπως είπαμε, και στην Θεσσαλονίκη. Φέτος υπάρχει μια πρωτοτυπία όμως στο Sports Camp, το οποίο κάνει κάθε καλοκαίρι η Χάνθ, καθώς έχει αποφασίσει να εντάξει κάποια παιχνίδια, τα οποία εμείς οι παλιότεροι, όχι εσείς, είσαι νέος Δημήτρη, έτσι, τα γνωρίζαμε καλά. Τώρα θα μάθεις και εσύ ποια παιχνίδια είναι αυτά.
1: Τζαμί.
0: Και θα θέλαμε να μας πείτε, κύριε Ουζούνη, τι ακριβώς είναι αυτά τα παιχνίδια, ποια είναι.
1: Βάλτε τζαμί, κύριε Ουζούνη.
2: Στη σημερινή εποχή, δυστυχώς, τα παιδιά δεν έχουν, θα πω, το προνόμιο που είχαμε εμείς πιο μικροί.
0: Ναι.
2: Που ήταν η αλάνα, η γειτονιά. Σήμερα τα παιδιά περνούν τον χρόνο τους μπροστά σε μια οθόνη, παρέα με ένα κινητό, με ένα τάμπλετ, με ένα PlayStation. Εμείς θέλουμε να μάθουμε τα παιδιά τα παραδοσιακά παιχνίδια της γειτονιάς, αυτά που εμείς παίζαμε πιο μικροί, να μάθουν την ομαδικότητα, να κάνουν φίλους, να ζήσουν γενικά αυτά που ζήσαμε και εμείς μικρότεροι και κάπως έτσι εμείς ορματιζόμαστε και τη νέα γενιά. Κάποια από τα παιχνίδια που, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι το τζαμί, μήλα, κουτσό και διάφορα άλλα τέτοια παλιά παραδοσιακά παιχνίδια.
0: Κουτσό, πω, ναι, καταπληκτικό.
2: Θα έχουν την ευκαιρία να το μάθουν, επιτέλους δηλαδή, και τα παιδιά μας να μπουν σε αυτή την νοοτροπία, να κουνηθούν λίγο, να ξεκουνηθούν λίγο από τους καναπέδες.
0: Πώς αποφάσισατε, κύριε Ουζούνη, να βάλετε στο πρόγραμμά σας αυτά τα παιχνίδια της γειτονιάς που λέτε που εμείς παίζαμε κάποτε?
2: Κοιτάξτε, θέλοντας εμείς εδώ στον αθλητισμό, για τον λόγο που προείπα και προηγουμένως, ότι θέλουμε τα παιδιά να κουνηθούν, θέλουμε τα παιδιά να φύγουν από αυτό τη μάστιγα του αιώνα που είναι οι υπολογιστές, οι οθόνες, έστω το καλοκαιράκι λίγο να ξεφύγουν. Και έτσι αποφασίσαμε να εντάξουμε αυτά τα παιχνίδια.
0: Ναι. Η ανταπόκριση είναι θετική?
2: Είναι πολύ μεγάλη. Έχουμε εκατοντάδες τηλέφωνα. Αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε υποχρεωμένοι για να κάνουμε το πρόγραμμά μας μεγάλο, πιο ασφαλές, πιο ωφέλιμο για τους μικρούς μας φίλους, αλλά και για τους γονείς τους, να είναι ήσυχοι και να μας εμπιστευτούν τα παιδιά τους.
0: Άρα έχετε την αίσθηση ότι υπάρχει ενδιαφέρον από παιδιά και γονείς, όπως,
2: ναι,
0: λέτε.
2: Ακριβώς. Ναι, ακριβώς.
0: Έντονο
2: το ενδιαφέρον.
0: Ο θεσμός των Sports Camp είναι αρκετά παλιός στη Χάνθ, έτσι?
2: Όντως, είναι πολύ παλιός. Μας έχουν εμπιστευτεί στο παρελθόν χιλιάδες γονείς τα παιδιά τους. Εγώ είμαι τα τελευταία 12 χρόνια υπεύθυνος στο Sports Camp. Ξέρετε, στη Χάνθ δεν μας ενδιαφέρει μόνο να δροθούν αθλητικά τα παιδιά,
0: ναι,
2: αλλά θα θέλαμε και εμείς, έστω σε αυτό το λίγο χρόνο που έχουμε τα παιδιά, να βάλουμε ένα χαράκι στο χαρακτήρα τους, ώστε να βγει στην κοινωνία ένα παιδί χρήσιμο και πιο πολύ ευτυχισμένο.
0: Και να μάθει...
2: Όλα αυτά που ακούμε τώρα τελευταία με το άγχος αυτά, με τις εξετάσεις.
0: Ναι. Και να μάθει ίσως και κάτι παραπάνω που το ξέρανε οι παλιότεροι, αλλά δεν θα το ξέρουν οι νεότεροι, θα το έχουν ξεχάσει.
2: Έτσι, και να το συζητήσουν και με τις γονείς τους, και θα είναι ωραίο όταν επιστρέψουν στο σπίτι να εξηγήσουν στους γονείς τους, αλλά και οι γονείς τους να πουν τη δικιά της εμπειρία από τα παιχνίδια αυτά.
0: Τώρα, για να πάμε λίγο πιο γενικά, καταρχήν πότε θα γίνει αυτό το camp?
2: Το camp ξεκινάει από την ερχόμενη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, τελειώνει λίγο πριν την έναρξη των σχολείων στις 10 Σεπτεμβρίου. Τα προγράμματα μας είναι εβδομαδιαία, φαίνεται το παιδί από τις 7.30 το πρωί και μπορείτε να το παραλάβετε μέχρι τις 4 το απόγευμα.
0: Μάλιστα. Σε αυτό το διάστημα γίνονται όλα αυτά τα παιχνίδια, σε εισαγωγικά να το πω έτσι. Και...
2: έτσι ακριβώς. Ναι. Αθλητισμός και παιχνίδι μαζί.
0: Ναι. Για να περάσει...
2: γνωρίζουν όλα τα αθλήματα. Όπως ξέρετε, καλλιεργούμε περισσότερα από 18 αθλήματα. Είμαστε ένα αθλητικό ερασιτεχνικό σωματείο που φιγουράρουμε πλέον στην τρίτη θέση της κατάταξης Γενικής Γραμματικής Αθλητισμού Πανελληνίως. Για μας παραδοσιακά αυτός ο σκοπός δεν είναι ο προαθλητισμός, δεν είναι η διάκριση.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Έχουμε αναπτυξιακό, ναι, αθλητισμό. Θέλουμε γαλούχηση των παιδιών με τις αρχές του υγιούς αθλητισμού, θέλουμε το ΕΦ αγωνίζεστε, θέλουμε το fair play. Όπως καταλαβαίνετε, είναι οι αρχές της κάνοντας αυτές.
0: Σωστά. Σας ενδιαφέρει όμως και η ανάδειξη παιδιών που θα κάνουν πρωταθλητισμό?
2: Βέβαια, εννοείται. Εμείς σαν sports camp θέλουμε να κάνουμε την πρώτη γνωριμία των παιδιών με όλα αυτά τα αθλήματα και από εκεί και πέρα οι έμπειροι προπονητές μας να κατευθύνουν τα παιδιά, βλέποντας τις δυνατότητές τους, να κατευθύνουν τα παιδιά σε ένα άθλημα. Και γιατί όχι αύριο μεθαύριο στην πορεία του πρωταθλητισμού και να αναδείξει η ΧΑΝΘ μέσα από τα sports camp αθλητές, όπως και έχει κάνει ήδη, αθλητές και πρωταθλητές.
0: Ναι, οι οποίοι φεύγουν μετά σε άλλους συλλόγους ακριβώς και κάνουν πολύ μεγάλη καριέρα. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά όποιος λένε παίρνει τα πρώτα βήματά του στη ΧΑΝΘ, έχει μια διαφορετική νοοτροπία σε όλη την αθλητική του καριέρα στην συνέχεια, σωστά?
2: Αυτός είναι ο σκοπός μας, αυτός είναι ο σκοπός. Δεν είναι μόνο ο πρωταθλητισμός. Είναι, ναι, όλα αυτά που σας εξήγησα νωρίτερα.
0: Πάντως είστε ένα σωματείο που έχει συνδεθεί με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, όμως είναι δύσκολο, θέλω να μου πείτε μάλλον πόσο δύσκολο είναι να επιβιώσουν τμήματά σας που βρίσκονται σε υψηλές κατηγορίες. Το ΤΑΕΚ Βοντό, στο οποίο είστε και προπονητής, έχει πρωταθλητές, το χάντμπολ είναι στην Α1, η επιτραπέζια της Φέρισης Χαν φέρνει τίτλους, το μπάσκετ είναι στη Β' Εθνική, τη στιγμή που αρκετά σωματεία σε αυτό το επίπεδο που ανέφερα λειτουργούν επαγγελματικά.
2: Ναι, είναι δύσκολο να ισορροπούμε μεταξύ του αθλητισμού και του πρωταθλητισμού. Όμως, όπως καταλαβαίνετε, οι συνθήκες για τους αθλητές είναι τέτοιες που μας επιβάλλουν και εμάς τους ίδιους να προσπαθούμε να στηρίξουμε τις προσπάθειές τους. Σε όποιο επίπεδο και αν καταλήγουν αυτές, είτε είναι σε υψηλό επίπεδο.
0: Ναι.
2: Έτσι λοιπόν, η ΧΑΝΘ συμμετέχει στον πρωταθλητισμό. Οι υποχρεώσεις είναι αυξημένες, αλλά είμαστε ένα σωματείο μαθημένο στα δύσκολα και στις προκλήσεις. Και ξέρουν όλοι, ειδικά στην πόλη, ότι μπορεί και ανταποκρίνεται επάξια σε αυτές τις υποχρεώσεις. Με επιτυχία, θα έλεγα.
0: Οι αθλητές και οι αθλήτριες που έχετε στα τμήματά σας, τι σας λένε σχετικά με αυτό? Συνεχίζουν κανονικά να αγωνίζονται, έστω και αν δεν έχουν επαγγελματικές απολαβές, έτσι?
2: Έτσι ακριβώς. Όπως σας είπα πριν, ο σκοπός μας είναι εδώ οι αρχές. Και οι αρχές είναι, και κάποιες από τις αρχές είναι η οικογένεια. Τα παιδιά αυτά πλέον, ξεκινώντας από πολύ μικρά, αισθάνονται τη ΧΑΝΘ σαν το δεύτερο σπίτι τους, το αισθάνονται σαν οικογένεια. Εδώ μεγαλώνουν, εδώ κάνουν τις παρές τους. Εδώ, όλα εδώ.
0: Δίνετε και στις εθνικές ομάδες, φαντάζομαι, αθλητές και αθλητρίες.
2: Σε όλα τα αθλήματα, ναι, ναι, ακριβώς. Πολλοί από τους αθλητές μας είναι στις εθνικές ομάδες. Σαν προπονητή στα ΕΚΒΟΝΤΟ, εγώ και προπονητή εθνική ομάδα, θα πω ότι η ΧΑΝΘ έχει την τελευταία χρονιά πάνω από 10 αθλητές τα ΕΚΒΟΝΤΟ στην εθνική ομάδα τα ΕΚΒΟΝΤΟ.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Ευχόμαστε, κύριε Ζούνη, έτσι να συνεχίσετε, όχι μόνο στον αθλητισμό. Και στο κουτσό μπορούμε να έρθουμε και εγώ με τον Δημήτρη να παίξουμε. Γίνεται, είμαστε λίγο μεγάλοι.
2: Είστε καλεσμένοι, είστε ευπρόσδεκτοι, σας περιμένουμε. Τα ξέρετε εσείς, τους κανόνες θα τους αναθυμηθούμε άλλη μια φορά. Και μαζί θα παίξουμε, θα κλωτσίσουμε την μπάλα, θα παίξουμε μήλα. Σας περιμένουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας μιλήσατε, κύριε Ζούνη. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στο camp.
2: Και εσείς. Καλή συνέχεια.
1: Για χαρά.
2: Και ερθισμούς και στη μικρή Αφροδίτη.
1: Θα τις δώσω, βεβαίως. Θα τις δώσω. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Επί του πιεστηρίου μαθαίνουμε ότι η ΠΑΕ Άρης χαρακτήρισε αποτυχημένο το τωρινό σύστημα διεξαγωγής των play-off. Διαβάζω από ένα κείμενο του Βασίλη Βλαχόπουλου τώρα και πρότεινε μάλιστα, λέει, την επαστροφή στο παλαιό των αγώνων μεταξύ των πρώτων 6 ομάδων.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ προτείνω
0: το να
1: καταργηθούν όλα.
0: Το ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, γιατί βρίσκω και θετικά και αρνητικά. Συνεχίζει ο Βασίλης και γράφει στο κείμενό του: καθώς Σόφ είχε κατακτήσει το κύπελο Ελλάδας, αυτοί οι αγώνες δεν είχαν το παραμικρό αντίκρισμα για την 5η ως 8η θέση.
1: Τα έχουμε πει πολλές φορές. Ναι.
0: Και για αυτό το λόγο η ΠΑΕ Άρης χαρακτήρισε απόλυτα αποτυχημένο το τωρινό σύστημα διεξαγωγής των play-off, προτείνοντας μάλιστα ενώπιση της Γενικής Συνέλευσης της Super League την επιστροφή στο παλιό. Ειδικότερα πρότεινε διπλούς αγώνες μεταξύ των ομάδων που θα τερματίσουν από την 1η έως και την 6η θέση στην κανονική διάρκεια, αλλά και μονούς αγώνες για αυτούς που θα βρεθούν από την 7η έως και την 14η θέση.
1: Ναι.
0: Αναφέρει μάλιστα ότι οι ομάδες οι οποίες θα τερματίσουν από την 7η έως τη 10η θέση θα δώσουν 4 εντός έδρας αγώνες έναντι 3 των υπολείπων. Μάλιστα.
1: Λίγο μπερδευτικό.
0: Ναι, λίγο μπερδευτικό. Εγώ δεν κατάλαβα.
1: Εγώ το κάνουμε λίγο όπως η Ευρωλίγκα. Να βάλουμε και play-in.
0: Να πω που συμφωνώ που διαφωνώ. Γιατί τα έχουμε πει τώρα και είναι ωραίο να γίνεται μια τέτοια κουβέντα. Μπας και γλιτώσουμε λίγο από πράγματα τα οποία μας χάλασαν. Έχουν δίκιο να λένε ότι το 5-8. Σε περίπτωση που κατακτήσει μια ομάδα το κύπελλο όπως έγινε φέτος με τον Όφη, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Οπότε πρέπει να βρούμε κάτι να το αλλάξουμε. Σε αυτό δεν χωρά καμία αμφιβολία.
1: Σωστά. Έτσι.
0: Επίσης δεν χωρά καμία αμφιβολία το γεγονός ότι με play-off θα πορευτούμε. Όσο και αν θέλουν εμείς οι ρομαντικοί, αν θέλουμε να λέμε ότι πρωταθλητής θα πρέπει να αναδεικνύεται αυτός που τερματίζει στην κανονική διάρκεια του ποδοσφαίρου στην κορυφή του βαθμολογικού.
1: Δεν θα αλλάξει αυτό.
0: Αυτό το πράγμα δεν θα γίνει ποτέ, Θόδωρε, γιατί τα κανάλια θέλουν να υπάρχει προϊόν. Να υπάρχουν μάτς, να υπάρχουν διοργανώσεις, να υπάρχουν ντέρμπι, να υπάρχει σωτηρία, να υπάρχει τζερτζελές, χαμός να γίνεται, τηλεοπτικά δικαιώματα και άνθρωπος στις οθόνες ή στη συνδρομή του να πληρώνει.
1: Πολύ σκληρός είσαι.
0: Okay, γιατί
1: μου τα λες πολύ σκληρά. Με χτυπάς το μαχαίρι στην καρδιά.
0: Δεν θα αλλάξει αυτό. Play-off θα υπάρχουν. Τώρα, το να γίνει ένα σύστημα play-off 1 έως 6,
1: ναι,
0: χωρίς να κουβαλάνε οι ομάδες στη βαθμολογία τους, εγώ το βλέπω απαράδεκτο. Δηλαδή, να έχει ο τρίτος 50 βαθμούς, ο τέταρτος 34, που σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου υπήρχε μια πολύ μεγάλη αγωνιστική διαφορά, και να πάνε να παίξουν όλο το μέλλον, ας πούμε, της διεκδίκησης του πρωταθλήματος ο τέταρτος με τον πέμπτο σε ένα διπλό αγώνα. Με απόντες ποδοσφαιριστές λόγω καρτών. Με απόντες ποδοσφαιριστές λόγω τραυματισμών,
1: ναι,
0: με απόντες δεν ξέρω και εγώ τι, να παιχτεί δηλαδή σε μια ζαριά, σε δύο μάτς, ένα πρωτάθλημα.
1: Ναι. Έτσι δεν γίνεται στην Ευρωλίγκα.
0: Δεν το βλέπω.
1: Παίζεις δύο παιχνίδια.
0: Δεν γίνεται έτσι στην Ευρωλίγκα, με συγχωρείς. Στην Ευρωλίγκα γίνεται best out of five, best out of three, παίζουν πέντε παιχνίδια και ποιος κερδίσει τα τρία.
1: Αυτό γίνεται στα play-off. Στα play-off,
0: ναι,
1: στα play-in.
0: Ναι, όταν είναι για να κατα... Για, ναι, αλλά δεν ένα μιλάμε τώρα εδώ είναι για play-in. Εδώ μιλάμε ο πρώτος με τον έβδομο.
1: Με τον έβδομο, ναι.
0: Και μιλάμε για το πρωτάθλημα, για τον τίτλο. Δεν γίνεται ο τίτλος να κρίνεται για τον πρώτο σε δύο αγώνες.
1: Συμφωνώ εγώ. Εγώ διαφωνώ με όλη.
0: Άρα εγώ συμφωνώ το να επιστρέψουν τα play-off, μιας και από ό,τι φαίνεται με τα play-off θα πορευτούμε, αλλά να κουβαλάνε σε κάθε περίπτωση
1: τη βαθμολογία,
0: τους. Και τη βαθμολογία τους αυτούσια. Μην γίνουν τίποτα χαριτομενιές πάλι δια του 2, δια του 3 όπως είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Άλλη τραγωδία κι αυτό.
1: Ναι, που γίνεται ακόμα στις θέσεις 5-8. Ναι,
0: και μόνο στις θέσεις 5-8. Δηλαδή 1-4 η βαθμολογία κανονικά. Και 7, για τον υπεβιβασμό η βαθμολογία κανονικά. 5-8 δια του 2.
1: Ναι. Ναι. Τι κόλπα είναι. Άλλα
0: ναι,
1: κόλπα.
0: Ναι.
1: Άλλα κόλπα. Ναι. Τώρα, εγώ θα σε πάω κάπου αλλού.
0: Όπου
1: γιατί και εσύ με πήγες κάπου αλλού. Εσύ το ήξερες ότι για 17 χρόνια. Πετούσε πιλότος αεροπλάνα χωρίς να έχει άδεια.
0: Να χαρώ εγώ το...
1: Μπαίνεις σε αεροπλάνο, ναι, καταρχήν.
0: Όχι,
1: ευτυχώς που έπρεπε να μπαίνω. Αν μπαίνεις, μπράβο.
0: Φυσικά μπαίνω, εντάξει. Ναι. Αλλά να χαρώ εγώ τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του ιδιωτικού τομέα.
1: Ένας
0: ποιος δεν τον κρίνει. Ο ιδιωτικός τομέας δεν πρέπει να τον ελέγξει αυτόν.
1: Έτσι μάλλον πάει, έτσι δεν πάει.
0: Δεν ξέρω, ναι, έτσι δεν πάει.
1: Λοιπόν, για 17 χρόνια ένας πιλότος της Air Canada και στον Κάναδα κιόλας, στον Καναδά,
0: ναι,
1: εκτελούσε πτήσεις με επιβατικά αεροσκάφη, κουβαλούσε κόσμο δηλαδή.
0: Στη Μανιτόμπα εκεί.
1: Χωρίς άδεια.
0: Τέρμα Θεού.
1: Ναι. Κατάφερε, λέει, αντιμετωπίζει ποινικές κατηγορίες, μετέφερε δεκάδες χιλιάδες επιβάτες με ψεύτικη άδεια πιλότου. όπως βρέθηκε. Λέει και το όνομά του, δεν έχει κανένα νόημα να το, να το πούμε. Συνελήφθη την 1η Ιουνίου.
0: Εκτός αν είναι κανένας Ελληνοκαναδός. Είναι κανένα Φιντάνι δικό μας εκεί.
1: Όχι.
0: Κανένας James...
1: Jeffrey Hall.
0: Α, εντάξει, okay.
1: Ναι, okay.
0: Καναδός, Βέρος.
1: Ναι, Βέρος. Ναι. Σύμφωνα με τους ερευνητές, υπηρέτησε ως κυβερνήτης σε περισσότερες από 900 εγχώριες και διεθνείς πτήσεις από το 2009 έως το 2025. Δεν πήρε ποτέ την άδεια, αλλά εντάξει, πτήσεις.
0: Εντάξει, ναι. Και εγώ που την έχω, μωρέ, σιγά, τι πτήσεις κάνω.
1: Τι πτήσεις κάνεις, ναι.
0: Τσέσνα, τίποτα.
1: Πω, ναι, από την δηλαδή,
0: αερολέσχη.
1: Αποτύχει ζούμε.
0: Γιατί πήγε στον Καναδά πρόσφατα, είχε πάει κάνει ταξίδι στη Μανιτόμπα,
1: δεν ξέρω, δεν ξέρω και εγώ. Με αυτού που πέταξα πριν από πολλά χρόνια, γιατί από το 1982 πετάω με τα αεροπλάνα. Λοιπόν, και τότε ξέρει, τα αεροπλάνα ακόμα δεν είχαν την τεχνολογία που έχουν σήμερα. Σκέφτομαι κάτι πτήσεις που έχω κάνει εκείνα τα χρόνια ταξιδεύοντας με ομάδες, έτσι, με τον Άρη, με τον Μπάμπ, με τον Ηρακλή και φτάνοντας μέχρι και το Κουόπιο της Φιλανδίας σε εποχές τύπου Χριστουγέννων με χιόνια, με. Επειδή βλέπω και το ντοκιμαντέρ στο συνδρομητικό, το τραγουδία στον αέρα.
0: Λοιπόν, αυτό πώς. Πότε τυχαίνει αναβλέπω.
1: Επειδή βλέπω και το ντοκιμαντέρ στο συνδρομητικό, το τραγουδία στον αέρα.
0: Αυτό πότε τυχαίνει αναβλέπω στο ζάπινγκ επεισόδιο από το τραγουδία στον αέρα παραμονές ταξιδιού με αεροπλάνο.

0: Ειρικό,
1: ναι.
0: Που πάει...
1: Εγώ σε αντίθεση με σένα, Θόδωρε, πετάω.
0: Πετάς.
1: Κάθε μέρα.
0: Καλά πας.
1: Κάθε μέρα πετάω. Αϊτό. Κάθε μέρα. Καλά Δευτέρα.
0: Ο Αϊτός είναι καλός. Εντάξει.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Επίθεση στο Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν ήθελαν συμφωνία και θα πληρώσουν, τόνισε. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, τροφοδοτήθηκε από τις τιμές στην ενέργεια. Εν μέσω εντάσεων άρχισε στην Ολομέλεια η συζήτηση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης για ασφικτικό χρονοδιάγραμμα κάνουν λόγο ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας. Συνάντηση με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε στη Σόφια ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο της Συνόδου και της Συνεργασίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Απομακρύνθηκαν πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες στα φλογητά Χαλκιδικής. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φιώτιδας, φωτιά και στο νησί της Λιμνού επί τόπου μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής. Στον Εισαγγελέα σήμερα 3 άτομα για τη χθεσινή πυρκαγιά ανάμεσα στα Πεύκα και στο Φίληρο. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί στην περιφερειακή οδό προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω εργασιών για το flyover. Συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή ανθρωποκτονία στο Αίγιο. Ελεύθερος με περιοριστικό όρο, 74χρονος γιατρός που καταγγέλθηκε για κατάχρηση από 15χρονο κατά την εξέτασή του. Προφυλακίστηκε ο Σουδανός για την επίθεση με μαχαίρι στο Μπέλφαστ, έχασε το αριστερό του μάτι το θύμα. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα.

0: Από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
1: dreamteam.org.gr.
2: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στο τελευταίο κομμάτι της της εκπομπής. Εδώ παράμε το Θόδωρο Χατζηπαντελή, Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος στο άλλο μικρόφωνο.
1: Επί του επιστηρίου να πω ότι το πρωτοβάθμιο όργανο αδειοδότησης ΣΕΠΟ έκανε γνωστό ότι χορήγησε άδεια Superlink στον Ηρακλή, όμως το επέβαλε πρόστιμο, ενώ δεν χορήγησε στην Καλαμάτα που της επεβλήθηκε και πρόστιμο. Τι ισχύει τώρα για τις δύο ομάδες αυτές θα το δούμε στην πορεία. Αλλά πάντως.
0: Νεοφώτιστη δεν είναι η Καλαμάτα, δεν
1: είναι. Ναι, και οι δύο. Και ο Ηρακλής και η Καλαμάτα. Ναι.
0: Φαντάζομαι ότι τώρα θα ακολουθηθεί μια διαδικασία προσφυγής.
1: Ναι.
0: Για να μαζέψουν ό,τι δεν έχουν μαζέψει. Έτσι. Και να δουν πού θα πάει. Έτσι. Γιατί συνήθως, το να μην παίξει Νεοφώτιστη και δει η Καλαμάτα το βλέπω κάπως κομματάκι.
1: Έτσι γίνεται. Κάποιες ατέλειες, κάποια αυτά. Γι' αυτό υπάρχουν και τα προστήματα. Τέλος πάντων, εντάξει. Αυτό είναι. Το μικρό το κακό πιστεύω, δηλαδή ότι θα παίξουν τελικά, θα παίξει και η Καλαμάτα. Επίσης να πούμε ότι σήμερα υπάρχουν δύο φιλικά παιχνίδια, αλλά είναι σε καλή ώρα που μπορούν δηλαδή να τα παρακολουθήσουν και αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να ξενυχτήσουν. Είναι Πορτογαλία-Νιγηρία στις 11 παρατέταρτο και στις 11 Αγγλία-Κωσταρίκα. Ποιο από τα δύο θα δεις εσύ? Είναι την ίδια ώρα περίπου.
0: Αγγλία, Κωσταρίκα και ποιο άλλο είπες?
1: Πορτογαλία-Νιγηρία.
0: Πορτογαλία-Νιγηρία θα
1: πιο
0: πω.
1: Καλό,
0: Έτσι, τα λιοντάρια της Αφρικής, ναι.
1: Μαζί.
0: Θα ήθελα να δω αφρικανική ομάδα να πάρει το Μουντιάλ, να το σηκώσει. Καμιά Γκάνα, ας πούμε έτσι.
1: Γκάνα.
0: Αίγυπτος, Σάλαχ.
1: Η Νότια Αφρική.
0: Νότια Αφρική, ναι, γιατί όχι.
1: Γιατί
0: να
1: όχι.
0: Να πάει στη Μαύρη Ήπειρο.
1: Ναι.
0: Το Μουντιάλ. Άντε, γιατί η Νότια Αμερική και η Ευρώπη πολύ την έχουν δει. Ποδοσφαιρομάνες.
1: Φτάνει.
0: Η Ασία. Η Ασία.
1: Είναι ποδοσφαιρό. Ποια Ασία τώρα, εντάξει.
0: Η Ιαπωνία, φίλε. Εκεί.
1: Τι Ιαπωνία? Η Ιαπωνία έχει κομπιούτερ, τεχνολογία, δεν έχει ποδοσφαιριστές.
0: Πώς τα κομπιούτερ παίζουν μπάλα. Τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ. Αυτό. Βγάζει ένα σύστημα, θα γλύψει τα δάχτυλά σου.
1: Αυτό σε 300 χρόνια. Το 2453.
0: Δεν κουράστηκε, Θόδωρε, δηλαδή τώρα. Δηλαδή, αλλά να το δούμε λίγο αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Είσαι στη δημοσιογραφία, από πόσα παγκόσμια κύπελα έχει ζήσει?
1: Ξέρω εγώ, επί 4 για βάλε για μισή.
0: Καμιά δεκαριά
1: χρόνια,
0: σίγουρα. Καμιά 10, 12 μπορεί κιόλα, ναι, έτσι.
1: Καλά, τα πρώτα μην φανταστεί, δεν μπορούσαμε να
0: όχι,
1: τα δούμε.
0: Όχι, ακόμα και ω φύλαθο λέω, και ω πιτσιρικά, α πούμε.
1: Ναι,
0: που
1: αλλά
0: έβλεπες,
1: δεν μπορούσαμε να τα δούμε όπω τα βλέπουμε τώρα.
0: Ναι,
1: τώρα
0: ραδιόφωνο
1: βλέπουμε τα πάντα.
0: Έβλεπες, ναι.
1: Τότε ραδιόφωνο και άντε και καμιά φάση στην τηλεόραση, την ασπρόμαυρη κλπ.
0: Δεν κουράστηκε, Βραζιλία, Αργεντινή, Αγγλία, it's coming home. No, it's not coming home. Όχι, έρχεται, όχι, δεν έρχεται. Όχι, Βραζιλία πάλι. Όχι, θα σας κάνουμε, θα σας δείξουμε Ζόγο Μπονίτο, το Μάμπο, το Βραζιλέιρο, ο Μέση και ο Μέση και ο Μέση και ο Μέση. Ουρουγουάι, Παραγουάι, αυτές.
1: Ουρουγουάι.
0: Εντάξει.
1: Το πήρε στην έδρα της.
0: Δεν έγινε σούπα, αυτό ήταν καλό.
1: Η Ουρουγουάι πήρε δύο, το ξέρεις.
0: Ναι, δύο. Μεγάλη ποδοσφαιρομάνα.
1: Ναι.
0: Πραγματικά. Αλλά δεν σε έχει κουράσει όλο. Οι ίδιοι και οι ίδιοι και οι ίδιοι και οι ίδιοι.
1: Ναι, με έχει κουράσει. Πάει.

0: Λοιπόν, και επειδή με έχει κουράσει αυτό εκεί, με, ναι, να δίνω, το παίρνει δίνω. Συνέχεια η Βραζιλία.
1: Δεν μπορώ να το παίρνει η Ευρώπη ή η Βραζιλία.
0: Ναι, εγώ θέλω να το πάρει η Ελλάδα επιτέλους για να υπάρχει.
1: Ας
0: μια...
1: πούμε, τι ωραία που θα ήταν αν το Καμερούν του Ροζέ Μιλά που είχε κάνει και μεγάλη πορεία σήκωνε και το Μουντιάλ.
0: Γιατί όχι η Ελλάδα του ΕΤΕΙ.
1: Η Ελλάδα του ΤΕΤΕ είναι. Καλά. Ναι. Εμείς πρέπει πρώτα να προκριθούμε για να το σηκώσουμε. Με λεπτομέρεια θα μου πει τώρα. Ναι, εντάξει, okay.
0: Λοιπόν, έχουμε το Γιάννη τον Βοητσίδη. Αυτά θα πούμε μετά. Ο Γιάννης θα μας πει βέβαια τα προγνωστικά του για το Μουντιάλ. Γιάννης Βοητσίδης, λοιπόν, ο οποίος ήρθε από την Γενική Συνέλευση της Ένωσης Συντακτών. Κατευθείαν στο στούντιο της R3 για να πει τα νέα του ΠΑΟΚ. Τον είδαμε πριν από λίγο στον κόσμο των σπορ και τώρα, αφού μίλησε και στην Έρα Σπορ στον 102 FM, να τον ακούσουμε και εμείς. Έλα Γιάννη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, είσαστε σε επεισόδια, μίλησα και στην Έρα Σπορ 3.30. Τα πήραμε με τη σειρά.
0: Δεν τελειώνει. Η μέρα είναι μεγάλη.
2: Τώρα που
0: λοιπόν.
2: Είπες ότι θες να το πάρει η Ελλάδα και εγώ θέλω να το πάρει η Ιταλία. Αλλά και αυτή
1: έλα ρε, πέστα ρε πρόεδρε, πέστα κι εγώ πόσο θα ήθελα η Ιταλία. Είμαστε.
2: Τι να κάνουμε, άλλα θέλουμε.
1: Έχουμε βρει από κούμπι στο ενδεχόμενο να υπογράψει στον Ηρακλείο Ινσίνια, ας πούμε, μετά από τις μεγαλειώδεις πίκρες που φάγαμε και από τους νερατζούρι. Γιατί κι εγώ είμαι κρυφο Ιταλός.
2: Κι εγώ θα ήθελα εκεί, εντάξει, άμα ήταν η Ελλάδα. Για να μην παρεξηγηθώ, εννοείται ότι θα ήμασταν όλοι ευτυχισμένοι. Από τη στιγμή που δεν είναι η Ελλάδα και το ξέραμε εδώ και καιρό, τουλάχιστον να ήταν η Ιταλία. Έτσι, να ακούγαμε και τον εθνικό ύμνο της Ιταλίας, που είναι από τους αγώνες που είναι και ωραίος και λοιπά. Να μας έφτιαχνε τη διάθεση. Από εκεί και πέρα, τι να κάνουμε, θα δούμε αυτές τις υπόλοιπες ομάδες, όπως είναι καμιά σαρανταριά, θα δούμε τι θα κάνουν.
1: Ναι.
0: Είμαστε λοιπόν με την IT.
1: Ναι, με την IT και εγώ είπαμε το Μεξικό εξαιτίας του Γιώργη του Σάντσες, που είναι ίσως η τελευταία μεταγραφή που έχει κάνει ο δικέφαλος του Βορρά και η μοναδική ακόμα έτσι. Δηλαδή, αν κρύο παραμένει τελευταία, δεν έχουμε πάρει κάποιον άλλον μετά τον Χόρχε Σάντσες. Πότε τον πήραμε, πέρσι τον Γενάρη.
2: Δεν ήταν ο Σάντσες, ναι.
0: Τελευταία.
2: Τον Ιανουάριο.
1: Τον Ιανουάριο, ναι. Η τελευταία μεταγραφή ήταν τώρα. Okay. Θα παίξει αύριο.
0: Μάλιστα.
2: Είναι και ο Ραχμάν Μπάμπα στην Γκάνα, έτσι, υπάρχει κι άλλος του ΠΑΟΚ, άμα θες.
0: Πληθώρα, έτσι, ναι. Παικτών.
1: Πλέθωρα.
2: Ιαλικός είναι ο ΠΑΟΚ, ναι.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Παίρνουν και ημερήσια αποζημίωση, ξέρεις, οι ομάδες για τους παίκτες που
2: στέλνουν. Παίρνουν, ναι, καλά λεφτά. Βέβαια, οι παίκτες ακατεμένοι πλέον, δηλαδή, πραγματικά δεν μπορούν να πάρουν ανάσα. Ο Μπάμπα, ο οποίος ούτως ή άλλως ήταν καραβοτσακισμένος στα τελευταία μάτια της σεζόν, τώρα πώς θα πάει να παίξει και Μουντιάλ κανείς δεν ξέρει, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Δηλαδή
2: θα
1: πάει τώρα ο Ολυμπιακός να παίξει προκριματικά Champions League με τον Ελκαμπή πάλι.
0: Ναι.
1: Που μόλις θα έχει γυρίσει από το Μουντιάλ, ας πούμε.
2: Το χρόνος πιέζει.
0: Ναι.
2: Να πούμε ότι στον ΠΑΟΚ είναι δεδομένο ότι υπάρχει θέμα προπονητή, έτσι ο Λουτσέσκου είναι στον αέρα και έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο. Φαίνεται ότι στον ΠΑΟΚ υπάρχει σκέψη για αλλαγή μετά την κατάρρευση, θα έλεγα, της ομάδας στο τέλος της περασμένης σεζόν και γενικά την αποτυχημένη σεζόν η οποία ολοκληρώθηκε πριν από μερικές εβδομάδες. Θα έλεγα ότι στη σύσκεψη της οικογένειας Αβίδη με τον Λέο Μάτος, τον Αντρέ Βιερίνια για τη νέα χρονιά δεν κλήθηκε ο Ρασβάν Λουτσέσκου, νομίζω ότι έχει τη σημασία του, έτσι. Ο Λουτσέσκου άλλωστε εδώ και αρκετές μέρες κάνει δηλώσεις στη Ρουμανία και λέει έχω συμβόλαιο για ένα χρόνο, αλλά η διοίκηση αποφασίζει. Έχει πετάξει τον μπαλάκι εδώ και καιρό στη διοίκηση, αλλά η διοίκηση μάλλον σφυρεί διάφορα, έτσι, τηρεί στη γη ηχθείως, δεν βγήκε όλο αυτόν τον καιρό να πει ότι να, έχουμε προπονητή όντως, έχουμε τον Λουτσέσκου και μην ασχολείστε και μην συζητάτε οτιδήποτε. Νομίζω και αυτό κάτι λέει, δηλαδή η σιωπή της ΠΑΕΠΑΟΚ εδώ και αρκετό καιρό. Πολλοί στην Τούβα πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει μια αλλαγή στον πάγκο, δεν είναι όμως και κάτι απλό και πέρα τον άλλο θα πρέπει να βρεθεί ένας άξιος αντικαταστάτης. Έτσι μπορεί ο ΠΑΟΚ να μην τα πήγε καλά την περασμένη σεζόν, γενικά όμως δεν μπορεί κανείς να απαξιώσει την προσφορά του Ρασβάν Λουτσέσκου, τον ντάμπλ που πήρε, τους τίτλους που πήρε, άρα όταν αποφασίζεις να σταματήσει το Λουτσέσκου, πρέπει να πάρεις έναν προπονητή ο οποίος θα ακουστεί καλύτερος με βάση το βιογραφικό του, τις εμπειρίες του στο φύλαθλο κόσμο της ομάδας και όχι μόνο. Ένα όνομα το οποίο μπορεί να παίξει είναι του Ισπανού, του Χουάν Κάρλος Καρσέδο της Σπαρτάκ Μόσχας, ο οποίος με την Πάφο είχε κάνει μια πολύ εντυπωσιακή πορεία, είχε φτάσει και στη League Phase του Champions League τότε που έλεγαν όλοι το θαύμα της Πάφου και όλα τα σχετικά. Είναι ένας προπονητής που έχουν ακουστεί κάποια πράγματα ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μια επαφή μαζί του. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το συγκεκριμένο θέμα. Μέχρι τέλους εβδομάδας θα ξεκαθαρίσει. Άλλωστε σε δύο εβδομάδες ξεκινάει η προετοιμασία. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει και πολλά περιθώρια. Θα πρέπει να λήξει το θέμα προπονητή και όποιος προπονητής αναλάβει σιγά σιγά να ετοιμαστεί για το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Τώρα, κλείνοντας απλά, να πω ότι ο ΠΑΟΚ, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, προχώρησε σε μια διοικητική προσθήκη. Ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με τον Αγισίλαο του Μαζάτο, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα διευθύνοντο συμβούλου. Ένα βέβαια πολύ σημαντικό πόστο για κάθε ανώνυμη εταιρεία. Στη θέση της Μαρίας Γκοντσάροβα, η οποία παραμένει στη διοίκηση με καθήκοντα πρώτης αντιπροέδρου. Ο κύριος του Μαζάτος, να πω ότι είχε παρουσία σε διοικητικές θέσεις και στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός παλιότερα, αλλά και στην ΠΑΕ Άρης, δηλαδή δεν είναι τεχνοκράτης, έχει δουλέψει και σε κάποιες μεγάλες εταιρείες εκτός ποδοσφαίρου, αλλά δεν είναι άγνωστος και στον χώρο του ποδοσφαίρου.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε θερμά, Γιάννη. Να είσαι καλά.

0: Έτσι είναι, φίλε. Να, τώρα είδα μια εικόνα την οποία φαντάζομαι ότι θα τη δω πάρα πολύ κατά τη διάρκεια του Μουντιάλου που θα ξεκινήσει αύριο.
1: Ναι.
0: Τον Μέση να γίνεται αλλαγή στο 61ο λεπτό. Να μπαίνει στο 61ο λεπτό.
1: Ναι.
0: Να μπαίνει.
1: Να μπαίνει.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν πρέπει.
0: Έτσι πρέπει, ναι. Δεν νομίζω ότι έχει και περισσότερα να δώσει ο Λίο Μέση εκτός από ένα πολύ ποιοτικό 20 λεπτό. Θα μου πει τώρα κάποιος η ιεροσυλία να το λες αυτό.
1: Τι να κάνουμε, αν κάποιος θέλει να παίζει
0: του Μέση,
1: ναι, αλλά...
0: με βεληνικέ σαν αυτό του Μέση, αλλά εντάξει.
1: Ούγαρ έρχεται μόνο.
0: Ακριβώς, ο Πανδαμάτορ χρόνος, δυστυχώς κάποια πράγματα,
1: ναι,
0: τα στρογγυλεύει κάπως.
1: Το ίδιο ισχύει και για τον Ρονάλντο, που βέβαια αυτός δεν θέλει να βγαίνει καθόλου από την εντεκάδα.
0: Ναι. Ναι.
1: Βέβαια η αλήθεια είναι ότι και οι δύο παίζουν σε ψηλό επίπεδο, διατηρούνται και σωματικά, θα έλεγα ότι ο Ρονάλντο πολύ περισσότερο από τον Μέση, αλλά... Εντάξει, δεν έχει καμιά σημασία. Ο χρόνος είναι χρόνος και παίζει το δικό του ρόλο, κυρίως στο γεγονός ότι δεν μπορεί κάποιος να βγάλει ένα ολόκληρο 90 λεπτό, ειδικά με τη μορφή σήμερα που παίζουν οι ποδοσφαιριστές. Εγώ διαβάζω ότι τουρκικό δημοσίευμα, να το πιστέψω, βάζει ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στο κόλπο για Μακουμπού. Μακουμπού, το ξέρεις το Μακουμπού?
0: Μακουμπού, όχι, δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρεις το Μακουμπού.
0: Τον Μπακαμπού ήξερα.
1: Ναι, αυτός είναι της Σάνσου Σπορκ, ο Αντουάν Μακουμπού, έτσι. Είναι 27 χρονών, αγωνίζεται, είναι μέσος στη Σάνσου Σπορκ, προέρχεται από μια γεμάτη και ιδιαίτερα παραγωγική σεζόν στο τουρκικό πρωτάθλημα και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων. Οι Τούρκοι λοιπόν τοποθετούν τον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό ψηλά για το ενδιαφέρον για αυτό τον ποδοσφαιριστή. 1,87 το ύψος του, μέσος, αποτέλεσε βασικός τέλεχος της Σάμσου Σπορ, μέτρησε 99 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, 3.600 λεπτά συμμετοχής και βρέθηκε και στον δρόμο της ΑΕΚ αγωνιζόμενος ως βασικός στην επικράτηση της ΑΕΚ με 2-1 στην Τραπεζούντα για το Link Face του Conference Link. Βέβαια η υπόθεση δεν είναι εύκολη, καθώς ο Κογκολέζος, γιατί πρόκειται για παίκτη από το Κονγκό, δεσμεύεται με συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2029. Η Samsung Sport τον είχε αποκτήσει από την Κάλιαρη, βγάζοντας από το ταμείο της περίπου το 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Το θέμα είναι αν αυτός ο παίκτης, εγώ δεν τον ξέρω, αξίζει τα λεφτά του για να τον διεκδικήσουν ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Αυτοί ξέρουν, φαντάζομαι, καλύτερα, αλλά να το πιστέψουμε, λέει το τουρκικό δημοσίευμα.
0: Όχι, δεν θα το πιστέψω. Εγώ δεν θα το πιστέψω.
1: Δεν θα το πιστέψω.
0: Όχι, δεν θα το πιστέψω. Θα χρησιμοποιήσω την ρίση του Βασίλη Βλαχόπουλου. Άμα δεν δω. Άμα δεν δω υπογραφές στο χαρτί.
1: Δεν. Ο Αστέρας Τρίπολης ψάχνει την υπέρβαση, καθώς θέλει να αποκτήσει δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί με πολύ μεγάλη επιτυχία παλιότερα, τον Κουρμπέλη και τον Κότσιρα. Ο Κουρμπέλης παίζει ακόμα και στην εθνική μας ομάδα. Έτσι έβαλε και, είχε και δοκάρι στο πρώτο φιλικό, το οποίο έγινε...
0: Ναι, ο Κουρμπέλης και ο Κότσιρας είναι από τους ελεύθερους Έλληνες που θα
1: με τη Σουηδία
0: συζητηθούν.
1: Ναι, είχε και δοκάρι. Ωστόσο να πω εδώ ότι όσον αφορά τώρα, μια και ανέφερα την εθνική ομάδα, το γεγονός ότι χάσαμε από τα δεύτερα της Ιταλίας, από την εφηβική ομάδα, δεν ξέρω, K21 ήταν της Ιταλίας αυτό το παιχνίδι, δεν ξέρω αν το σχολιάσατε και με τον Βασίλη εδώ στην εκπομπή. Όχι, λοιπόν, το θεωρώ λίγο τραγικό. Εγώ, ξέρεις, τον Ιβάν Γιουβάνοβιτς τον πιστεύω και... να το πω έτσι λίγο λαϊκά, τον γούσταρα πολύ ως προπονητή και την εποχή που ήταν και στον Παναθηναϊκό. Αλλά εκείνο το τελευταίο χρονικό διάστημα που έκανε ένα πολύ κακό και διάστημα, δεν βγήκε στην Ευρώπη κλπ. Και ο Παναθηναϊκός τον έδιωξε και όλοι λέγανε έπρεπε να τον κρατήσει στο παιχνίδι στην ομάδα, άσχετα αν δεν είχε καλή απόδοση. Βλέπω τώρα στην εθνική ομάδα ότι πάλι έκανε ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα, πολύ καλό. Με τα πρώτα παιχνίδια τα οποία ήταν εντυπωσιακά, ήταν καλά, είχε πολύ ωραίες επιτυχίες, είχε έβαζε πολλά γκολ και ξαφνικά άρχισαν να έρχονται εκείνες οι τριάρες, οι απανωτές, οι οποίες μας ρίμαξαν και τώρα έρχεται αυτή η ήττα από αυτό, έστω και σε φιλικό παιχνίδι από τα δεύτερα της Ιταλίας που ήρθαν εδώ για να μην διασυρθούν, έτσι φοβόντουσαν ότι θα διασυρθούν από την εθνική μας ομάδα στο Ηράκλειο και κέρδισαν 1-0. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει. Δεν ξέρω.
0: Κάνουν rebuild οι Ιταλοί πάντως.
1: Ναι.
0: Και σε κάθε περίπτωση είναι οι Ιταλοί. Δεν θα κατέβαζαν ποτέ ομάδα για να διασυρθούν.
1: Εγώ σου λέω ποια ήταν η αίσθηση και πώς υπήρχαν τα πράγματα. Τώρα από εκεί και πέρα.
0: Θα δούμε, θα δούμε. Πάντως ακόμα δεν υπάρχει. Εγώ δεν έχω φτάσει στο σημείο να αμφισβητώ, ας πούμε,
1: τον Ιβάν
0: Γιοβάνοβιτς στο πόστο της εθνικής ομάδας.
1: Ναι. Εντάξει. Εγώ μετά από
0: ακόμα αυτό... χρόνο έχει για μένα.
1: Έχει. Ναι. Για μένα, όπως λέει και ο Λουτσέσκου. Για μένα.
0: Για μένα δεν έχει.
1: Για μένα
0: όμως έχει.
1: Για μένα. Ναι. Ναι.
0: Για τον ίδιο δεν ξέρω.
1: Και για μένα έχει. Το θέμα
0: εκτός
1: είναι...
0: αν γίνει κανένα ντόμινο τώρα και αλλάξουμε, μιας που ψάχνει ο ΠΑΟΚ, μπορεί να θέλει και καμιά αλλαγή και τέτοια και τους δούμε να αλλάζουν.
1: Λουτσέσκου στον Παναθηναϊκό και...
0: Στον Παναθηναϊκό, στην Εθνική.
1: Α, Λουτσέσκου στην Εθνική.
0: Ναι.
1: Μπα, δεν νομίζω.
0: Και Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον ΠΑΟΚ.
1: Στον ΠΑΟΚ.
0: Όλοι κάνουν σενάρια, δηλαδή εγώ δεν δικαιούμαι να πω ένα σενάριο, να πω και εγώ τη χαριτωμενιά μου, ρε αδελφέ.
1: Ο Δανός του Παναθηναϊκού να πάει, πώς τον είναι αυτός.
0: Καλά, με... κάτσε, ακόμα δεν τον πήρατε τον ίδιο.
1: Να πάει στην
0: δεν
1: Εθνική.
0: Έκανε... Περίμενε,
1: να πάει στην Εθνική.
0: Ακόμα δεν τον είδαμε Γιάννη τον Βαφτίσαμε.
1: Να πάει ο Λουτσέσκου στον Παναθηναϊκό και ο Ιβάν στον ΠΑΟΚ.
0: Τέτοιος είσαι εσύ, θες Λουτσέσκου στον Παναθηναϊκό. Όχι. Θα κλείσουν πρώτα όλα τα συμβόλαια με τους προπονητές τους,
1: ναι.
0: Βαριά συμβόλαια
1: κιόλας
0: του εκατομμυρίου,
1: ναι.
0: Και μετά θα τον αφήσουμε εμείς ελεύθερο.
1: Oh.
0: Και μετά θα τον να πληρώσετε, κύριε, αν τον θέλετε.
1: Μάλιστα.
0: Μην σου πω ότι θα μπει και ρήτρα αν φύγει.
1: Ναι.
0: Εγώ το έχω.
1: Το στέλνει το...
0: αυτό.
1: Το μήνυμα στον Αλαφούζο τώρα.
0: Δεν ξέρω σε ποιον στέλνω το μήνυμα, αλλά εγώ θα τον έβαζα και ρήτρα. Δεν πα σε άλλη ελληνική. Αν είναι να πα σε άλλη ελληνική ομάδα, πέντε.
1: Πέντε. Ναι. Μόνο στην εθνική επιτρέπεται.
0: Ναι.
1: Ναι. Στην Μπεσίκτας.
0: Μπεσίκτας δεν έχει λεφτά.
1: Δεν έχει.
0: Μπεσίκτας πάμε, είμαστε, έχουμε καλές σχέσεις.
1: Καλές.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Με το τουρκικό πρωτάθλημα, τι, Φατίχτε Ρίμ, τι, πού να σκεφτώ. Δεν έχουμε πολύ. Έχουμε ξεκάθαρα καλές σχέσεις.
1: Αταμάν.
0: Αταμάν, ναι, αμάν, αμάν.
1: Ναι.
0: Αταμάν, Τερίμ, έχει ο,
1: Οσμάν.
0: Ο Ιλιτζαλή, ας πούμε, ο, αυτός ο survivor που
1: ναι,
0: έκανε.
1: Αυτό το survivor.
0: Σχέσεις,
1: το οποίο σταμάτησε, βέβαια. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, φεύγουμε.
0: Θα τα πούμε από πάλι την Παρασκευή. Αυτή την εβδομάδα θα βαρεθείς να με βλέπεις.
1: Όχι, δεν θα τα πούμε την Παρασκευή.
0: Την Παρασκευή.
1: Αύριο θα είσαι με το φίλο σου τον Βασίλη.
0: Ναι.
1: Και την Παρασκευή με το φίλο σου τον Κώστα.
0: Λοιπόν, αλλά αύριο θα ξεκοκαλύσουμε το θέμα της έλευσης του Σαββατοκύριακο του Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη να μας πει με τον Νίκη και με το Σίγμα τι ακριβώς έχει
1: θα
0: γίνει.
1: Θα έχετε και το, το και... μεγάλο ντέρμπι σήμερα. Θα δούμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Και, και Παρασκευή, ας πούμε, στο κλείσιμο της εβδομάδας εκπομπή με το ταλέντο. Δύο ώρες. Μια χαρά θα περάσουμε μεγάλο ταλέντο.
1: Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα.
0: Καλά, κύριε Θόδωρε, ευχαριστώ θερμά. Γεια και χαρά σε όλους και όλες. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα ούτε συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν το μεσημέρι στη Σόφια. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης με φόντο και την νομοθετική πρωτοβουλία που ετοιμάζει η Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. Σε τεντωμένο σκηνή κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν άργησε υπερβολικά να διαπραγματευτεί μια συμφωνία που θα ήταν προς όφελός του και πλέον θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, υποστήριξε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα έκανε λόγο για πλήρη κατάρρευση των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, ισχυριζόμενος ότι μεγάλο μέρος τους, συμπεριλαμβανομένου του πολεμικού ναυτικού και της αεροπορίας, δεν υπάρχει πλέον, ενώ χαρακτήρισε το Ιράν τον ΤΑΗ της Μέσης Ανατολής που πλέον έχει τελειώσει. Η ανάρτηση Τραμπ γίνεται ενώ το Reuters αναφέρει ότι το πρωί μετέβη στη Τεχεράνη διαπραγματευτική αντιπροσωπεία από το Κατάρ σε μια προσπάθεια να οριστικοποιηθεί συμφωνία έπειτα από διαβουλεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο έναντι 5,4% τον Απρίλιο και 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, με τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες να παραμένουν ισχυρές. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Ανάπτυξης εντείνει τις πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση των τιμών, με τον Υπουργό Τάκη Θοδωρικάκο να έχει διαδοχικές συναντήσεις με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας και το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Στόχος είναι η επίτευξη Εθνικής Συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης, με τις συζητήσεις να διεξάγονται σε θετικό κλίμα. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους θα παραμείνει σε ισχύ. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο διπλό φωνικό στο Αίγιο. Συνελήφθη για ανθρωποκτονία ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας που δολοφονήθηκε μαζί με το γιο της μέσα στο σπίτι τους. Μητέρα και γιος, από τα στοιχεία της αστυνομίας φαίνεται πως έδωσαν μάχη με το δολοφόνο τους. Ο 65χρονος στην κατάθεσή του έπεσε σε αντιφάσεις, αρνείται τις κατηγορίες, ενώ οδηγείται στον εισαγγελέα. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του Προέδρου Νικήτα Κακλαμάνη να δοθεί δίμηνη προθεσμία υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Παρασκευή το πρωί, με αντικείμενο την εκλογή Προεδρίου, το οποίο ήθιστε να είναι διακομματικό. Φωτιά στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδα. Σε αγροτοδασική έκταση επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 10 οχήματα. Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ δεν απειλείται οικισμός. Σημειώνεται ότι με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος στην Πυρκαγιά μεταβαίνει κλιμάκιο των ακριτικού τμήματος Φθιώτιδας. Φωτιά ξέσπασε και στο νησί της Λίμνου και σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από την πυροσβεστική και η χαμηλή βλάστηση στη δημοτική ενότητα Μούδρου. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος με 9 οχήματα, ενώ στο νησί πνέουν ισχυροί άνεμοι. Στο μονομελές πλημμυροδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφορη διαδικασία οι 3 συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε δασική έκταση μεταξύ Φιλίρου και Πεύκων και έκαψε 22 στρέμματα δασικής έκτασης. Εις βάρος των 3 συλληφθέντων απαγγέλθηκε δίωξη για εμπρισμό δασικής έκτασης από αμέλεια. Πρόκειται για μέλη συνεργείου που εκτελούσε εργασίες ανακατασκευής του δρόμου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες που εκτοξεύτηκαν κατά τη χρήση τροχού για την κοπή μεταλλικού στιθέου. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι και ο επιβλέπων μηχανικός τοπογράφος του έργου και σε ένα από τα πρόσωπα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 3.000 ευρώ. Την αντίδραση των παραθεριστών προκάλεσε η απόφαση του Δήμου Νέας Προποντίδας να απομακρυνθούν ομπρέλες και μόνιμες κατασκευές που είχαν τοποθετηθεί σε παραλίες στα Φλογητά, προκειμένου να διατηρηθεί ελεύθερος χώρος για τους λουόμενους εν ώψη της θερινής περίοδου. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί από τις 11 το βράδυ σήμερα μέχρι τις 5 το πρωί στην κατεύθυνση της Περιφερειακής Οδού προς Χαλκιδική και Αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω εργασιών για το fly over. Έκκληση για ηρεμία και παράκληση η τραγωδία να μην χρησιμοποιηθεί και να διχάσει την κοινωνία, απίθυνε η οικογένεια του Βορειοϊρλανδού που τραυματίστηκε μετά από επίθεση ενός Σομαλού με μαχαίρι, γεγονός που προκάλεσε σοβαρά επεισόδια στο Μπέλφαστ. Νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε χαρακτηρίσει τις ταραχές σοκαριστικές και απολύτως απαράδεκτες, καταδικάζοντας ταυτόχρονα και όσους υποκινούν το μίσος διαδικτυακά. Ο 30χρονος που κατηγορείται για την επίθεση προφυλακής, ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έχοντας χάσει το αριστερό του μάτι και φέροντας σοβαρά τραύματα στο δεξί μάτι, στον αφιένα αλλά και στην πλάτη. Και ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία αύριο γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αίθριος με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία στην πόλη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 5.30.
2: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται, στο Παπάφιο Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφιο ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας Θράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151, 154 και 117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: Εκατόνδυο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνάντηση Γεραπετρίτη Φιντάν στη Σόφια. Το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα δεν παράγει ένομα αποτελέσματα, του είπε. Επίθεση στο Ιράν εξαπέλυσε τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ήθελαν συμφωνία και θα πληρώσουν, τόνισε. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο. Τροφοδοτήθηκε από τις τιμές στην ενέργεια. Σε ύφεση η πυρκαγιά στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας, επιτόπου μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής. Στον Εισαγγελέα σήμερα 3 άτομα για τη χθεσινή πυρκαγιά ανάμεσα στα Πεύκα και στο Φίληρο. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί στην περιφερειακή οδό προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω εργασιών για το flyover. 4 μέχρι στιγμής τα κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Αρκαδία. Συνελήφθη 65χρονος Ιταλός για τη διπλή ανθρωποκτονία στο Αίγιο. Ελεύθερος με περιοριστικό όρο, 74χρονος γιατρός που καταγγέλθηκε για κατάχρηση από 15χρονο κατά την εξέτασή του. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα ούτε συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν το μεσημέρι στη Σόφια. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Συνεργασίας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης με φόντο και την ομοθετική πρωτοβουλία που ετοιμάζει η Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. Σε τεντωμένο σχοινί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν άργησε υπερβολικά να διαπραγματευτεί μια συμφωνία που θα ήταν προς όφελός του και πλέον θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, υποστήριξε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα έκανε λόγο για πλήρη κατάρρευση των Ιρανικών ένοπλων δυνάμεων, χαρακτηρίζοντας το Ιράν τον ΤΑΗ της Μέσης Ανατολής που πλέον έχει τελειώσει. Στο 5,2% διαμορφώθηκε το Μάιο ο πληθωρισμός από 5,4% τον προηγούμενο μήνα και 2,5% τον αντίστοιχο περσινό μήνα, σύμφωνα με την Ελστάτ. Τη μεγαλύτερη άνοδο τιμών κατέγραψαν κρέατα, γαλακτοκομικά, καύσιμα, ενίκεια και εστίαση. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Ανάπτυξης εντείνει τις πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση των τιμών, με τον Υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο να έχει διαδοχικές συναντήσεις με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας και το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Στόχος είναι η επίτευξη Εθνικής Συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης, με τις συζητήσεις να διεξάγονται σε θετικό κλίμα. Και ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή κατηγορείται ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της στο Αίγιο. Οι αντιφάσεις που έπεσε κατά την πολύ ωραία ανάκρισή του από τους αστυνομικούς ήταν τα στοιχεία που τον πρόδωσαν. Ο φερόμενος δράστης αρνείται όλες τις κατηγορίες. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του Προέδρου Νικήτα Κακλαμάνη να δοθεί δίμηνη προθεσμία υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Παρασκευή το πρωί, με αντικείμενο την εκλογή Προεδρίου, το οποίο ήθιστε να είναι διακομματικό. Σε ύφεση τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ασπρόκαμπος Θιώτιδας. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, παρά τη γρήγορη επέκτασή της, οι πυροσβεστικές δυνάμεις την έθεσαν σε ύφεση σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της, ενώ δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές. Έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν το μεσημέρι στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, με τη μεγαλύτερη ένταση να καταγράφεται στην περιοχή της Παιδινής, όπου η ισχυρή χαλαζόπτωση μετέτρεψε το τοπίο σε χειμωνιάτικο σκηνικό. 4 είναι έως σήμερα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα της ευλογιάς των εγωπροβάτων στην περιφέρεια της Πελοποννήσου. Συγκεκριμένα, 2 κρούσματα σε εκτροφές στο χωριό Μαυριές Μεγαλόπολης, όπου θανατώθηκαν 176 ζώα. Επίσης, 2 ακόμα κρούσματα σε εκτροφές στο Καστράκι και στη χώρα του Δήμου Γορτινίας, όπου θανατώθηκαν 109 ζώα. Την ίδια ώρα, συναγερμός έχει σημάνει και στην Κοζάνη μετά τον εντοπισμό ύποπτου κρούσματος ευλογιάς των εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα με 100 πρόβατα. Τα αποτελέσματα αναμένονται έως την Παρασκευή. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί από τις 11 το βράδυ σήμερα μέχρι τις 5 το πρωί στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Χαλκιδική και Αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων, λόγω εργασιών για το flyover. Βία επεισόδια συγκλώνησαν το Belfast χθες το βράδυ μετά την αιματηρή επίθεση Σουδανού με μαχαίρι εναντίον άνδρα στη μέση του δρόμου. Στο κύμα βίας που ακολούθησε, εξαγριωμένοι διαδηλωτές έκαψαν επιχειρήσεις και σπίτια μεταναστών, ενώ οι αρχές απομάκρυναν κατοίκους από τα σπίτια τους ανάμεσα σε κλάματα και ουρλιαχτά. Αυξάνονται οι εκτιμήσεις ότι ένα πολύ ισχυρό φαινόμενο El Niño θα εκδηλωθεί αργότερα μέσα στη χρονιά, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Κοπέρνικους. Ο διευθυντής της υπηρεσίας, Κάρλο Μποντέμπο, δήλωσε ότι όλα τα προγνωστικά μοντέλα αναθεώρησαν προς τα πάνω τις προβλέψεις τους τον τελευταίο μήνα, με τις πιθανότητες να ευνοούν πλέον ένα μέτριο έως ισχυρό ή ακόμη και ιστορικά ισχυρό επεισόδιο El Niño. Και ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, αύριο γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αίθριος με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 18:30.
2: Μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
3: Μα ξέρετε.
2: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
6: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μήνυμα του Πρωθυπουργού πριν από λίγο από το βήμα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Έκανε αναφορά στις κυβερνητικές δράσεις για τους Έλληνες πολίτες σε δύσκολους καιρούς. Κάθε άλλη κυβέρνηση θα έβρισκε δικαιολογίες, εμείς όμως κάναμε τις δυσκολίες ευκαιρίες, το είπαμε, το κάναμε, ανέφερε με νόημα. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ ούτε την ψυχή ούτε τον βηματισμό της, είπε χαρακτηριστικά. Πάτα γκάζι, είπε χαρακτηριστικά στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, σε λίγο η εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Τα ήρεμα νερά εμείς τα κρατάμε με πράξεις ελεύθερα και γαλάζια, είπε ο Πρωθυπουργός. Επίθεση στο Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν ήθελαν συμφωνία και θα πληρώσουν, τόνισε. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, τροφοδοτήθηκε από τις τιμές στην ενέργεια. Δίωξη για εμπρισμό από αμέλεια στους 3 συλληφθέντες για τη φωτιά στο Φίληρο. Ξεκινούν οι εναέριοι ψεγασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. Έκκληση για ηρεμία από την οικογένεια του θύματος της επίθεσης στο Μπέλφαστ, ανησυχία για υποκίνηση μίσους και βίας μέσω διαδικτύου. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έκκληση για ηρεμία και παράκληση, τραγωδία να μην χρησιμοποιηθεί και να διχάσει την κοινωνία. Απευθύνει η οικογένεια του Βόρειο Ιρλανδού που τραυματίστηκε μετά από επίθεση ενός ομαλού με μαχαίρι. Γεγονός που προκάλεσε σφοδρά επεισόδια στο Μπέλφαστ. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή καθώς εκφράζονται φόβοι και για δεύτερο γύρο επεισοδίων. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ είχε χαρακτηρίσει τις ταραχές σοκαριστικές και απολύτως απαράδεκτες, καταδικάζοντας ταυτόχρονα και όσους υποκινούν το μίσος διαδικτυακά. Ο 30χρονος που κατηγορείται για την επίθεση προφυλακίστηκε ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έχοντας χάσει το αριστερό του μάτι και φέροντας σοβαρά τραύματα στο δεξί μάτι σε αφιένα και πλάτη. Μετά τις ταραχές, η ρυθμιστική αρχή των μέσων ενημέρωσης του Ηνωμένου Βασιλείου, Ofcom, εξέδωσε προειδοποίηση για διαδικτυακές πλατφόρμες σχετικά με τον αυξημένο κίνδυνο να χρησιμοποιηθούν για την υποκίνηση μίσους, βίας και άλλων παραβιάσεων της Βρετανικής νομοθεσίας. Μία η Κυριακή των εκλογών και αυτή η Κυριακή θα φέρει την αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία το 2027, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα συνεδρίασης της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας λίγο πριν την εκλογή του νέου γραμματέα του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. «Δυναμώνουμε την ορμή του κομματικού ιστού», είπε και προειδοποίησε τον κύριο Κυρανάκη. «Σε περιμένει απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Είμαστε στην τελική ευθεία, κάθε μέρα μετράει, θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα. Εγώ ξεκινάω το Σάββατο από τη Ρόδο», είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα ούτε συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν το μεσημέρι στη Σόφια. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης με φόντο και τις τουρκικές νομικές κινήσεις που ετοιμάζει η Άγκυρα γύρω από τη γαλάζια πατρίδα. Στο μεταξύ, σήμερα ο Ταχύ Περτογάν δήλωσε ότι το Ισραήλ απειλεί πλέον άμεσα και την ασφάλεια της Τουρκίας, κατηγορώντας την κυβέρνηση Νετανιάχου ότι με τις επιθέσεις της σε Συρία και Λίβανο αποσταθεροποιεί ολόκληρη την περιοχή. Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι το Ισραήλ επιχειρεί να πυροδοτήσει εντάσεις και στην Κύπρο, κάνοντας λόγο για μικρές οντότητες που, όπως είπε, λειτουργούν ως υπεργολάβοι του σιωνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, απείλησε πως οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων της Τουρκίας αλλά και των Τουρκοκυπρίων θα προκαλέσει πολύ σαφή και πολύ σκληρή απάντηση από την Άγκυρα. Σε τεντωμένο σκηνή κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν άργησε υπερβολικά να διαπραγματευτεί μια συμφωνία που θα ήταν προς όφελός του και πλέον θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, υποστήριξε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, έκανε λόγο για πλήρη κατάρρευση των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, ισχυριζόμενος ότι μεγάλο μέρος τους, συμπεριλαμβανομένου του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας, δεν υπάρχει πλέον, ενώ χαρακτήρισε το Ιράν τον ΤΑΗ της Μέσης Ανατολής που έχει πλέον τελειώσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη συνεδρία της Επιτροπής Αναθεώρησης της Βουλής για την εκλογή Προεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή το πρωί. Η Νέα Δημοκρατία αναμένεται να ψηφίσει για πρόεδρο τον Μάκη Βορύδη. Θα πρέπει να παραδώσει την έκθεσή της μέχρι τις 10 Αυγούστου. Οι τόνοι πάντως ανέβηκαν κατά τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Στην εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων διακίνησης ναρκωτικών και όπλων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές έπειτα από μεγάλες αστυνομικές επιχειρήσεις σε Δυτική και Βόρεια Αττική. Συνολικά έχουν συλληφθεί 18 άτομα, εκ των οποίων κάποιοι είναι και ανήλικοι. Λεπτομέρειες γύρω από το διπλό έγκλημα στο Αίγιο έρχονται από τη μακροσκοπική εξέταση του ιατροδικαστή, καθώς φαίνεται ο 26χρονος που βρέθηκε νεκρός να έχει δεχθεί εξ επαφής πυροβολισμό στο κεφάλι με το αεροβόλο όπλο, πιθανώς ενώ κοιμόταν και στη συνέχεια 6 μαχαιριές. Την ίδια στιγμή, η 54χρονη μητέρα του φέρει περισσότερες από 20 μαχαιριές, ενώ και τα δύο θύματα δεν έχουν αμυντικά τραύματα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας, ο 65χρονος Ιταλός, σύντροφος της 54χρονης, προέβη στο διπλό έγκλημα με πιθανή αφορμή των πράξεών του την επιθυμία του 26χρονου γιου να μεταφέρει τη μητέρα του στη Γερμανία, προκειμένου να την περιθάλψει εκεί λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε. Κάτι για το οποίο φαίνεται να αντιδρούσε έντονα ο 65χρονος σύντροφός της. Πλημμένα ρούχα με κοιλίδες αίματος και βιντεοληπτικό υλικό από γειτονική οικία είναι στοιχεία που αξιοποίησαν οι αρχές. Οργή προκαλεί βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας με οδηγό στο Ήλιον, που γρονθοκοπά γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητό της και την τραυματίζει στο μάτι μπροστά στο ανήλικο παιδί της μετά από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα σε στενό δρόμο. Περίοικοι κατέγραψαν τα στοιχεία του οχήματος και τα παρέδωσαν στην αστυνομία. Ο δράστης αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Με πτώση 0,52% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ανερώντας σε μεγάλο βαθμό την πρόοδο που έκανε στη χθεσινή συνεδρίαση υπό το βάρος της νέας κλιμάκωσης της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή, αλλά και των αναταράξεων από τις αποκοπές μερισμάτων. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι έθριος με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσσεως 2 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 βαθμούς έως και 32. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Μια ιστορία θα σας πω.
8: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
9: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
8: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
9: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

επειδή το θεωρώ δεδομένο, φίλες και φίλοι, ότι θα αναζητήσετε τις σχετικές φωτογραφίες και πρέπει να τις ψάξετε, μην κάνετε το λάθος να τις αναζητήσετε από την ιστοσελίδα του Radio Free Europe. Έτσι και αλλιώς, και εκεί, τις φωτογραφίες του περιοδικού Life θα βρείτε. Το λέω γιατί τα παιδιά που τα τάιζε η CIA για δεκαετίες δεν έχουν το δικαίωμα να μιλάνε ούτε καν για μόδα. Και δεν το λέω εγώ, έτσι. Σύμφωνα με έγγραφα του Αμερικανικού Κογκρέσου του 1976, η CIA, σε συνεργασία με τα επιτελεία μεγάλων πολυεθνικών και πανεπιστημίων, δημιούργησε ένα πολύ ισχυρό δίκτυο προκειμένου να καλλιεργήσει τον αντικομμουνισμό και να διευκολύνει την αποδοχή της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Σχεδόν το 50% των 700 υποτροφιών στο πεδίο των διεθνών δραστηριοτήτων από τα σημαντικότερα ιδρύματα χρηματοδοτούνταν από τη CIA. Ένα από αυτά, το Radio Free Europe, επέτρεψαν στην CIA να δώσει πακτολό χρημάτων σε μια κατά τα φαινόμενα ατελείωτη σειρά, όπως υπογραμμίζει, επαναλαμβάνω, το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, από προγράμματα μυστικής δράσης, τα οποία επηρεάζουν την νεολαία, τα συνδικάτα, τα πανεπιστήμια, τους εκδοτικούς οίκους και άλλους οργανισμούς. Μια κατάπτυστη αντικομμουνιστική πηγή ειδήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών είναι, που ιδρύθηκε το 1949 και εγκαταστάθηκε πρώτα στον αγγλικό κήπο του Μονάχου και στη συνέχεια στην Πράγα. Να σκεφτείτε το μέγεθος της προπαγάνδας, τι γράφουν στη φωτογραφία νούμερο 14 στην ιστοσελίδα τους, με αφορμή το γεγονός το οποίο θα ψάξουμε. Γράφουν: ένα ποιοτικό φόρεμα στη Σοβιετική Ένωση κοστίζει περίπου 2 εβδομάδες μισθού για τον μέσο εργάτη. Και μην ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, στο 1959 είμαστε. 2 εβδομάδες μισθού για τον μέσο σοβιετικό εργάτη ένα φόρεμα. Τι λες, φίλε μου, ανατρίχιασα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίασή της, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Δεν πιστεύω να τρόμαξε κανείς από το πρώτο τραγούδι, φίλες και φίλοι. Είστε μαθημένοι σε αυτά, έχετε μια φοβερή εμπειρία τόσα χρόνια. Αυτό ήταν, φίλες και φίλοι, ένα ιστορικό τραγούδι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και φέρει τον τίτλο «Το πυροβολικό του Στάλιν». Και ήταν το τραγούδι το οποίο είχαν στα χείλη τους οι σοβιετικοί πυροβολητές στην προάσπιση του Λένιγκρα, του Στάλιγκρα, της Μόσχας. Δεν είναι πεξέγελας. Συν της άλλης, ένα Στάλιν θα μας χρειαστεί σήμερα, φίλες και φίλοι. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Εμείς όμως παραμένουμε ακόμα σε εκείνο το 1959. Ξέρετε τη χρονιά εκείνη. Ένα φόρεμα οίκου υψηλής ραπτικής ξεκινούσε στο δυτικό κόσμο $300. Προσέξτε, $300 το πιο οικονομικό. Το που μπορούσε να φτάσει μην το συζητάτε, μέχρι και 2.400. Στην ελεύθερη δυτική Ελλάδα του 1959, εδώ που μερικά χρόνια αργότερα θα ψήφιζαν και τα δέντρα και 29 φορές ο ίδιος χωροφύλακας στις εκλογές της βίας και της νοθείας, σε αντιστοιχεία δραχμής δολαρίου, ένας μέσος μισθός Έλληνα έφτανε τα $50. Αν λοιπόν ένας ελεύθερος δυτικοευρωπαίος Έλληνας, πριν ψηφίσουν τα δέντρα, ήθελε να αγοράσει τη γυναίκα του το πιο φθηνό φόρεμα οίκου υψηλής ραπτικής, αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να ζει με αέρα, όχι για 2 εβδομάδες όπως ο Σοβιετικός, αλλά για 6 μήνες. Η πλάκα είναι ότι σαλτιμπάγκοι του είδους υπάρχουν και σήμερα ανάμεσά μας. Και δεν μας λένε πώς και γιατί η γραβιέρα από την Ήπειρο πήγε στα 22 ευρώ και όταν μας τη δίνει στα 18 το σούπερ μάρκετ προσφορά πρέπει να τους φυλάμε και τα χέρια. Το ότι η βενζίνη δεν θα ξανακατέβει κάτω από τα 2, α, εκεί κουβέντα δεν γίνεται. Εμείς είμαστε όμως εκπομπή υψηλού επίπεδου και σας ζητούμε όταν θα δείτε τις φωτογραφίες να σκεφτείτε ότι απλώς αντάμωσαν 2 κόσμοι διαφορετικοί. Μέχρι τις φωτογραφίες όμως θα υπάρξει μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Και για να κάνουμε και μαύρο χιούμορ, ένα πτώμα θα πρέπει να θαυτεί όσο πιο βαθιά γίνεται. Είπαμε, θα περάσουμε ωραία. Ποτέ δεν μπήκα στο Κρεμλίνο χωρίς να αναρωτηθώ εάν θα έβγαινα ζωντανός. Συνέχισε να λέει δακρυσμένος ο Νικίτα Χρουστσόφ, πρώτος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης. Ήταν 24 Φλεβάρι του 1956 όταν τα έλεγε αυτά. Εσείς στα δάκρυα πάντως να μην πιστεύετε πάντα. Ναι, στις 24 Φλεβάρι του 1956, παρακάτι μέρες, 3 χρόνια από το θάνατο του Στάλιν, που είχε πει αντίο στις 5 Μαρτίου του 1953. Το περιβόητο 20ο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος είχε ξεκινήσει τις εργασίες του από τις 14 του μήνα και πλησίαζε στη λήξη του χωρίς να έχει ακουστεί η λέξη που όλοι περίμεναν, αποσταλινοποίηση. Ο Χρουστσόφ όμως την φύλαγε για την προτελευταία ημέρα. Το ξύλωμα της εικόνας του Στάλιν ξεκίνησε με την εξουδετέρωση του Λαβρέντι Παύλοβιτς Μπέρια, αρχηγού της Σοβιετικής Μυστικής Υπηρεσίας. Στην πρώτη μετασταλινική περίοδο, ο Μπέρια τι έκανε? Προσπάθησε να διατηρήσει και να επαυξήσει την επιρροή του, χωρίς επιτυχία βέβαια. Στις 27 Ιουνίου του 1953 καθαιρέθηκε, πέρασε από δίκη και εκτελέστηκε τον Δεκέμβρη που θα ακολουθούσε. Πρώτος που από την αρχή έβαλε εναντίον του νεκρού Στάλιν ήταν ο Υπουργός Εμπορίου Αναστάς Ιβάνοβιτς Μικογιάν, που έλεγε ότι επέζησε επειδή απλά ο Στάλιν δεν είχε προλάβει να τον καθαρίσει. Το ξύλωμα της εικόνας του Πατερούλη συνέχισε ο θεωρητικός του κομμουνισμού Μιχαήλ Αντρέγεβιτς Σουσλόφ και το ολοκλήρωσε η ιστορικός Άννα Παγκράτοβα. Το 20ο συνέδριο είχε επιτελέσει το λόγο του. Ο Στάλιν είχε θαυτεί πολύ βαθιά.
Ο Νικίτα Χρουστσόφ προσπάθησε με κάθε τρόπο να ξυλώσει τα σύμβολα και την εποχή του Στάλιν, παίρνοντας μια σειρά από μέτρα που έδειχναν αλλαγές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Μια πρώτη κίνηση ήταν η απελευθέρωση κρατουμένων, τους οποίους χαρακτήρισε ως πολιτικούς. Όχι πως δεν υπήρχαν δηλαδή. Όταν όμως η εγκληματικότητα στη Σοβιετική Ένωση αυξήθηκε κατακόρυφα, κατάλαβε ότι έκανε μεγάλη ανοησία. Τους συνέλαβε εκ νέου και τους έκλεισε ξανά μέσα. Σε σχέση με το εξωτερικό, ο Χρουστσόφ ουσιαστικά θέλησε να ανοίξει παράθυρα προς τη Δύση για το Σοβιετικό λαό. Παράθυρα που αφορούσαν ακόμη και την καθημερινότητά του. Ιστορικό και το επόμενο τραγούδι, φίλες και φίλοι.

για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο σημαντικότερος όλων το ότι το αποδίδει η θρυλική μπάντα του Κόκκινου Στρατού. Μια μπάντα που πήγε μέχρι και στα χαρακόμματα του Κούρτς όταν το Τρίτο Ράιχ εισέβαλε στα σοβιετικά εδάφη. Τότε με εντολή του στρατάρχη Ζούκοφ. Τους έστειλε που λέτε στα χαρακόμματα ο Ζούκοφ και εκείνοι τι έκαναν. Τραγουδούσαν μπροστά από ένα ακουστικό ασυρμάτου και με πάρα πολλά καλώδια συνέδεσαν την άλλη άκρη του ακουστικού με κάτι ωραία μεγάλα μεγάφωνα τα οποία είχαν οι οπλίτες στα χαρακόμματά τους προκειμένου να παίρνουν κουράγιο όταν το σιδηρόφραχτο Τρίτο Ράιχ εφορμούσε. Ας τους ακούσουμε στο τραγούδι «Εμπρός».

Κοιτάξτε, καλοκαίρι έρχεται, φίλες και φίλοι, συντροφιά τώρα, αντιλαμβάνεστε, άνδρες και γυναίκες, θα βρεθείτε σε κάποια παραλία, βεράντα, κήπο, και όλο θα πάει η κουβέντα στη μόδα. Γεια Στάσου Ρεβικόπουλε. Έτσι, έχουμε πάει μέχρι και στο 20ο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Σοβιετικής Ένωσης και τώρα μας μιλάς για μόδα. Εγώ σας είπα ότι θα περάσουμε ωραία σήμερα. Δεν σας είπα για ποιο πράγμα θα μιλήσουμε. Λοιπόν, εκεί στη βεράντα, η οικοδέσποινα συνυφάδα σας όλο και θα έχει καλέσει τίποτα μικροαστούς με τα πασόκ τύπους που νομίζουν ότι επειδή πήγαν Χριστούγεννα στη Βιέννη πήραν και το χρήσμα της ανόδου στη μορφωμένη αριστοκρατική τάξη, έτσι. Εγώ σας προετοιμάζω να τους δείξετε ότι θα ζήσουν και εύχομαι πάρα πολλά.

χρόνια γεμάτα χαρά, αλλά πάντα σε εκείνα τα μεσαία στρώματα που δεν έχουν ποτέ το δικαίωμα να ομιλούν όταν είστε εσείς μπροστά. Διότι δεν ξέρετε, πάει η κουβέντα στη μόδα, επαναλαμβάνω. Και μάλιστα σε ποια μόδα, στη σοβιετική. Είχαν η σοβιετική μόδα, θα ρωτήσετε. Είχαν, λέει. Επειδή όλοι οι υπηρέτες του ιμπεριαλισμού έστησαν αντένες στην Πράγα και αλλού και έκαναν το άσπρο μαύρο, νομίζετε ότι οι Σοβιετικοί δεν είχαν μόδα? Για πολλούς, η μόδα στη Σοβιετική Ένωση ερμηνεύεται ως οξύμορο, γιατί πολύ απλά είναι δύσκολο να φανταστούμε ότι η χρηματοδότηση ενός ατελιέ θα ήταν υψηλά στην ατζέντα του Ιωσήφ Στάλιν. Αν ήταν και καθόλου, ε! Ο Στάλιν, φίλες και φίλοι, ήθελε να προβάλλει μια ξεχωριστή εικόνα της Σοβιετικής γυναίκας. Έπρεπε να είναι μοντέρνα, και γι' αυτό τι έκανε. Το 1935 ίδρυσε τον οίκο μόδας Dom Mondeley. Τι νομίζετε? Η σοβιετική μόδα εμπνεύστηκε από τον τόνο που έδινε το πρώτο επίσημο γυναικείο περιοδικό της Σοβιετικής Ένωσης, το Ραμπότνιτσα. Ήταν προϊόν έμπνευσης του ίδιου του Βλάντιμιρ Ιλίτς Ουλιάνοφ Λένιν και μιας ομάδας γυναικών που ήθελαν να δώσουν ταυτότητα στη θηλυκότητα της σοβιετικής γυναίκας. Η μόδα που παρουσίαζε το περιοδικό ήταν πρακτική. Μπότες, μακριές φούστες, φορέματα και κασκόλ. Οι πρώτοι σχεδιαστές τη δεκαετία του 20 επηρεάστηκαν από τον μοντερνισμό και τον φωτουρισμό. Σχεδιάστρες όπως η Βαρβάρα Στεπάνοβα και η Λιούμποφ Πόποβα ήθελαν να αναδείξουν την τέχνη τους. Τα μοτίβα με κομψά λουλούδια, με παραδοσιακά ρωσικά στοιχεία άρχισαν να κυκλοφορούν στη δεκαετία του 1920. Με τις δημιουργίες τους υπήρξε μια αυξανόμενη όθηση για κάτι φωτεινό, για κάτι τολμηρό. Και ο Στάλιν αποφάσισε να μην το αγνοήσει. Έτσι δημιούργησε το θρυλικό ατελιέ Dom Mondeley στον μοντέρνο δρόμο Κουζνέτσιμο στη Μόσχα. Αλλά ο Στάλιν πήγε πολλά βήματα πιο πέρα. Κάλεσε στη Μόσχα τη μεγάλη σχεδιάστρια μόδας, γνωστή και ως βασίλισσα τη μόδας, την Έλσα Σκιαπαρέλη. Κάλεσε τη Σκιαπαρέλη ώστε μια δικιά της δημιουργία να ανοίξει την επίδειξη στον οίκο μόδας που αυτός δημιούργησε. Ένα σχέδιο ήθελε από τη Σκιαπαρέλη ο Ιωσήφ. «Ήμουν της άποψης ότι τα ρούχα των εργαζομένων θα έπρεπε να ήταν απλά και πρακτικά», έγραψε η ίδια στην αυτοβιογραφία της. Σχεδιάζοντας για τη σοβιετική γυναίκα, η Σκιαπαρέλη δεν ρίσκαρε. Η δημιουργία της αποτελούνταν από ένα κόκκινο παλτό, ένα μαύρο φόρεμα και ένα μπέρε. Και δείτε τώρα εσείς, φίλες και φίλοι, θράσος που η σοβιετική νομεκλατούρα βρήκε το σχέδιο πολύ απλοϊκό και δεν το κυκλοφόρησε. Αλλά τη ο Ιωσήφ, όσο για εσάς, τους ταπώσατε στη βεράντα.

Μα. Τίτλοι ειδήσεων. Νέο μήνυμα του Αμερικανού Προεδρού. Θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα. Έχουμε το δικαίωμα μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου, είπε. Μήνυμα του Πρωθυπουργού πριν από λίγο από το βήμα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ ούτε την ψυχή ούτε τον βηματισμό της, είπε χαρακτηριστικά. Πάτα Γκάζη σε περιμένει απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027, προέτρεψε το νέο γενικό, το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Προανοίγειλε κομματική εξόρμηση στην περιφέρεια, συστράτευση στελεχών και ανοίγματα σε νέες δεξαμενές ψηφοφόρων. Έστειλε και μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, τα ήρεμα νερά εμείς τα κρατάμε με πράξεις ελεύθερα και γαλάζια. Στο διπλό έγκλημα στο Αίγιο, δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή στον 65χρονο Ιταλό, την Παρασκευή απολογία του. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, τροφοδοτήθηκε από τις τιμές στην ενέργεια. Ξεκινούν αύριο οι εναέριοι ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Έκκληση για ηρεμία από την οικογένεια του θύματος της επίθεσης στο Μπέλφαστ, ανησυχία για υποκίνηση μίσους και βίας μέσω διαδικτύου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μισή ώρα.

102 FM της R3, εδώ είστε φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Να θυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα, στο κινητό σας τηλέφωνο 102, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Έχω προσέξει πως όταν υπάρχει συνδυασμός πολιτικής και μόδας, και μάλιστα όταν μιλάμε για Σοβιετική Ένωση, γίνεται σκοτωμός στο διαδίκτυο, έτσι. Επαναλαμβάνω, συνδυασμός πολιτικής παύλα Σοβιετικής Ένωσης μόδας. Και αυτό γιατί πολλά τα μηνύματα, η αγαπημένη η Πελαγία, η Ειρήνη και η αδελφούλα της η Δήμητρα, ο Βαγγέλης, ο Γιώργος, ο Στρατηγέλης στα ξένα, μια γλυκιά αγκαλιά στον Νίκο, στην Τατιάνα και στην άλλη την Τατιάνα, στον αγαπημένο μας τον Άκη, στην Αγγελική που τα είπαμε και νωρίτερα, στο Γιάννη το Λιόνι, στην Παρασκευή, στο Δημήτρη, την Κωνσταντίνα, την Κατερίνα, την Ελένη, να μην ξεχάσουμε την αγαπημένη μας την Πατρίτσια, τη Γεωργία, να μην ξεχάσουμε τον Δημοσθένη, τον Μάκη και τη Μαρία στη Νεάπολη. Τι ακούσατε νωρίτερα? 4 φορές το ναι. Oui, oui, oui, oui. Jean-Philippe, φίλες και φίλοι. 1959 είναι η χρονιά μας, έτσι. Νούμερο 1 για πολλούς μήνες στη Γαλλία και μάλιστα το τραγούδι που εκπροσώπησε τη χώρα στο διαγωνισμό της Eurovision τη χρονιά εκείνη. Γαλλία, πώς προέκυψαν αυτοί? Θα δείτε. Προς το παρόν οφείλω να σας πω ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ο χώρος της μόδας άλλαξε δραματικά. Η μέθη της νίκης δημιούργησε την άποψη ότι ο Σοβιετικός πολίτης μπορούσε και έπρεπε να είναι μοδάτος. Το νέο Σοβιετικό ρούχο έπρεπε να είναι όμορφο αλλά και οικονομικό, να ράβεται εύκολα και γρήγορα. Πολλές σχεδιάστριες, πολλοί σχεδιαστές στρέφονται στο μοντερνιστικό ρούχο ή στην παραγωγή και σχεδίαση μοτίβων υφασμάτων. Όμως, με το ξημέρωμα του 1950, φίλες και φίλοι, η Σοβιετική οικονομία γνωρίζει πτώση, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να σημειωθεί φοβερή έλλειψη

στο ύφασμα. Αυτό οδήγησε μέχρι και στα παιδιά ακόμη να μαθαίνουν από το σχολείο, να ράβουν τα δικά τους ρούχα και να μεταποιούν τα παλιά. Ο Χρουτσόφ, όπως είπαμε και νωρίτερα, ήθελε να ανοίξει παράθυρο στο δυτικό κόσμο. Ήθελε να πει τόσο στους Σοβιετικούς όσο και στους υπόλοιπους Ευρωπαίους ότι η μεγάλη φυλακή που είχε χτίσει ο Στάλιν δεν υπήρχε πια. Ήθελε να γίνει ο πρώτος που θα έφερνε την Δύση στην κόκκινη πλατεία. Δένουν σιγά σιγά τα κομμάτια του παζλ. Με την παρότρινση και την οικονομική ενίσχυση του μεγιστάνου εφασμάτων γνωστού και ως βασιλιά του Βαμβακιού, του Μπουσάκ, ο οποίος είχε πιστέψει στην πένα του Κριστιάν Ντιόρ, δεν σας είπα εγώ θα έρθουν οι Γάλλοι. Ο κορυφαίος μόδιστρος ίδρυσε τον περίφημο μέχρι και τις ημέρες μας οίκο του στις 8 Δεκέμβρη του 1946. Αν και ο επίσημος οίκος παραθέτει ως γενέθλια πράξη την 12η Φλεβάρη του 1947, όταν ο Ντιόρ παρουσίασε και την πρώτη του κολεξιόν. Εκεί έγινε ο κακός χαμός, φίλες και φίλοι. Ο Ντιόρ ενθρονίστηκε στην κορυφή κυριολεκτικά της παρικμασμένης γαλλικής μόδας μέσα σε μια νυχτιά. Τα σχέδιά του, σαφώς πιο αισθησιακά από τα συντηρητικά προπολεμικά μοτίβα, και ο ίδιος μετατρέπεται σε μέτρ της δημιουργίας σχεδίων και σιλουετών. Εφαρμοστές φούστες και ταγιέρ που τόνιζαν τη θηλυκότητα της γυναίκας δεν την έκρυβαν, και η γυναικεία γάμπα τώρα πια φυλακίζει και σκλαβώνει διότι είναι ελεύθερη. Όλος αυτός ο κόσμος, φίλες και φίλοι, των ιδεών του Dior, το λεγόμενο New Look, θα γίνει παγκόσμια μόδα. Αμερικανίδες στάρ και γαλλίδες της καλής κοινωνίας συνοστίζονται στο μικρό ατελιέ του για μία δημιουργία. Το στυλ του θα προκαλέσει διεθνή αίσθηση, καθώς χαρακτηριζόταν από στενή μέση, πληθωρικές φούστες, πολλά αξεσουάρ όπως καπέλα, χοντρά γάντια και παπούσια με ψηλά τακούνια, τα οποία αγκάλιαζαν πάντα σφιχτά τη γυναικεία σιλουέτα. Την ίδια ώρα, ο Ντιόρ αναβίωσε τη γαλλική μόδα που ψυχοραγούσε. Έχουμε βγει από ένα δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, έτσι. Και σίγουρα είναι αυτός που ευθύνεται εντός εισαγωγικών για ένα σεβαστό ποσοστό γαλλικών εξαγωγών. Στις 23 Οκτωβρίου του 1957, ο Ντιόρ θα πεθάνει έχοντας ένα ψαροκόκαλο στο λαιμό του. Τι θάνατος, Αλλά έχει προλάβει και έχει χρήσει καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου του, τον μέγιστο Yves Saint Laurent. Ο 21 χρόνων Yves Saint Laurent έχει προλάβει να δηλώσει ενάντια στην γαλλική επικειοκρατία, συχνάζει στην αριστερή όχθη του Σικουάνα με αγόρια και κορίτσια που μια δεκαετία αργότερα θα σήκωναν τον γαλλικό πολιτισμό και την εξέγερση της γαλλικής νεολαίας στις πλάτες τους, και βέβαια έχει σχέση με τον αριστερό Μπερζέ, μια μεγάλη μορφή της γαλλικής τέχνης. Μπορώ να φανταστώ τον Yves Saint Laurent να βγάζει τα γυαλιά του ψιλοεδρωμένο στην ημέρα που από τα γραφεία της διοίκησης της Dior του είπαν «Κύριε Διευθυντά, ο Νικίτα Χρουστσόφ θέλει τον οίκο μας στη Μόσχα. Συγκεκριμένα ανοίγει την πόλη για τρία μοντέλα μας που ολημερείς θα πρέπει να περπατούν φορώντας δημιουργίες μας σε διάφορα σημεία. Το βράδυ ο Χρουστσόφ θα κηρύξει την έναρξη πενθήμερου σοου μόδας στο σπίτι των τεχνών γνωστό και ως «Τα φτερά των Σοβιέτ». Σας το λέω εγώ έτσι. Σίγουρα ο Yves Saint Laurent τηλεφώνησε αμέσως στον σύντροφό του, τον Μπερζέ, και του είπε «Σύντροφε, συναγωνιστή και αδελφέ Μπερζέ, τα σχέδιά μου πάνε Μόσχα. Τυχαίο».

Φίλες και φίλοι, αλίμονο να μην παίξει η αγαπημένη της εκπομπής Νταλιντά σε κάποια έτσι, ιστορία μας την οποία εμπλέκεται η Γαλλία. Guitare Tambourin, φίλες και φίλοι, άλλη μια μεγάλη επιτυχία του 1959, διασκευή της Νταλιντά βέβαια, από ένα προγενέστερο γαλλικό συγκρότημα. Και αυτό για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα σκαρφαλώσει στο νούμερο 1 των προτιμήσεων του γαλλικού ακροατηρίου. Βέβαια, ο Yves Saint Laurent, φίλες και φίλοι, υπήρξε μέχρι το τέλος της ζωής του ένας πραγματικός αριστοκράτης και ουδέποτε βγήκε εδώ και εκεί για να κοκορευτεί. Άλλωστε, ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος ήξερε πάρα πολύ καλά ότι πρώτη που βρισκόταν εκεί πέρα ήταν πολλά χρόνια νωρίτερα η Έλσα μετά την πρόσκληση του Ιωσήφ Στάλιν. Όμως, για τον Χρουτσόφ που ήθελε να κάνει το κομμάτι του που λέμε και για τη δυτική προπαγάνδα όλα παίχτηκαν στο ότι να, αυτή είναι η πρώτη φορά που η Σοβιετική Ένωση ανοίγει τις πύλες της για έναν δυτικό οίκο μόδας. Ιουνίου του 1959, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στην ημερομηνία που ψάχναμε. Τρία πανέμορφα μοντέλα της παλιάς ιστορικής εποχής των μοντέλων, γυναίκες με σάρκα και οστά δηλαδή, του οίκου Dior, αρχίζουν ντυμένα στην πένα να περπατάνε ανάμεσα στις μοσχοβίτισες και τους μοσχοβίτες που μένουν με το στόμα ανοιχτό. Οι Σοβιετικοί υπήρξαν ανέκαθεν ευγενικοί άνθρωποι. Ως εκ τούτου, μη φανταστείτε εικόνες πανζουλισμού ή ιστερία. Είναι εκεί όμως, πλησιάζουν τις κοπέλες διακριτικά, τις χαιρετούν, χαμογελούν μαζί τους. Κάποιες κυρίες ρωτούν αν μπορούν απαλά να αγγίξουν τα φορέματα. Κάποιες άλλες κυρίες έχουν στο πρόσωπό τους μία έκφραση «Ου, Θεέ μου, τι είναι αυτό που βλέπω, έτσι, για πρώτη φορά». Η διαφορά είναι εμφανής, έτσι, και είναι εμφανής για πολλούς λόγους. Το βασικότερο τον εξηγήσαμε. Η οικονομική κρίση της εποχής στη Σοβιετική Ένωση είχε ρίξει τη μόδα της Σοβιετίας στα βράχια. Συν της άλλης, επειδή όπως σας είπα, η εκπομπή σας οπλίζει με ουσιαστικές γνώσεις, πρέπει να σας πούμε πως είμαστε στα χρόνια στα οποία στο εσωτερικό της Σοβιετικής Ένωσης και σε επίπεδο ιδεολογίας έχει επικρατήσει η κομματική πλευρά που επέμενε στο ρόλο της αισθητικής στην επικοινωνία της σοσιαλιστικής ιδεολογίας. Θα το εξηγήσουμε. Δύο ήταν τα μεγάλα στρατόπεδα. Ένα ήταν αυτό και ένα ήταν η πλευρά που έβλεπε την μόδα ως αστική υπερβολή. Νικητές στη συγκεκριμένη μάχη, για να το ξεκαθαρίσουμε, έχει βγει η πλευρά που βλέπει τη μόδα αστική υπερβολή. Στο σκεπτικό του περί ιεράρχησης των ορθολογικών αναγκών της κοινωνίας έναντι των λεγόμενων δευτερευουσών αναγκών που πρέπει να ερμηνευθούν ως επιθυμίες μιας μειοψηφίας, ο Σοβιετικός οικονομολόγος Μπράβερμαν είχε προλάβει να διατυπώσει τη θεωρία για τη θέση της μόδας σε μια σχεδιασμένη οικονομία, ερχόμενο σε κόντρα με πολλούς θεωρητικούς του κόμματος, αλλά και σχεδιαστές, που αναγνώριζαν τη σημασία της τέχνης στην οικοδόμηση της σοβιετικής κοινωνίας. Και για την ομάδα εκείνη που πίστευε στη σημασία της τέχνης στην οικοδόμηση της σοβιετικής κοινωνίας, η μόδα ήταν τέχνη. Σαν πόσες φορές σας το έχω πει, ε. Τα κορίτσια μετά την κόκκινη πλατεία πήγαν δύο βήματα πιο εκεί στο πανέμορφο νεοκλασικό εμπορικό κέντρο Gym, βγήκαν σε δρομάκια και στενά, στάθηκαν για φωτογραφίες μέχρι και στα μηχανήματα αυτόματης πώλησης σόδας. Το περδικό Life, πρέπει να το αναφέρουμε βέβαια,
ήταν, ξέρετε, αυτό που από την πρώτη στιγμή είχε βρεθεί στο πλευρό του οίκου Ντιόρ. Και αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να μην βρεθεί σε ένα τέτοιο γεγονός. Και αλήθεια είναι ότι πραγματικά ξεχωρίζουν οι φωτογραφίες του τελικού Χάουαρντ Σότσουρεκ. Ξέρετε, οι άνθρωποι του οίκου ήταν κύριοι και κυρίες με τα κάπα κεφαλαία. Ο ίδιος ο Ιβ Σαν Λοράν ήταν η επιτομή της κομψότητας, πάνω απ' όλα κομψότητας στη σκέψη. Τα σχέδια των τριών κοριτσιών δεν ήταν σχέδια λούσου, χλειδής, επίδειξης. Ο Ιβ Σαν Λοράν, ο σχεδιαστής, επαναλαμβάνω, του Ντιόρ ακόμη, δεν προσπάθησε να πει στον δυτικό κόσμο «Κοιτάξτε μας, είμαστε έτη φωτός μπροστά από δάφτους». Ήταν απλώς ο εαυτός του, οι ιδέες του και πάνω απ' όλα η φαντασία του. Να δείτε πόσο όμορφα έδεσαν το απαλό ροζ, το κυπαρισί και το κόκκινο με την κόκκινη πλατεία, την αισθητική των κτηρίων, τα χρώματα, αν θέλετε, στα ρούχα των κυρίων και των κυριών που πλησίαζαν τα κορίτσια. Φοβερή, μάλιστα, μια σκηνή στην οποία, και μπράβο βέβαια, γι' αυτό δουλεύεις και στο live, έτσι, όταν οι τρεις κοπέλες αρπάζουν αλαμπρασέτ έναν σοβιετικό ναύτη, τον βάζουν στη μέση, κοιτάζουν και οι τέσσερις προς το φακό και με ένα κλικ ο φωτογράφος του live απαθανατίζει μια από τις ωραιότερες φωτογραφίες στο χώρο της μόδας. Προτελευταίο μας τραγούδι για σήμερα, πάμε σε μια διασκευή του Πολ Άνκα, σε σερά ντομάζ, φίλες και φίλοι, από τον Σασάντι Στέλ.

Θέλω να πιστεύω ωραία περάσαμε, έτσι. Από πού μπορείς να ξεκινήσεις, από το 20ο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης και να φτάσεις σε αυτό το αναπάντεχο για τους πολίτες της Μόσχας γεγονός, το οποίο βέβαια δεν έχει τελειώσει ακόμα, έτσι. Γιατί. Πριν πούμε βέβαια το γιατί, πριν δούμε πώς τελείωσαν όλα αυτά, ιστορικά οφείλουμε να σας πούμε πως η προπαγάνδα πήρε και έδωσε. Όλα τα έντυπα και τα ραδιόφωνα που έτρωγαν πακτολό χρημάτων από τη CIA και τα οποία είχαν στήσει οι Αμερικανοί στη Δυτική Ευρώπη, χρησιμοποίησαν το φωτογραφικό υλικό για να στηρίξουν το μεγαλείο του καπιταλισμού έναντι του κομμουνισμού, αλλά ευτυχώς τους είχε προλάβει ο μέγας Ιρλανδός νομπελίστας λογοτέχνης ο Μπέρναρ Σο, που χρόνια πριν, μετά από επίσκεψή του στη Σοβιετική Ένωση, τι θα πει ο άνθρωπος. Σε αυτή τη χώρα κανένα παιδί δεν πεινάει. Σε αντίθεση με τη δική μου, την Αγγλία, την πιο ανεπτυγμένη καπιταλιστική χώρα, όπου τα παιδιά της εργατικής τάξης ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες.

Πάνω απ' όλα στο παιχνίδι της προπαγάνδας δεν έπαιξε ο ίδιος ο οίκος. Πάνω απ' όλα δεν έλαβε μέρος ο ίδιος ο μέγιστος Yves Saint Laurent, ο οποίος θέλω να πιστεύω ότι χαμογέλασε μετά τη λήξη της εβδομάδας μόδας στην Σοβιετική πρωτεύουσα. Στις επιδείξεις, τις οποίες παρακολούθησαν συνολικά 10.000 άνθρωποι και τις οποίες εκτέλεσαν συνολικά 12 μοντέλα, αποτυπώθηκαν πάρα πολλά. Πρωτίστως αποτυπώθηκε η μανία του Χρουτσόφ να θάψει όσο πιο βαθιά γινόταν τον Ιωσήφ Βυσαριόνοβιτς Τζουγκασβίλη Στάλιν. Βέβαια αποτυπώνεται και το μεγαλείο του οίκου Ντιόρ και η φαντασία των σχεδίων του Yves Saint Laurent. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Το έχετε εντοπίσει εδώ στην εκπομπή. Η μούρλα μας καλπάζει που και που, όταν βέβαια το επιτρέπει το θέμα, έτσι. Λοιπόν, φαντάζομαι τον Yves Saint Laurent να πλησιάζει τον Χρουστσόφ στο φινάλε της εβδομάδας μόδας και να του λέει: «Ξέρεις κάτι, σύντροφε, φράγκο δεν πιάνεις μπροστά στον Ιωσήφ Στάλιν». Μούσκεμα ο Χρουστσόφ γυρίζει προς τον Yves Saint Laurent και του λέει: «Γιατί ρε σύντροφε Ιβ, με πληγώνεις». Και εκεί τον τελειώνει ο Yves Saint Laurent λέγοντάς του: «Ρωτάς και γιατί? Επειδή δηλαδή δεν σε ξεμπρόστιασα? Όταν ο Στάλιν έφερνε στη Μόσχα την Έλσα Σκιαπαρέλη, εσύ ακόμη έβοσκες γίδια στην Καλίνοβκα, το χωριό σου, αλλά έννοια σου. Χρόνια μετά θα έρθει το μια ιστορία, θα σας πω, και όλα θα αποκαλυφθούν». Μπα, δεν το πιστεύω. Ο Yves Saint Laurent δεν ήθελε να πληγώνει τους ανθρώπους, μόνο τον εαυτό του. Είπαμε, 1959, επιτυχίες. Με μια τέτοια θα κλείσουμε, φίλες και φίλοι. Le Soleil, με την υπέροχη φωνή της Renée Leba. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μία και μόνη Κυριακή των εκλογών οφείλουμε να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας και περιπετειών που θα ανατείναζαν τις κατακτήσεις της κοινωνίας. Η Κυριακή της Μεγάλης Εκλογής θα είναι μία και αυτή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία, τόνισε στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την εκλογή του νέου γραμματέα του κόμματος. Χαρακτήρισε θίασο την αντιπολίτευση επισημένοντας ότι ο θίασος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Πλαστογράφη της ελπίδας και την βορύχη του θυμού θα γίνονται ένα για να ενωθούν με όσους πουλάνε τη θρησκεία με το μέτρο και τον πατριωτισμό με το κιλό, είπε. Έριξε ευθείες βολές προς την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, χωρίς ωστόσο να τον κατονομάσει. Μίλησε για εύκολα συνθήματα από την ασφάλεια του καναπέ, ενώ απίφθινε προσκλητήριο στους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, επισήμανε ότι η κυβέρνηση κινείται στα όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης εξελέγει διαβοής γραμματέας του κόμματος και από το βήμα της πολιτικής γραμματείας προέτρεψε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να έχουν ψυχολογία νικητή και να αποβάλουν κάθε ίχνος τοπάθειας από μέσα τους, να είναι στον τόνο της φωνής τους όταν μιλούν στον κόσμο που θέλουν να τους εμπιστευθεί. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε από το Οβάλ Γραφείο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την προηγούμενη δήλωσή του ότι το Ιράν θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, δήλωσε: «Θα τους επιτεθούμε και μάλιστα πολύ σκληρά σήμερα. Θα επαναλάβουμε τους βομβαρδισμούς. Έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Κατέριψαν το ελικόπτερό μας». Στην περιοχή του κόλπου, η εκεχηρία είναι μάλλον μια φωτιά που έχει περιοριστεί, όπως το είδαμε με την κλιμάκωση των επιθέσεων και τη ρητορική τις τελευταίες 48 ώρες. Και εμείς πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους, ώστε αυτή η περιορισμένη φωτιά να μην γίνει ολοκληρωτική, με άλλα λόγια, ένας ολοκληρωτικός πόλεμος, δήλωσε ο Αντώνιο Γκουντέρες κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα ούτε συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Χακάμ Φιντάν το μεσημέρι στη Σόφια. Ο Ταγί Περντογάν δήλωσε ότι το Ισραήλ απειλεί πλέον άμεσα και την ασφάλεια της Τουρκίας, κατηγορώντας την κυβέρνηση Νετανιάχου ότι με τις επιθέσεις της σε Συρία και Λίβανο αποσταθεροποιεί ολόκληρη την περιοχή. Ο Τούρκος Πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι το Ισραήλ επιχειρεί να πυροδοτήσει εντάσεις και στην Κύπρο, κάνοντας λόγο για μικρές οντότητες που, όπως είπε, λειτουργούν ως υπεργολάβη του σιωνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο. Από την πλευρά του, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου εγκάλεσε τον Ερντογάν για αντισημιτισμό, δηλώνοντας ότι είναι το τελευταίο άτομο που μπορεί να κάνει κήρυγμα στο Ισραήλ για ηθική, και επέμεινε ότι το Ισραήλ και οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να αναλαμβάνουν δράση κατά του Ιράν και των συμμάχων του σε όλη την περιοχή. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο έναντι 5,4% τον Απρίλιο και 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, με τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες να παραμένουν ισχυρές. Το Υπουργείο Ανάπτυξης εντείνει τις πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση των τιμών, με τον Υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο να έχει διαδοχικές συναντήσεις με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Στόχος η επίτευξη εθνικής συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης, με τις συζητήσεις να διεξάγονται σε θετικό κλίμα. Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία από πρόθεση μητέρας και γιου στο Αίγιο. Ο κατηγορούμενος θα απολογηθεί την Παρασκευή το πρωί στα δικαστήρια Αιγίου. Δίωξη για εμπρισμό από αμέλεια ασκήθηκε στους τρεις συλληφθέντες για τη φωτιά στο Φίληρο που έκανε χθες τάχτη 22 στρέμματα δάσους. Εις βάρος τους απαγγέλθηκε δίωξη για εμπρισμό δασικής έκτασης. Από αμέλεια πρόκειται για μέλη συνεργείου που εκτελούσε εργασίες ανακατασκευής δρόμου στην περιοχή. Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες που εκτοξεύθηκαν κατά τη χρήση τροχού για την κοπή μεταλλικού στιθέου. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι και ο επιβλέπων μηχανικός τοπογράφος του έργου. Η υπόθεση αναβλήθηκε για τις επόμενες ημέρες και οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Για την υπόθεση επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο άνω των 3.000 ευρώ σε ένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. έκκληση για ηρεμία και παράκληση η τραγωδία να μην χρησιμοποιηθεί και να διχάσει την κοινωνία, απευθύνει η οικογένεια του Βόρειο Ιρλανδού που τραυματίστηκε μετά από επίθεση ενός Σομαλού με μαχαίρι, γεγονός που προκάλεσε σφοδρά επεισόδιο στο Μπέλφαστ. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, κ. Στάρμερ, είχε χαρακτηρίσει τις ταραχές σοκαριστικές και απολύτως απαράδεκτες, καταδικάζοντας ταυτόχρονα και όσους υποκινούν το μίσος διαδικτυακά. Ο 30χρονος κατηγορείται για την επίθεση προφυλακίστηκε, ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας χάσει το αριστερό του μάτι και φέροντας σοβαρά τραύματα στον αφιένα και την πλάτη. Τερματαγκάζια και εντυπωσιακά drift πριν από λίγο στην πλατεία Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη, με τον παγκοσμίου φήμης drifter Mad Mike να κρατά ελληνική σημαία και τον Έλληνα οδηγό αγώνων Σταύρο Γρίλη, που μύθηκε στον κόσμο του drift από την ηλικία των 8 ετών και σήμερα δάμασε μία BMW 800 αλόγων. Η αυλαία του drift show άρχισε με τη Σάρα Λεζίτο να εντυπωσιάζει πάνω σε μια μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού. Και να ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή σας με την πρόγνωση του αυριανού καιρού σε Μακεδονία και Θράκη και Θεσσαλία. Αύριο θα είναι αίθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία που θα αγγίζει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, η άνεμη θα πνεωμεταβλητή εντάσσει έως 2 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται, στο Παπάφιο Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφιο ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.

0: Πες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 3.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
5: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε στον 102. Είναι το Fade Out του Παναγιώτης Μανής και θα είμαστε μαζί. Ως τις 10 έχω απέναντί μου Χρήστο Σιδερίδη στη ραδιοσκηνοθεσία που γιορτάζει σήμερα και γενέθλια εννοώ. Γεννήθηκε σαν αυτή τη μέρα πριν από 33 ολόκληρα χρόνια. Εγώ τον ρώτησα αν θέλει να αναφέρω ηλικία, γιατί όπως του είπα, εγώ ντρέπομαι να το πω. Όχι γιατί είναι αυτός 33, αλλά γιατί δεν είμαι εγώ 33. Χρόνια πολλά λοιπόν στο Χρήστο Σιδερίδη που είναι εδώ στην κονσόλα στη ραδιοσκηνοθεσία απέναντί μας. Χρόνια πολλά. Κανονικά να το τραγουδήσουμε και όλες εδώ όλα τέτοια. Οπότε τα μηνύματα που θα στείλετε στο 693-0078-228, 693-0078-228, στο Viber, να έχουν και τον Χρήστο Σιδερίδη, να του έχονται όλοι, όλοι. Όσοι ακούν, όσοι δεν ακούν, όσοι το ξέρουν και όσοι δεν το ξέρουν, είναι ένα χαμογελαστό παιδί εδώ απέναντί μου. Χρόνια πολλά λοιπόν στο Χρήστο. Και μετά το Θανάση Βουϊκόπουλο που μας ταξίδεψε σε Ενωμένη Σοβιετική Ένωση, σε Γαλλία, μέσω μόδας και κυβερνητών της τότε Σοβιετικής Ένωσης, θα σας προσγειώσουμε στα της Θεσσαλονίκης. Κλείνει ο περιφερειακός σε 3 ώρες. Από τη Γαλλία και τη Σοβιετική Ένωση λοιπόν, να ξέρετε ότι σε 3 ώρες από τώρα, γύρω στις 11, ο περιφερειακός δρόμος της Θεσσαλονίκης θα κλείσει ως τις 5 το πρωί και πιο συγκεκριμένα στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων K5 και K6, είναι Παπαγεωργίου και Μετέωρα αυτό, νοσοκομείο Παπαγεωργίου και κόμβος Μετεώρων, οπότε έχετε το νου σας, μετά τις 11 θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε αυτό το κομμάτι και δεν είναι μόνο αυτό, το πιο δύσκολο είναι αυτό που έρχεται το Σαββατοκύριακο, καθώς από το βράδυ της Παρασκευής στις 12 θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γιατί θα κατεδαφιστεί ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας Πανοράματος και οπότε θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο περιφερειακό, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά από το ύψος της πρώτης εξόδου προς την οδό Παρασακάκη του K11 Πηλαίας Πανοράματος και στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, στο ύψος του κλάδου εξόδου προς την οδό Φωκά του ίδιου κόμβου. Οπότε, επειδή το Σαββατοκύριακο θα έχει και έξοδο για Χαλκιδική, θα έχετε λίγο περισσότερο την προσοχή σας θεταμένη, γιατί μπορεί να έχουμε κυκλοφοριακά προβλήματα στο σημείο και να χρειαστεί να έχετε λίγη περισσότερη υπομονή από όσοι συνήθως.

Για πολλούς ταξιδιώτες η επιλογή ενός προορισμού, μιας και έχει φτάσει το καλοκαίρι και πολλοί ετοιμάζονται να πάνε κάπου ένα μικρό ταξίδι έστω, δεν βασίζεται μόνο στα αξιοθέατα και στα τοπία, αλλά και στις γαστρονομικές εμπειρίες. Το φαγητό αποτελεί πλέον βασικό κριτήριο για όσους το επιθυμούν και για όσους το επιλέγουν, και δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι βάσει αυτού βγαίνουν και οι οδηγοί Michelin. Το περιοδικό Time Out έφτιαξε μια λίστα με τις καλύτερες πόλεις του κόσμου για φαγητό το 2026. Συμμετείχαν 24.000 κάτοικοι από 150 πόλεις διεθνώς και την πρώτη θέση κατέκτησε η Λίμα του Περού, η οποία αναδέχθηκε και πιο οικονομική πόλη της λίστας για φαγητό εκτός σπιτιού. Στη δεύτερη θέση η Μπαγκόνγκ και στη συνέχεια η πόλη του Μεξικού. Όσον αφορά την Ευρώπη, Λονδίνο και Βαρκελόνη, αλλά ενδιαφέρον έχει ότι στην ένατη θέση είναι η Αθήνα. Περιγράφεται δε μάλιστα ως μια πρωτεύουσα που ξεχωρίζει για το συνδυασμό της μακραίων γαστρονομικής παράδοσης και επηρεασμένη από τη μεσογειακή διατροφή, ευλογημένη με ήπιο κλίμα όλο το χρόνο, αριθμεί συνολικά 13 αστέρια Michelin, ενώ το 79% των κατοίκων που συμμετείχαν στην έρευνα τη χαρακτήρισαν εξαιρετικό προορισμό για φαγητό εκτός σπιτιού. Καλά όλα αυτά θα μας πείτε, αλλά τι σχέση έχουν με τη Θεσσαλονίκη που είμαστε εμείς? Η Αθήνα, ένα τους γαστρονομικούς προορισμούς στον κόσμο, που οι Αθηναίοι έρχονται στη Θεσσαλονίκη για να φάνε. Μας κοροϊδεύουν. Προφανώς δεν τους ρώτησαν Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Τους ρώτησαν Αθήνα ή Μπιλμπάο, ξέρω εγώ. Γιατί άμα τους ρωτούσαν Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, θα ψήφιζαν ακόμα και οι Αθηναίοι εδώ τη Θεσσαλονίκη. Γιατί αυτή είναι η γαστρονομική πρωτεύουσα της Ελλάδας. Να τα λέμε όλα.

0: από φύλλα κίτρινα κοιμούνται καπετάνοι, κι αυτό που χτες περίσσευε αύριο δε θα φτάνει.
1: Καλησπέρα στην Ιωάννα που μας έστειλε την καλησπέρα της στο Viber, ευχαριστούμε πολύ, και εύχεται και χρόνια πολλά στον Χρήστο. Ευχαριστεί πολύ και ο Χρήστος νεύοντας από απέναντι. Και μιας και λέγαμε για το ποια είναι η γαστρονομική πρωτεύουσα της Ελλάδας, αν διαφυσβήτητα εμείς ξέρουμε ποια είναι, ένα μικρό παράδειγμα θα σας πω. Στην Αθήνα λένε λεμονάδα και εννοούν γκαζόζα. Στη Θεσσαλονίκη λέμε λεμονάδα και εννοούμε λεμονάδα. Στην Αθήνα λένε καλαμάκι και εννοούν το σουβλάκι. Εμείς λέμε καλαμάκι και εννοούμε αυτό που ρουφάν. Στην Αθήνα λέμε μπουγάτσα και εννοούν μόνο με κρέμα. Εδώ λέμε μπουγάτσα και εννοούμε με κρέμα, με τυρί, με κιμά, με ό,τι θες να βάλεις μέσα. Μπουγάτσα είναι το φύλλο. Λένε τυρί και εννοούν όλα τα τυριά, κίτρινα, άσπρα, πράσινα, τι άλλο έχουν δεν ξέρω. Λέμε τυρί και τυρί είναι ένα, η φέτα. Αυτοί το λένε φέτα, εμείς το λέμε τυρί. Ένα είναι. Λένε βότκα λεμόνι και εννοούν βότκα με λεμονάδα. Εμείς λέμε βότκα με λεμονάδα και εννοούμε βότκα με λεμονάδα. Πόσο πια ακόμα θέλουμε για να καταλάβουμε ποια είναι η γαστρονομική πρωτεύουσα της χώρας.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Χάος έχει προκληθεί στο ειδήσεων.

0: Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για παλαιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα που έχουν κατασκευαστεί μέχρι το 1990. Στο διπλό έγκλημα στο Αίγιο, δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή στον 65χρονο Ιταλό την Παρασκευή η απολογία του. Ολοκληρώνεται η πρώτη φάση της πεζοδρόμησης της Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη. Παραδίδεται εντός των επόμενων ημερών στην κυκλοφορία. Μήνυμα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού προς το λαό του Λιβάνου: πολεμά με τη Χεσμπολάχ, όχι εσάς. Ρωσικό τελεσίγραφο στην Αρμενία: διαλέξτε γρήγορα ανάμεσα σε Μόσχα και Ευρωπαϊκή Ένωση, διεμήνυσε ο επανεκλεγής Πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν. Στη Φλόριντα, υπάλληλος ναυτικής βάσης τραυματίστηκε σοβαρά μετά από επίθεση καρχαρία. Το έστρωσε στα Γιάννενα καλοκαιρινό μπουρίνι με χαλάζι στην περιοχή. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιωβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
5: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.

για να δει τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου και να στείλει από εκεί τις ανταποκρίσεις του, αλλά αντί γι' αυτό ανακάλυψε εντός εισαγωγικών την τηλεόραση. Στην ανταπόκριση που έστειλε στην εφημερίδα είπε ότι όταν έφτασε στο Παρίσι είχε και ήταν ετοιμαζόταν να ταξιδέψει προς την Ελβετία, είδε μια μέρα έναν φίλο του, δεξιό χαφ της παρισινής ομάδας Racing, του είπε τι σκόπευε να κάνει και ο ποδοσφαιριστής τον παρότρινε να έρθει στο σπίτι του και να βλέπει κάθε μέρα από την τηλεόραση τα παιχνίδια που μεταδιδόταν. Ένα παιχνίδι την ημέρα. Του φάνηκε εξαιρετική ιδέα, έκατσε και είδε όλα τα παιχνίδια ένα προς ένα και στη συνέχεια έστειλε την ανταπόκρισή του, η οποία είχε ως τίτλο «Παρικολούθησα 10 αγώνες του κυπέλου κόσμου χάρη στην τηλεόραση». Μάλιστα περιγράφει ότι ικανοποιήθηκε σχεδόν πλήρως από την τηλεόραση, παρότι, όπως θυμάται, ένας σχολιαστής υπέπεσε σε ένα λάθος κατά την συνάντηση Γερμανίας-Αυστρίας, λέγοντας ότι οι Γερμανοί έπαιξαν με την άσπρη φανέλα και οι Αυστριακοί με την πράσινη, ενώ ο ίδιος κατάλαβε ότι συνέβαινε το αντίθετο. Στο τέλος έμεινε πλήρως ικανοποιημένος από αυτά που παρακολούθησε, που να ξέρε ότι 12 χρόνια αργότερα και έπειτα από 3 διοργανώσεις θα ήταν αυτός που θα περιέγραφε στην ελληνική τηλεόραση το πρώτο του παγκόσμιο κύπελο το 1966.

Στο Μουντιάλ που ξεκινά αύριο, νούμερο ένα φαβορή από όλες τις προγνωστικές εταιρείες, δίδεται η Ισπανία και αυτό είναι για κυρίως για το ότι πέρα από τους υπόλοιπους αστέρες που υπάρχουν

θα βάλουν τους ανθρώπους που θέλουν να πάνε. Οι τιμές πάντως των εισιτηρίων είναι ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα της διοργάνωσης. Πολλοί φιλαθλοί, ιδιαίτερα στο εξωτερικό, θεωρούν το κόστος εξωφρενικό, γιατί πέρα από τα εισιτήρια που είναι πάρα πολύ ακριβά ούτως ή άλλως, το αεροπορικό ταξίδι, η διαμονή, οι μετακινήσεις, αλλά και πώς θα περάσεις εκεί τις μέρες σου, είναι ένα κόστος δυσβάστακτο για κάποιον που θέλει να ταξιδέψει από αλλού, ακόμα και από την ίδια Ήπειρο, προκειμένου να παρακολουθήσει αγώνες του Μουντιάλ. Αυτά όλα, σύμφωνα με κάποιους επαείοντες του ποδοσφαίρου, αντανακλούν την ευρύτερη ανησυχία ότι το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη απομακρύνεται από τους παραδοσιακούς φιλάθλους και προσανατολίζεται ολοένα περισσότερο σε εύπορους επισκέπτες, εταιρικούς πελάτες και VIP εμπειρίες.

Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, χάος έχει προκληθεί στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά από προσπάθεια αποκεφαλισμού άνδρα από μετανάστη και τα βία επεισόδια που έχουν ξεσπάσει κατά μεταναστών. Οι τραχές στην πόλη με διαδηλωτές εναντίον των μεταναστών να απειρπολούν οχήματα και ιδιοκτησίες, αναγκάζοντας κατοίκους να διαφύγουν από τα σπίτια τους, έχουν τρομοκρατήσει και την ελληνική κοινότητα του Μπέλφαστ. Ζούμε σε μια κατάσταση ρατσιστικού ποκρόμ, λένε. Νέες απειλές κατά του Ιράν διατύπωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στο Οβάλ Γραφείο, προαναγγέλλοντας την επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων. Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και υποδομές του Ιράν. Απειλές του Αμερικανού Υπουργού Άμυνας σε Αβάνα και Τεχεράνη από τη βάση του Γουαντάναμο. Ιρανικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι οι φρουροί της Επανάστασης πραγματοποίησαν πυραυλική επίθεση σε αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον σχεδόν 20 στόχων στο Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών προειδοποίησε ότι υπάρχει κίνδυνος να επιστρέψει ο ολοκληρωτικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Εξελέγει νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, διαβοής από τα στελέχη του κόμματος που βρέθηκαν στα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του έστειλε μηνύματα ισοκομματικής συσπήρωσης, απαριθμώντας τα έργα της Νέας Δημοκρατίας, τα 7 χρόνια διακυβέρνησής της και ψέγοντας όσους είτε λαϊκίζουν είτε ασκούν ανεδαφική κριτική σε τομείς όπως η οικονομία αλλά και τα εθνικά θέματα. Έστειλε μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας από την πρώτη Κυριακή και εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση, περιγράφοντας τον πολιτικό οδικό χάρτη της Νέας Δημοκρατίας προς τις εκλογές του 2027. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα Ανακαινίζω Νοικιάζω, με το πρόγραμμα να αφορά παλαιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί ως το

0: όπλο τύπου Φλόμπερ με ένα πυροδοτημένο φυσίγγιο στη θαλάμη. Σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες, ο Ιταλός είχε έντονες διαφωνίες με την 54χρονη για οικονομικό ζήτημα. Η άτυχη γυναίκα φέρεται να είχε ενημερώσει για αυτό το θέμα το γιο της και του ζήτησε να έρθει στην Ελλάδα από τη Γερμανία όπου σπούδαζε και εργαζόταν πριν από 2 ημέρες. Στην τελική ευθεία έχει μπει η πρώτη φάση των έργων για την πεζοδρόμηση της οδού Αγίας Σοφίας από την Τσιμισκή έως και τη Λεωφόρο Νίκης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η παρέμβαση για την πεζοδρόμηση της οδού ξεκίνησε τον περασμένο Ιανουάριο στο τμήμα της από το ύψος της Τσιμισκή έως και τη Μητροπόλεως. Πλέον είμαστε στη φάση που ολοκληρώνονται τα δάπεδα. Εκτιμώ ότι το επόμενο 15ήμερο θα έχει παραδοθεί το έργο, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, κ. Νικηφορίδης. Το έστρωσε στα Γιάννενα από καλοκαιρινό μπουρίνι μιας ώρας. Άσπρισαν από το χαλάζι οι δρόμοι που μετατράπηκαν σε ποτάμια με χαλάζι. Οι φωτεινοί σηματοδότες σε πολλά σημεία βραχυκύκλωσαν με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν και να δημιουργείται τροχαίο με υλικές ζημιές ανάμεσα σε 3 αυτοκίνητα στη διασταύρωση της Παιδινής. Για αύριο καιρό σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως 2 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη θα ανέβει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 9.30.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: 102 FM.

Γουστάρω τις νύχτες και γελάω, το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

κατσάρες κλασικές σε ζητάω. Στα κουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπάσω σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

πότε θα παγώσει. Βρέχετε δύο φύλλα χαρτί με κρύο νερό, τα στίβετε ελαφρά για να μην στάζουν, τυλίγετε το μπουκάλι ή το κουτάκι, κατάψυξη και σε 10 με 15 λεπτά έτοιμη η μπύρα για κατανάλωση. Ξεκινήστε από αύριο.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή. Λοιπόν,

θα φύγουμε από το Μουντιάλ, αλλά θα παραμείνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καθώς μετά τη δημοσιοποίηση των λεγόμενων αρχείων UFO με τις καταγραφές, δηλαδή διαφόρων αγνώστων ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων σε διάφορες περιοχές του πλανήτη, έχει αναθερμαθεί το ενδιαφέρον για την παρουσία εξωγήινης ζωής και ένας κορυφαίος ερευνητικός οργανισμός που αποτελείται από περισσότερους από 1.000 επιστήμονες από 97 χώρες έδωσε κατευθυντήριες γραμμές σε περίπτωση που συναντήσετε εξωγήινο. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Εντάξει, δεν αφορούν απλούς ανθρώπους, αφορούν επιστήμονες ή αστροναύτες που ενδεχομένως θα δουν εξωγήινους ή θα συναντήσουν, αλλά ποτέ δεν ξέρεις από πού θα έρθει μια εξωγήινη μορφή σε αυτόν τον πλανήτη. Σύμφωνα λοιπόν με τις 8 βασικές κατευθυντήριες γραμμές, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε και να τεκμηριώσετε την ανίχνευση εξωγήινης μορφής, να διαχειριστείτε τις πληροφορίες με εξαιρετική προσοχή, να είναι άμεση, ακριβής και ειλικρινής η ενημέρωση για την ανίχνευση αυτή, παρουσίαση συμπερασμάτων με πλήρη ολοκληρωμένο και ανοιχτό τρόπο, διατήρηση και διάδοση όλων των δεδομένων, προστασία των αποδεικτικών στοιχείων της ανίχνευσης, να μην αποστέλλεται καμία απάντηση και τήρηση των υψηλότερων ηθικών προτύπων. Μάλιστα, εμένα σαν οδηγίες προς ναυτιλωμένους του τι θα κάνετε αν συναντήσετε αρκούδα μου ακούγονται.

Καλησπέρα και στη Ζαχαρένια που είναι και σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα και την ακρόαση. 693-00-78-228 στο Viber, μηνύματα, φωτογραφίες, ό,τι άλλο θέλετε. Και οι Τούρκοι βρήκαν άλλο πράγμα να ασχοληθούν προκειμένου να μας κάνουν εντός εισαγωγικών τη ζωή δύσκολη. Και αυτό γιατί η τοποθέτηση του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε αυλή τεμένου στη Δράμα στο πλαίσιο έκθεση του Μουσείου Μπενάκη προκάλεσε αντιδράσεις στον τουρκικό τύπο και δημοσιεύματα που στον τίτλο γράφουν «Ελληνική ντροπή» υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ακόμη ένα επίπεδο αφομοίωσης και διαγραφής της Οθωμανικής μνήμης στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η εγκατάσταση του αγάλματος έγινε με αφορμή έκθεση του Μουσείου Μπενάκη και παρουσιάζοντας πολιτιστική δράση. Ωστόσο, ο συντάκτης υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη ελληνική πολιτική. Τι να πω και τι να ομολογήσω τη στιγμή που μια πολιτιστική έκθεση ψάχνουν αφορμή για να την κάνουν πεδίο ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης οι άνθρωποι που μετέτρεψαν την Αγία Σοφιά στην τζαμί, τότε δεν έχουμε λόγια να πούμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εικόνες χάους και οργή την επόμενη ημέρα των σφοδρών συγκρούσεων που ξέσπασαν μετά τη φρικιαστική επίθεση με μαχαίρι στο Μπέλφαστ. Παιδιά στο δρόμο και κόπη μια ζωή στάχτη, οι μαρτύριες σοκ από το ρατσιστικό πογκρόμ, τρομοκρατημένοι Έλληνες της Ομογένειας. Νέα σε απαγγελίες κατά του Ιράν από τον Αμερικανό Πρόεδρο, σήμερα θα επαναλάβουμε τους βομβαρδισμούς, κατέριψαν το ελικόπτερό μας, είπε. Τον περασμένο μήνα έδωσε εντολή στις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις να εκτελέσουν μυστική αποστολή για την υποστήριξη πετρελαιοφόρων και άλλων εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του ορμού.

0: Εκεί που έρχεται είναι μια μάχη ιδεών να βάψουμε ξανά το χάρτη γαλάζιο, δήλωσε εκλεγής γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στο διπλό έγκλημα στο Αίγιο υπήρχαν διαφωνίες για οικονομικό ζήτημα στο ζευγάρι. Ο γιος ήθελε να πάρει τη μητέρα του στη Γερμανία. Μήνυμα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού προς το λαό του Λιβάνου: πολεμάμε τη Χεσμπολάχ, όχι εσάς. Το έστρωσε στα Γιάννενα από καλοκαιρινό μπουρίνι με χαλάζι διάρκειας μιας ώρας. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μισή ώρα.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: مستمعينا الكرام من أداء عبد الحميد السيد استمعنا إلى ابتهال يا خالقي أيها الإخوة والأخوات يحين موعدكم في الثالثة والنصف مع برنامج النور في المدينة من إخراج هباد الضفيري فحتى الثالثة والنصف نبقى معكم وهذا الابتهال

Με αγαπημένο Θανάση Παπακοσταντίνου, λοιπόν, όπως λέμε εδώ, με Ζωή Κουτελοπούλου στη ραδιοσκηνοθεσία. Και μετά από Θανάση Παπακοσταντίνου αγαπημένο, θα πάω σε έναν άλλο δικό μου αγαπημένο, Hugh Laurie, ή όπως είναι πολύ πιο γνωστός, Dr. House, ο οποίος σε πολλές των περιπτώσεων είναι ίδιος στην πραγματική της ζωή με τον γιατρό που παριστάνει, που υποδίεται στη σειρά. Με Βρετανός, με φλεγματικό χιούμορ, και αν και δεν πολύ κυκλοφορεί στα social media, βρέθηκε να γίνει viral όταν απάντησε σε σχόλιο δημοσιογράφου σε δημοφιλή πλατφόρμα στα social media, η οποία είδε, ξεκίνησε να βλέπει τη σειρά Dr. House και την σχολίασε. Γράφοντας λοιπόν η συγκεκριμένη δημοσιογράφος, άργησα λίγο να ξεκινήσω να βλέπω την πρώτη σεζόν. Το ίδιο αφήγημα σε κάθε επεισόδιο. Ένας ασθενής έχει μια μυστηριώδη ασθένεια και ο Dr. House κάνει λάθος διάγνωση. Ο ασθενής φτάνει οριακά κοντά στο θάνατο. Ο γιατρός κάνει ξανά λάθος διάγνωση. Τον απειλούν ότι θα τον απολύσουν. Ο ασθενής ξαναβρίσκεται ένα βήμα πριν το θάνατο. Ο γιατρός έχει μια επιφύτηση τελευταία στιγμή. Κάνει τη σωστή διάγνωση. Δεν απολύεται. 8 σεζόν με αυτό το μοτίβο, αναρωτιέται η δημοσιογράφος. Και ο ακριβοθόρητος Hugh Laurie στα social media μπήκε και απάντησε προκαλώντας αντιδράσεις. Ευχαριστώ για την κριτική σου, Τζάνετ. Δοκιμάσαμε πράγματι μερικά επεισόδια όπου ο Dr. House έκανε σωστή διάγνωση με την πρώτη, αλλά τότε τα επεισόδια διαρκούσαν μόλις 6 λεπτά. Η εταιρεία, το κανάλι που προβαλόταν, δεν ήταν ευχαριστημένο. Μετά δοκιμάσαμε μερικά επεισόδια όπου ο Dr. House δεν προχωρούσε ποτέ στη σωστή διάγνωση και ο ασθενής πέθαινε. Και τότε δεν ήταν ευχαριστημένο το κοινό, λέει ο ηθοποιός που υποδίεται τον Dr. House. Κάποιος θα μπορούσε να εφαρμόσει την κέρια ανάλυση σου, συνεχίζει να γράφει, και σε άλλες μορφές τέχνης. Παραδείγματος χάρη, ο Johann Sebastian Bach έγραψε 30 παραλλαγής Goldberg πάνω στην ίδια αρμονική δομή. Η Φρίντα Κάλλο ζωγράφησε 50 πορτρέτα του εαυτού τους. Ο Χέρνι Μουρ, τι κτλ. Κτλ. Παρ' όλα αυτά, ανυπομονώ τη έγραψε να διαβάσω το πρώτο σου μυθιστόρισμα. Μετά από αυτό το διάλογο, όπως καταλαβαίνετε, στα social έγινε χαμός. Κάτω από τις αναρτήσεις έγινε ένα πανηγύρι. Η δημοσιογράφος μπήκε και απάντησε, καταρχάς, ouch. Κατά δεύτερον, όπως ήταν αναμενόμενο, η απάντηση, αν και σπάνια και τόσο αιχμηρή, έγινε viral. Και ακόμα χειρότερο, άρχισε να επιτίθενται των εισαγωγικών οι χρήστες στο social στη συγκεκριμένη δημοσιογράφο και το ανέβασε και αυτό στα social, με αποτέλεσμα ο ηθοποιός να κάνει λίγο πίσω, να ζητήσει συγγνώμη για την γεμάτη ηρωνία απάντησή του και να πει ότι λυπάμαι αν κάποιοι σας επιτέθηκαν εξαιτίας του αυτού που έγραψε, του σχολείου μου, δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μου, πάντως αν σας παρηγορεί κάπως μου τα έσουραν και μένα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι και στην πραγματική του ζωή ο Dr. House παραμένει Dr. House.

Πόση ώρα θέλετε να καθίσετε να δείτε μια ταινία και να την απολαύσετε? Άντε, άμα είναι και πολύ καλή, να παρασυρθείτε από αυτήν και να αφαιθείτε έτσι ώστε να ταξιδέψετε, ας πούμε. Ξέρω εγώ, ένας γνωστός μου λέει ότι 90 λεπτά είναι υπέρ αρκετά για να καταλάβω το story μιας ταινίας. Αυτό πάντως δεν θα ικανοποιούσε ως απάντηση τους Ντάνιελ Άντερσον και Έρικα Μάγνουσον από τη Σουηδία, οι οποίοι έφτιαξαν μια ταινία για το... η οποία διαρκεί 35 ημέρες και 17 ώρες και είναι η μεγαλύτερη ταινία στην ιστορία του κινηματογράφου. Η συνολικά λεπτά, να σας λέει κάτι, 51.420 λεπτά είναι όλο αυτό. Το Logistic είναι η ταινία, έκανε πρεμιέρα στη Σουηδία, προβλήθηκε σε Αυστραλία, Καναδά και Βραζιλία. Και τι δείχνει αυτή η ταινία? Λοιπόν, η ταινία αυτή ξεκίνησε από μια ιδέα. Από πού προέρχονται όλα τα ηλεκτρονικά μας αντικείμενα? Για να απαντήσουν στο ερώτημα, οι δημιουργοί αποφάσισαν να παρακολουθήσουν ολόκληρο τον κύκλο της ζωής ενός βηματομετρητή. Ξεκινά από ένα κατάστημα στο Στοκχόλμη, όπου πωλείται συσκευή, και στη συνέχεια πάει προς τα πίσω, καταγράφοντας όλη τη διαδρομή που ακολούθησε για να φτάσει στον καταναλωτή. Πάει δηλαδή σε φορτηγό πλοίο, στο εμπορικό κέντρο, στα εμπορευματοκιβώτια, στο εργοστάσιο. Όλα αυτά σε πραγματικό χρόνο, δίνοντας στο κοινό μια ρεαλιστική μεν, αλλά εξαντλητική αίσθηση του χρόνου. Επαναλαμβάνω, 35 μέρες και 17 ώρες. Αν αναρωτιέστε ποιος θα κάτσει να τη δει αυτήν, δεν ξέρω. Αλλά εγώ θα σας πω ότι έχω δει σε ένα Σαββατοκύριακο το Berlin Alexanderplatz του Rainer Werner Fassbinder, το οποίο διαρκεί 15,5 ώρες περίπου, με ωρό και καθετήρα, όπως είπε ένας γνωστός μου.

Λοιπόν, τι κάνει ο άνθρωπος αν δεν θέλει να δουλέψει ή τι άλλους πρωτότυπους τρόπους εξαπάτησης θα δούμε. Μια από τις πιο περίεργες έρχεται από τη Βραζιλία με πρωταγωνίστρια μια 37χρονη γυναίκα η οποία παρίστανε πως είναι 12 ετών κορίτσι για να κερδίσει την εμπιστοσύνη μιας οικογένειας και να υιοθετηθεί από αυτήν. Η κοπέλα, η γυναίκα 37 χρονών, πήγε σε μια εκκλησία της περιοχής και υποστήριξε ότι εγκατέλειψε το σπίτι της εξαιτίας της κακοποιητικής συμπεριφοράς που δεχόταν από την οικογένειά της. Συγκινήθηκε ο πάστορας εκεί και τα μέλη της ενορίας, τη φιλοξένησαν, της παρήχαν οικονομική υποστήριξη και στη συνέχεια τη συνέστησαν σε μια οικογένεια προκειμένου να τη φιλοξενήσει. Με την πάροδο του χρόνου η οικογένεια την αντιμετώπισε σε πραγματικό παιδί, άρχισε να σχεδιάζει ακόμη και την νόμιμη υιοθεσία της και η ίδια παρίστανε κανονικά το μικρό παιδί, ζητούσε κουβερτούλα για να κοιμηθεί επικαλούμενη τραυματικές αναμνήσεις από το παρελθόν και εφιάλτες και παρότι υπήρχαν κάποιες αντιρρήσεις και κάποιες υποψίες, ήταν έτοιμη αφού τις διοργάνωσαν και τα 12 γενέθλιά της για να πάνε για υιοθεσία. Τελικά ένα συγγενικό πρόσωπο της 37χρονης ενημέρωσε την αστυνομία ζητώντας τη διερεύνηση του παρελθόντος της και διαπίστωσε ότι ήταν 37 χρονών και συνελήφθη και κατηγορείται για απάτη και κλοπή ταυτότητας.

Κάπου εδώ έφτασε το τέλος του και το fade out της Τετάρτης. Χρήστος Σιδερίδης για δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία εορτάζων σήμερα. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Ελένη Ατρού και με Γιάννη Παπαδόπουλο, έκπληκτο που έμαθε για τα γενέθλια του Χρήστου Σιδερίδη. Η νυχτερινή βάρδια μέχρι τα μεσάνυχτα. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέες απειλές κατά του Ιράν από τον Ντόναλντ Τραμπ. Θα τους επιτεθούμε και μάλιστα πολύ σκληρά. Σήμερα θα επαναλάβουμε τους βομβαρδισμούς. Κατέριψαν το ελικόπτερό μας, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Truth Social, προσθέτοντας πως τον περασμένο μήνα έδωσε εντολή στις μεγάλες Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις να εκτελέσουν μυστική αποστολή με αποτέλεσμα περισσότερα από 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου να περάσουν από τα στενά και να φτάσουν στην ανοιχτή αγορά. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απίφθινε έκκληση προς τους Λιβανέζους να ενώσουν τις δυνάμεις τους με το Ισραήλ στον αγώνα κατά της Χεζμπολάχ, υπογραμμίζοντας πως η χώρα τους είναι όμηρος του σιητικού κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν. Συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία με το Κίεβο να πλήττει πολεμική βιομηχανία στο Τσιμπαξάρι με ουκρανικής κατασκευής πυράβλους τη νύχτα καθώς και δηληστήριο πετρελαίου στην περιοχή της Σαμάρα, όπως ανακοίνωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι. Στη Βόρεια Ιρλανδία υπάρχουν φόβοι για νέα επεισόδια και ταραχές στο Μπέλφαστ, ενώ έκκληση για ηρεμία απευθύνει η οικογένεια του θύματος που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, αφού έχασε το αριστερό του μάτι και φέρει τραύματα από μαχαίρι σε πρόσωπο, λαιμό και πλάτη. Ο αρχηγός της αστυνομίας δηλώνει πως είναι έτοιμος να διαθέσει 200 επιπλέον αστυνομικούς για τη φύλαξη των δρόμων, ενώ από τις ταραχές τραυματίστηκαν 2 αστυνομικοί. Μέχρι στιγμής για τις βίαιες διαδηλώσεις στη Βόρεια Ιρλανδία έχουν γίνει 3 συλλήψεις, ενώ σε 2 άτομα έχουν αποδοθεί κατηγορίες. Προφυλακίστηκε ο κατηγορούμενος, ο οποίος είχε λάβει καθεστώς πρόσφυγα με ισχύ έως το 2028. Αντιρατσιστική διαδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Μπέλφαστ το Σάββατο. Σήμα εκλογικής ετοιμότητας, με ορίζοντα τις εθνικές εκλογές του 2027, έστειλε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, η οποία συνεδρίασε με βασικό θέμα την εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα της επόμενης περίοδου, συνδέοντας την οργανωτική ανασυγκρότηση της παράταξης με την πολιτική και εκλογική προετοιμασία της Νέας Δημοκρατίας, ενώ έστειλε σαφές μήνυμα διαρκούς κινητοποίησης προς τα κομματικά στελέχη. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του Προέδρου Νικήτα Κακλαμάνη να δοθεί δίμηνη προθεσμία υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης για την εκλογή Προεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή το πρωί. Η Νέα Δημοκρατία αναμένεται να ψηφίσει για Πρόεδρο τον Μάκη Βορύδη και θα πρέπει να παραδώσει την έκθεσή της μέχρι τις 10 Αυγούστου. Οι τόνοι πάντως ανέβηκαν κατά τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Στη διπλή δολοφονία στο Αίγιο, 26χρονος γιος που σπούδαζε στη Γερμανία ήρθε να πάρει τη μητέρα του μαζί του. Πιθανώς οικονομικά είναι τα κίνητρα της δολοφονίας σύμφωνα με τις αρχές, σε αντιφάσεις υπέπεσε ο 65χρονος Ιταλός που διώκεται για ανθρωποκτονία. Στα χέρια του εντοπίστηκαν αμοιχές για τις οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν μπορούσε να δώσει εξήγηση για το πώς προκλήθηκαν. Τα στοιχεία διαβατηρίων όλων των παικτών της Εθνικής Αργεντινής, συμπεριλαμβανομένου του Λιονέλ Μέση, διέρευσαν εξαιτίας σοβαρού σφάλματος ασφαλείας πριν από το φιλικό προετοιμασίας για το Παγκόσμιο Κύπελο 2026 απέναντι στην Ισλανδία, όπως αποκάλυψαν δημοσιεύματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Οι αριθμοί διαβατηρίων περιλαμβάνονταν στο επίσημο φύλλο αγώνα της ομάδας και κανονικά θα έπρεπε να έχουν καλυφθεί πριν δοθεί το έγγραφο στα μέσα ενημέρωσης και το κοινό. Ωστόσο, το σχετικό έγγραφο κυκλοφόρησε χωρίς να έχουν αφαιρεθεί τα προσωπικά στοιχεία των ποδοσφαιριστών. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος με λίγες νεφώσεις. Η άνεμη θα πνεωμεταβλητή εντάσσεως 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 10.30.
0: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται, στο Παπάφιο Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφιο ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, Εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της Διάλης Πόρτας.
5: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην ΕΡΤ3.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Με Eminem και Lose Yourself ξεκινήσαμε σήμερα την νυχτερινή βάρδια Τετάρτη 10 Ιουνίου. Λίγο ακόμα να αντέξουμε και αρχίζει να αχνοφαίνεται το Σαββατοκύριακο. Ένα Σαββατοκύριακο που θα είναι ζεστό, οπότε θα μπορείτε να επισκεφτείτε κάποια παραλία για να δροσιστείτε. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Χρήστος Σιδερίδης, που από ό,τι έμαθα πριν από λίγο γιόρταζε, είχε τα γενέθλιά του. Χιλιόχρονες του ευχόμαστε και ραδιοφωνικά. Να στείλετε κι εσείς τις ευχές σας. Ο νεότερος, νομίζω, σωστά. Ο νεότερος στην ΕΡΤ, ναι, εδώ στο ραδιόφωνο, ο νεότερος, έτσι. Να προλάβεις να φας πάρα πολύ σύνταξη, να φτάσεις σαν τα ψηλά βουνά να πας. Μέχρι και τις 12 θα τα λέμε παρέα για όσα έγιναν μέσα στην ημέρα, στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα, εμείς θα χαρούμε πολύ. Το στέλνετε μέσω Viber στο 6930078228, 6930078228. Να πούμε και την καλησπέρα μας στον Αλέξη που πρόλαβε και έστειλε μήνυμα πριν καν ανακοινώσουμε το τηλέφωνο και με ρωτάει τι κάνω. Είμαι μια χαρά, Αλέξη. Ελπίζω να είσαι και εσύ το ίδιο καλά, να μείνεις κοντά μας για να απολαύσεις επόμενες δύο ώρες τη νυχτερινή βάρδια.

Και δυστυχώς μετά από ένα τόσο ερωτικό τραγούδι θα πρέπει να πάμε στο διπλό φωνικό στο Αίγιο. Σας είπα χθες ότι υπήρχαν αρκετά στοιχεία που θα οδηγούσαν σίγουρα στον ένοχο για τη δολοφονία της 54χρονης και του 26χρονου γιού της. Όχι επειδή είμαστε detective, αλλά επειδή κάνουμε χρόνια αστυνομικό ρεπορτάζ και ξέρουμε πάνω κάτω τη διαδικασία που ακολουθεί η αστυνομία. Πώς κατάφεραν λοιπόν να δέσουν την υπόθεση το τμήμα ανθρωποκτονιών? Όπως είπα χθες, η 54χρονη είχε προκαλέσει αμοιχές στο δολοφόνο της και φυσικά έμεινε στα νύχια της βιολογικό υλικό. Ένα σημαντικό στοιχείο που είχε στα χέρια της ελληνική αστυνομία. Δεν ξέρω κάποιον βέβαια που να... Πώς να σας το πω. Εκτός από αυτό, το πολύ σημαντικό στοιχείο που είχε, στην αυλή βρέθηκαν και φρεσκοπλημένα ρούχα. Όταν πήγαν οι αστυνομικοί, δηλαδή, παρατήρησαν ότι υπήρχαν στην αυλή βρεγμένα ρούχα και δεν ξέρω κανέναν που να έγινε μάρτυρα σε φόνο και να ήθελε να βάλει ένα πλυντήριο. Και τρίτον, η έντονη μυρωδιά από ενόπνευμα που στην αρχή οι αστυνομικοί νόμιζαν πως ο 65χρονος Ιταλός είχε πιει, προερχόταν από την προσπάθειά του να εξαφανίσει στοιχεία. Χρησιμοποίησε ενόπνευμα. Γι' αυτό και υπήρχε μυρωδιά μέσα στο σπίτι και πάνω του φυσικά. Και λίγο οι αντιφάσεις κατά τη διάρκεια της κατάθεσης, όλα αυτά οδήγησαν στο να τον πιέσει πάρα πολύ η αστυνομία και να καταλήξουν στο ότι αυτός είναι ο ένοχος για το διπλό φωνικό. Η 54χρονη είχε 20 τραύματα από μαχαίρι. Ο γιος, εκτός από τον τραυματισμό που είχε από πυροβολισμό από αεροβόλο όπλο στο κεφάλι, δέχθηκε και 6 μαχαιριές. Μένει να μάθουμε τους λόγους που έγινε το διπλό φωνικό, αν και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι ο 26χρονος γιος 54χρονης προσπαθούσε να την πάρει μαζί του και να φύγουν στη Γερμανία μακριά από τον σύντροφό της. Και γι' αυτό ο σύντροφος έκανε αυτές τις ενέργειες που έκανε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

Και από το δολοφόνο σύντροφο στο Αίγιο θα σας πάω στη Πάτμο, που ένας νταΐς επιχειρηματίας ξυλοκόπησε άγρια και έστειλε στο νοσοκομείο έναν εργαζόμενο που πήγε να ζητήσει τα δεδουλευμένα του. Ήταν απλήρωτος για πάρα πολύ καιρό. Ελπίζουμε αυτή τη φορά η ποινή να είναι εξοντωτική, γιατί συσσωρεύεται πάρα πολύ η οργή του κόσμου όταν βλέπει κάτι ποινές χάδια, τύπου πλημελήματα 3 μήνες με χρηματική αποζημίωση, επειδή είχε έντιμο βίο πριν να τιμωρείται με 30 μέρες. Και αυτά είναι πάρα πολύ κακά παραδείγματα για ανθρώπους που έχουν τη ροπή προς το έγκλημα και λένε αφού ο διπλανός δεν τιμωρήθηκε, θα εγκληματίσω κι εγώ, θα προβώ κι εγώ σε ανάλογες ενέργειες. Πρέπει να αυξηθούν, ξαναλέω, οι ποινές, να είναι μήνυμα προς αυτούς που έχουν ροπή προς το έγκλημα και να είναι αποτρεπτικές. Και από την Πάτμο θα σας πάω στον Οροπό, όπου ένας σύζυγος 32 ετών κακοποίησε βάναυσα την σύντροφό του, τη γυναίκα του, και είχε τη φαϊνή ιδέα να δημοσιεύσει και ένα βίντεο στα social media του, στο διαδίκτυο. Έλεγε, ενώ την ανέβαζε την κοπέλα που έκλαιγε και ήταν μέσα στα αίματα, έλεγε κοιτάξτε πως κλαίει, και την κορόιδευε. Όταν έπεσε για ύπνο επειδή ήταν και μεθυσμένος, η γυναίκα βρήκε την ευκαιρία, πήγε στο αστυνομικό τμήμα, κατήγγειλε τον ξυλοδαρμό. Δεν ήταν η πρώτη φορά, γινόταν για πάρα πολλά χρόνια αυτό το πράγμα. Το σώμα της γυναίκας ήταν γεμάτο με καψίματα και κοψίματα. Ο τελευταίος ξυλοδαρμός έγινε μπροστά στο 8χρονο παιδί τους. Και ακούστε τώρα να δείτε το κάρμα, η θεία δίκη. Ο 32χρονος, όταν αντιλήφθηκε ότι η σύζυγός του πήγε στο αστυνομικό τμήμα για να τον καταγγείλει, πήρε το κινητό και πήγε και το πέταξε στη θάλασσα. Ο 8χρονος γιος, όταν ήρθε η αστυνομία, τον πρόδωσε και είπε, όταν άρχισε να ψάχνει το κινητό η αστυνομία, είπε πως ο πατέρας πήγε στη θάλασσα και μάλλον το πέταξε εκεί το κινητό. Βρέθηκε το κινητό. Σε αυτό το κινητό βρέθηκαν και άλλα καλούδια, κάποια ερωτικά βίντεο που φαίνεται ότι έχουν τραβηχτεί χωρίς τη συνένεση της σύζυγου του, και η αστυνομία ψάχνει αν τα διακινούσε στο διαδίκτυο. Όπως και να έχει, έχει συλληφθεί, θα δικαστεί και θα του απαγγελθούν κατηγορίες. Έχουν έρθει και πάρα πολλά μηνύματα, προλαβαίνω να τα διαβάσω. Ο Στέλιος μας στέλνει τα χαιρετίσματά του, του στέλνουμε και εμείς πίσω τα δικά μας. Η Δέσποινα μας ενημερώνει ότι τελικά βρήκε παρέα για να πάει στον Άκυλα. Ήθελα να σου ρωτήσω, Δέσποινα, το είχα άγχος, 2 εβδομάδες τώρα αυτό πολεμάς, να βρεις παρέα. Δεν μας λες όμως ποια είναι η παρέα σου, ποιος είναι ο ήρωας. Και η Δάφνη ζητάει να αρχίσουμε να μοιράζουμε προσκλήσεις για θερινό σινεμά. Δεν μου βρίσκονται σήμερα πάνω μου, Δάφνη, αλλά αφού μου το έβαλε σαν ιδέα, κάτι θα κάνω την επόμενη εβδομάδα. Θα προσπαθήσω να βρω προσκλήσεις για να πάτε να δείτε κάποια ταινία στο θερινό. Έχεις δίκιο, το έχω αμελήσει. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εικόνες χάους και οργή στην επόμενη ημέρα των σφοδρών συγκρούσεων στο Belfast. Παιδιά στο δρόμο και κόπη μια ζωή τάχτης. Μαρτύριες σοκ από το ρατσιστικό πογκρόμ. Αποκάλυψη Τραμπ για μυστική αποστολή. Βγάλαμε 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μέσω ορμούς. Τρεις Ινδοί ναυτικοί αγνοούνται μετά το πλήγμα σε τάνκερ ανοιχτά των ακτών του Ομάν. Διαβολής εξελέγει νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ο Κώστας Κυρανάκης. Εκλογές το 2027. Η Κυριακή της επιλογής θα είναι μία και πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία, διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επαφές με φορείς, αυτοδιοίκηση, αγροτικό και επιχειρηματικό κόσμο είχε νωρίτερα κυβερνητικό κλιμάκιο στην Ημαθία. Μηδενική ανοχή στη δημόσια διαφοροποίηση από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ διεμήνυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πολιτική διαμάχη στο ΣΥΡΙΖΑ για την απόφαση σύμπλευσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, αντιδράσεις στα πολιτικά κόμματα. Μήνυμα του Έλληνα Υπουργού Ενέργειας από την Ουάσιγκτον με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα.

0: παραλία των νέων φλογητών. Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος μπορούν να γίνουν πεδία συνεργασίας αλλά και σύγκρουσης χωρίς σωστή διαχείριση, διεμήνυσε ο πρώην Πρωθυπουργός της Τουρκίας, Αχμέτ Νταβούτογλου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11.
1: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
2: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
3: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
4: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
1: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
5: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
6: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά, από τις 3 μέχρι τις 5, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.

Ξέρετε πόσα εισιτήρια έχει κόψει ως τώρα η ταινία Michael, που μιλάει για τον Michael Jackson φυσικά? Έχει κόψει περισσότερο από 213 εκατομμύρια εισιτήρια, πάει για ρεκόρ, έχει φέρει στα ταμεία 800 εκατομμύρια δολάρια, πολύ παραπάνω από όσα περίμεναν οι παραγωγοί της ταινίας, και την προηγούμενη εβδομάδα σας είπα ότι ξαναέφτασαν

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μία και μόνη Κυριακή των εκλογών οφείλουμε να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας και περιπετειών που θα ανατείναζαν τις κατακτήσεις της κοινωνίας. Η Κυριακή της Μεγάλης Εκλογής θα είναι μία και αυτή πρέπει να φέρει αυτοδυναμία, τόνισε στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χαρακτήρισε θίασο την αντιπολίτευση επισημένοντας ότι ο θίασος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Πλαστογράφοι της ελπίδας και την βορύχη του θυμού θα γίνονται ένα για να ενωθούν με όσους πουλάνε τη θρησκεία με το μέτρο και τον πατριωτισμό με το κιλό, είπε. Απίφθινε προσκλητήριο στους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και αναφερόμενος στην ακρίβεια επισήμανε ότι η κυβέρνηση κινείται στα όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. «Η μάχη που έρχεται είναι μια μάχη ιδεών. Να βάψουμε ξανά το χάρτη γαλάζιο», δήλωσε ο νεοεκλεγής γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. «Όποιος διαφοροποιείται δημόσια μέσα από τις θέσεις του Πασόκ δεν έχει θέση στην επόμενη μέρα του κόμματος», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας χαρακτηριστικά. «Δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα. Το κόμμα έχει ένα στόχο, την πολιτική αλλαγή και πολιτική αλλαγή με το σύστημα εξουσίας. Το σημερινό στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει». Υπό προϋποθέσεις θα γίνεται η μετακίνηση ζώων προς θερινούς βοσκοτόπους στη Θεσσαλία λόγω των κρουσμάτων ευλογιάς εγωπροβάτων. Αν και εκδόθηκε η εγκύκλιος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ζητείται από τους κτηνοτρόφους να επικοινωνούν με τις κατατόπους αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές προκειμένου να πληροφορηθούν εάν και πότε μπορούν να μετακινηθούν και κάτω υπό ποιες προϋποθέσεις. Συνελήφθη 32χρονος στον Οροπό, κατηγορείται ότι κακοποιούσε τη σύζυγό του και ταυτόχρονα βιντεοσκοπούσε και ανέβαζε στο διαδίκτυο τις ιδεχθείς πράξεις του. Η γυναίκα προχώρησε σε καταγγελία μετά την κακοποίηση που υπέστη χθες μπροστά στα μάτια του 8χρονου γιού της. Είχε μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα αρκετές φορές, αλλά είχε αποσύρει τις κατηγορίες. Επιχείρηση σκούπα στις παραλίες της Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Απομακρύνθηκαν μόνιμες κατασκευές και πακτωμένες ομπρέλες. Όμως προκλήθηκε ένταση μεταξύ λουωμένων και δημάρχων που βρέθηκε στην παραλία των νέων φλογητών. Στη διεθνή επικαιρότητα και συγκεκριμένα στη Βόρεια Ιρλανδία υπάρχουν φόβοι για νέα επεισόδια και ταραχές στο Μπέλφαστ, ενώ έκκληση για ηρεμία απευθύνει η οικογένεια του θύματος. Προφυλακίστηκε ο κατηγορούμενος, ο οποίος είχε λάβει καθεστώς πρόσφυγα με ισχύ έως το 2028. Αντιρατσιστική διαδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Μπέλφαστ το Σάββατο. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς εκτίμησε σήμερα πως το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν απέχει πολύ ακόμη στη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση στην Ιερουσαλήμ. «Εάν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ θα υποστεί συντριπτικό πλήγμα όπως έγινε πριν από μερικές ημέρες», είπε ο Κάτς, συμπληρώνοντας πως οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να εξαπολύσουν επιθέσεις με μεγάλη ισχύ. Νωρίτερα, νέες απειλές κατά του Ιράν είχε εξαπολύσει ο Αμερικανός Πρόεδρος. «Θα τους επιτεθούμε και μάλιστα πολύ σκληρά. Σήμερα θα επαναλάβουμε τους βομβαρδισμούς. Κατέριψαν το ελικόπτερό μας», έγραψε στο Truth Social, προσθέτοντας πως τον περασμένο μήνα έδωσε εντολή στις μεγάλες αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να εκτελέσουν μυστική αποστολή με αποτέλεσμα περισσότερα από 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου να περάσουν από τα στενά του Ορμούς και να φτάσουν στην ανοιχτή αγορά. Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος μπορούν να γίνουν πεδία συνεργασίας, αλλά και σύγκρουσης, χωρίς σωστή διαχείριση, διεμήνυσε ο πρώην Πρωθυπουργός της Τουρκίας, Αχμέτ Νταβούτογλου. Συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία με το Κίεβο να πλήττει πολεμική βιομηχανία στο Τσιμπαξάρι με ουκρανικής κατασκευής πυράβλους τη νύχτα, καθώς και δηληστήριο πετρελαίου στην περιοχή της Σαμάρα, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Στην πρόγνωση του καιρού σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι έθριος με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, εντάσσεως έως 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.30.

0: Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται στο Παπάφι Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφι ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: breaking point, kid, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared.
1: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28. Για όποιον δεν βλέπει το παιχνίδι, έχουμε και δεύτερη παράταση στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Προηγείται αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός με 3 πόντους και μένουν 2 λεπτά για να λήξει το παιχνίδι. Και πάμε στην Ιταλία, όπου μπήκε πολιτήριο στην παραθαλάσσια κατοικία του Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Η αλήθεια είναι ότι εγώ τον Σίλβιο Μπερλουσκόνη τον συμπαθούσα πάρα πολύ. Εντάξει, δεν τον κρίνω σαν πολιτικό, γιατί μπορεί να ήταν πρωθυπουργός για πάρα πολλά χρόνια της Ιταλίας. Όμως είχε τον δικό του τρόπο να κυβερνάει, έβαζε τα πράγματα κάτω από το χαλί, και γι' αυτό και η Ιταλία, όπως και η Ελλάδα, όπως και η Ισπανία, όλες οι χώρες του Νότου έχουν αυτά τα προβλήματα που έχουν σήμερα. Η Βίλα Σερτόζα, λοιπόν, η παραθαλάσσια κατοικία του Σίλβιο Μπερλουσκόνη στη Σαρδινία, ξεκινάει με τιμή πώληση στα 500 εκατομμύρια. Οι εκτιμητές πιστεύουν ότι πολύ γρήγορα θα πουληθεί. Έχουν έναν αστερίσκο, αν ενδιαφέρεστε να την αγοράσετε. Έχει μηνιαίο κόστος συντήρησης περίπου το 1 εκατομμύριο ευρώ. Τι διαθέτει? Πάμε να το δούμε μαζί. Καταρχήν είναι 580.000 τετραγωνικά μέτρα η έκταση του οικοπαίδου. Είναι μεγαλύτερη από το Βατικανό η παραθαλάσσια κατοικία του Μπερλουσκόνη. Τι έχει μέσα? Έχει πάρα πολλά μικρά εξοχικά κτίσματα εκτός από την κύρια κατοικία. Έχει εγκαταστάσεις σπα. Έχει εξωτερικές πισίνες. Έχει γήπεδο ποδοσφαίρου, γκολφ, παιδικές χαρές. Έναν ολόκληρο τεράστιο βοτανικό κήπο. Έχει ελικοδρόμιο σε περίπτωση που δεν βρείτε κάποιο αεροπλάνο της γραμμής και πάτε με το ελικόπτερό σας στο σπίτι σας, το παραθεριστικό σας. Έχει τεχνητό ηφαίστειο και έχει και πυρηνικό καταφύγιο. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις με αυτά που γίνονται δεξιά και αριστερά στη Μέση Ανατολή, χρειάζεται ένα πυρηνικό καταφύγιο. Η οικογένεια του Μπερλουσκόνη, οι κληρονόμοι του, αποφάσισαν να το πουλήσουν, καθώς το κόστος συντήρησης, όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ ακριβό. Έχει 14 υπνοδωμάτια, και σε αυτά τα υπνοδωμάτια κοιμήθηκαν οι μεγαλύτερες προσωπικότητες του 20ου και 21ου αιώνα, να ξέρετε. Οπότε όποιος ενδιαφέρεται και ψάχνει σπίτι αυτή την περίοδο και δεν θέλει να δώσει 300.000 για να αγοράσει κανένα ισόγειο στη Κασάνδρου και στην Αγίου Δημητρίου, μπορεί να πάει στη Σαρδινία και να αγοράσει τη βίλα του Μπερλουσκόνη.

Λοιπόν, έληξε το παιχνίδι στο ΟΑΚΑ, κέρδισε ο Παναθηναϊκός και έτσι θα έχουμε ένα ακόμη τελευταίο παιχνίδι για να δούμε ποιος θα κερδίσει το φετινό πρωτάθλημα, ελληνικό πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός βελτιώθηκε πάρα πολύ στο τέταρτο δεκάλεπτο, ισοφάρισε και πήρε την νίκη τελικά, παίζοντας πολύ ωραίο επιθετικό μπάσκετ. Αμυντικά είχε κενά, αλλά δεν τα εκμεταλλεύτηκε και τόσο πολύ ο Ολυμπιακός. Αύριο, θυμίζουμε, Πέμπτη, το πρώτο παιχνίδι για το Μουντιάλ του 2026, ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική. Έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε όλα τα παιχνίδια από το R2 Sports και το R1. Αναμένεται να είναι ένα δύσκολο Μουντιάλ για τους ποδοσφαιριστές, καθώς οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ υψηλές. Οι ποδοσφαιριστές δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες συνθήκες που έχουν τα γήπεδα του Μεξικό και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Στον Καναδά είναι πιο ήπια τα πράγματα, οι θερμοκρασίες. Ας ελπίσουμε να δούμε θέαμα, γιατί γι' αυτό ζουν οι φίλαθλοι. Μια χρονιά πολύ απαιτητική για τους περισσότερους από τους ποδοσφαιριστές που θα πάρουν μέρος. Και ας κερδίσει ο καλύτερος. Έχω δώσει εγώ τα προγνωστικά μου, πιστεύω ή η Πορτογαλία ή η Βραζιλία. Για να δούμε. Και αν γίνει έκπληξη, πιστεύω ότι θα είναι η Νορβηγία. Και σας πάω στην Αυστραλία και στο Πέρθ, όπου μια Ισπανίδα δημοσιογράφος κάνει και αυτή τη νυχτερινή βάρδια, σαν και εμένα. Μόνο που αυτή για 6 μέρες δουλειάς παίρνει 2.500 δολάρια, καθώς εργάζεται στον καθαρισμό μεταλλευτικών εγκαταστάσεων στην Αυστραλία. Και αμείβεται πάρα πολύ καλά, γιατί δεν πήγαινε κανείς να δουλέψει σε αυτά, λέει. Είδε και από είδε στην Ισπανία ανέβηκαν και πάρα πολύ τα νίκια, οι μισθοί παρέμεναν χαμηλοί και αποφάσισε να μεταναστεύσει. Και η μοναδική δουλειά που βρήκε στην Αυστραλία ήταν αυτή. Στην αρχή ήταν, λέει, πάρα πολύ περίεργο να βλέπουν μια γυναίκα σε μια τέτοια θέση. Δεν είναι πάντα, λέει, όλες οι μέρες δύσκολες. Οι περισσότερες είναι, αλλά υπάρχουν και μέρες, λέει, που δεν έχει και πάρα πολύ δουλειά. Και φτάνει να κερδίζει μέχρι και 7.500 ευρώ το μήνα. Τη μια εβδομάδα ξεκουράζεται. Είναι υποχρεωτικό, λέει, στην Αυστραλία, στη συγκεκριμένη δουλειά. Οπότε, αν σας ενδιαφέρει και θέλετε να μεταναστεύσετε κι εσείς στην Αυστραλία, υπάρχουν ακόμα δουλειές που αμείβουν πάρα πολύ καλά. Μαζεύετε, κάνετε ένα κομπόδεμα και γυρνάτε πίσω στην Ελλάδα να τα φάτε τον Σεπτεμβρίο σε κάποιο ελληνικό νησί.

Και με τους Killers που τραγούδησαν στο τελικό του Champions League και ενθουσίασαν το κοινό που βρέθηκε στο στάδιο στην Ουγγαρία, θα πάμε στους τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα σας θυμίσω ότι πρέπει να καθαρίσετε τα οικόπεδά σας γιατί έρχεται πρόστιμο και θα μιλήσουμε για τους μεγάλους χαμένους στο Μουντιάλ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων ξεκίνησε εδώ και μισή ώρα και θα διαρκέσει μέχρι τις 5 το πρωί στην περιφερειακή όδο προς Χαλκιδική αεροδρόμιο για το flyover μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Κλείνει το Σαββατοκύριακο για 48 ώρες ο περιφερειακός Θεσσαλονίκης για την κατεδάφιση της γέφυρας πανοράματος και πάλι λόγω εργασιών του flyover. Ξεκινούν αύριο εναέριοι ψυχασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Επιχείρηση σκούπα έγινε το πρωί στις παραλίες της Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Απομακρύνθηκαν μόνιμες κατασκευές και πακτωμένες ομπρέλες, ένταση μεταξύ λουωμένων και δημάρχων που βρέθηκε στην παραλία των νέων φλογητών. Εκλογές το 2027, η Κυριακή της επιλογής θα είναι μία και πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία, διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επαφές με φορείς, αυτοδιοίκηση, αγροτικό και επιχειρηματικό κόσμο είχε κυβερνητικό κλιμάκιο στην Ημαθία. Μηδενική ανοχή στη δημόσια διαφοροποίηση από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ διεμήνυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πολιτική διαμάχη στο ΣΥΡΙΖΑ για την απόφαση σύμπλευσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Αντιδράσεις στα πολιτικά κόμματα. Στη Θεσσαλονίκη αυξανόμενο ενδιαφέρον στην αγορά ακινήτων για κατοικία αλλά και για επένδυση. Στη διπλή δολοφονία στο Αίγιο, ζήλια και οικονομικές διαφορές όπλησαν το χέρι του δράστη, σκότωσε με μανία τον 26χρονο γιο και τη μάνα του που πήγε να τον σώσει. Στο Μπέλφαστ, οι ειρηνικές διαμαρτυρίες είναι ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός, λέει η οικογένεια του 40χρονου που μαχαιρώθηκε από το Σουδανό, όμως από τα επεισόδια στην πόλη 27 άνθρωποι έμειναν άστεγοι.

0: με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
2: ΕΚΑΤΟΝ ΔΥΟ FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Επιστρέψαμε και ήμουν ανάμεσα στο να σας πω μια είδηση από τη Βραζιλία και για τα καθάριστα οικόπεδα. Θα σας πω στα γρήγορα ότι δύο μοναχές εγκατέλειψαν μοναστήρι στη Βραζιλία και παντρεύτηκαν μεταξύ τους. Η Φρανσίλια Κώστα και η Λουίζα Σιλβέριο αποφάσισαν πως δεν μπορούν άλλο να είναι μοναχές. Βγήκαν, συγκατοίκησαν, ερωτεύτηκαν και τώρα παντρεύονται. Βίον ανθόσπαρ το ευχόμαστε. Και πάμε στα καθάριστα οικόπεδα, όπου λύγει η προθεσμία 15 Ιουνίου. Σας τη θυμίζω γιατί πρέπει να προχωρήσετε σε καθαρισμό των οικοπαίδων σας, γιατί υπάρχει πρόστιμο. Εντός των επόμενων ημερών, συγκεκριμένα είπαμε μέχρι τις 15 Ιουνίου, πρέπει να έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα από τους ιδιώτες και μάλιστα πρέπει να δηλωθούν και στην αντίστοιχη πλατφόρμα, έτσι, στο ακαθάριστα.gov.gr. Η διαδικασία καθορισμού έχει ξεκινήσει από την 1η Απριλίου. Είναι πάρα πολύ καιρός, οπότε δεν έχετε κάποια δικαιολογία. Πρέπει να απομακρυνθούν οποιοδήποτε υλικό είναι έφλεκτο, ξερά χόρτα, κλαδιά, θάμνη. Την υποχρέωση τη φέρνει ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου και αν δεν βρίσκεται στη χώρα, συγγενικά του μέλη. Προβλέπεται πρόστιμο που ξεκινάει από 2.000 έως και 2.000 ευρώ συν την ποινική δίωξη σε περίπτωση που ξεκινήσει κάποια φωτιά από το ακαθάριστο οικόπεδό σας. Σας ξαναλέμε, εκτός από το να το καθαρίσετε, πρέπει και να το δηλώσετε. Ο χώρος πρέπει να παραμείνει καθαρός μέχρι και το τέλος της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή 31 Οκτωβρίου. Ας είμαστε προσεκτικοί για να μην είμαστε εμείς υπεύθυνοι για να καεί ένα ακόμη δάσος.

Κάποιος θα κερδίσει το Μουντιάλ, κάποιος θα έρθει δεύτερος και δεν ξέρω αν πονάει περισσότερο το να μην φτάσει στον τελικό ή να φτάσεις και να χάσεις εκεί. Το αρνητικό ρεκόρ λοιπόν της δεύτερης θέσης σε Μουντιάλ έχει όλος περιέργως η Γερμανία. Άρα δεν ισχύει αυτό που λένε στο ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που παίζουν 22 ποδοσφαιριστές και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Σίγουρα η Γερμανία είναι από τις πιο πετυχημένες χώρες που παίρνουν μέρος σχεδόν συνέχεια σε Μουντιάλ. Έχει κατακτήσει το τρόπαιο 4 φορές, αλλά έχει δει και τη σκληρή πλευρά του αθλήματος να έρχεται δεύτερη. Έχασε το 1966 από τους Άγγλους, το 1982 έχασε από την Ιταλία, το 1986 έχασε από την Αργεντινή του Μαραντόνα και το 2002 ιτήθηκε από τη Βραζιλία του Ρονάλντο, του Φαινόμενο, στα γήπεδα της Ασίας με 2-0. Πίσω από τη Γερμανία με τις περισσότερες δεύτερες θέσεις βρίσκεται η Αργεντινή, η οποία κατάφερε να ξορκίσει φυσικά τα φαντάσματα του παρελθόντος στο 2022 στο Κατάρ, ενώ στην τρίτη θέση έρχονται και οι Ολλανδοί, όπου τρεις φορές και αυτοί έφτασαν μέχρι την πηγή και νερό δεν ήπιανε. Μένει να δούμε ποιος θα είναι φέτος. Φέτος δεν δίνει πάρα πολύ ψηλά σε προγνωστικά τη Γερμανία. Η αλήθεια είναι ότι διανύει μια κρίσιμη στιγμή η εθνική Γερμανίας. Δεν είναι τόσο ταλαντούχο όσο τα προηγούμενα χρόνια. Το ίδιο και η Ολλανδία. Φαβορί δίνουν, ξαναθυμίζω, Ισπανία, Γαλλία και ακολουθεί μετά Πορτογαλία, Αγγλία και Βραζιλία και Αργεντινή. Θυμίζουμε ότι θα παιχτούν τα περισσότερα παιχνίδια που έχουν παιχτεί ποτέ σε Μουντιάλ, είναι οι περισσότερες ομάδες που έχουν πάρει μέρος ποτέ σε Μουντιάλ. Να δούμε αν θα πετύχει αυτό το μοντέλο και αν θα χρειαστεί να το αλλάξουν στην επόμενη διοργάνωση. Όπως και να έχει, καλοκαίρι είναι, ποδόσφαιρο θα βλέπουμε, δεν έχουμε λόγο να διαμαρτυρόμαστε και να γκρινιάζουμε εμείς οι ποδοσφαιρόφιλοι.

Τόσο εγώ, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, όσο και ο Χρήστος Σιδερίδης, εδώ και 2 ώρες πεινάμε ικτρά, αλλά καταφέραμε και βγάλαμε τη νυχτερινή βάρδια της Τετάρτης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 10. Αν είστε έξω, να περάσετε φανταστικά, να σας μείνει αξέχαστη αυτή η νύχτα. Αν πάλι είστε στο σπίτι και ξεκουράζεστε, να έχετε έναν υπέροχο ύπνο. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Κίνδυνος νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, καθώς οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν φαίνεται πως εκτροχιάζονται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν ξανά τάνκερ στα στενά του Ορμούς που επιχείρησε να σπάσει τον αποκλεισμό. Ένας νεκρός και δύο αγνοούμενοι είναι ο απολογισμός. Πρόκειται για το 8ο πλοίο που ακινητοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της επιχείρησης επιβολής του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού κατά του Ιράν. Πριν από λίγο, νέα κλιμάκωση της έντασης με το Ιράν, προανήγγειλε ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Pete Hegseth, δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πραγματοποιήσουν απόψε ισχυρά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων. Όπως ανέφερε, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση θα έχει πολλή δουλειά απόψε, ενώ τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν σκληρά το Ιράν. Παράλληλα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου απίφθινε έκκληση προς τους Λιβανέζους να ενώσουν τις δυνάμεις τους με το Ισραήλ στο αγώνα κατά της Χεζμπολάχ, υπογραμμίζοντας πως η χώρα τους είναι όμηρος του σιητικού κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν. Αυτή τη φορά ο πόλεμος δεν θα περιοριστεί στην περιοχή, τόνισε ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Καμία βιώσιμη συμφωνία δεν μπορεί να επιτευχθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω απειλών, εκφοβισμού ή χρήσης βίας, δήλωσε ο Ιρανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη. Νέα επεισόδια ξέσπασαν στο Μπέλφαστ, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης μία ημέρα μετά τις βίες αντιμεταναστευτικές ταραχές που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 44χρονου Στίβεν Όγκιλβι. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων. Απάντησαν με εκτοξευτήρες νερού. Οι εξελίξεις έρχονται λίγες ώρες μετά την εμφάνιση στο δικαστήριο του 30χρονου Σουδανού Χάντι Αλοντίτ, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας. Την ίδια ώρα η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το μεταναστευτικό κλιμακώνεται. Ο ανεξάρτητος επόπτης της Βρετανικής Αντιτρομοκρατικής Νομοθεσίας υποστήριξε ότι η μετανάστευση πρέπει να εξετάζεται και ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας, ενώ η κυβέρνηση επικεντρώνει την προσοχή της στη βία που ακολούθησε την επίθεση. Σύμφωνα με υπουργούς, 27 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μετά από στοχευμένες επιθέσεις εναντίον μεταναστών και μειονοτήτων. Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, μία και μόνη Κυριακή των εκλογών, οφείλουμε να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας και περιπετειών που θα ανατείναζαν τις κατακτήσεις της κοινωνίας. Η Κυριακή της Μεγάλης Εκλογής θα είναι μία και αυτή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία, τόνισε στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χαρακτήρισε θίασο την αντιπολίτευση, επισημένοντας ότι ο θίασος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Απίφθινε προσκλητήριο στους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και αναφερόμενος στην ακρίβεια επισήμανε ότι η κυβέρνηση κινείται στα όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν έχει θέση στην επόμενη ημέρα του κόμματος, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας χαρακτηριστικά. Το κόμμα έχει ένα στόχο, την πολιτική αλλαγή και πολιτική αλλαγή με το σύστημα εξουσίας το σημερινό στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Στη διπλή δολοφονία στο Αίγιο, ο 26χρονος γιος που σπούδαζε στη Γερμανία ήρθε να πάρει τη μητέρα του μαζί του. Πιθανώς οικονομικά είναι τα κίνητρα της δολοφονίας σύμφωνα με τις αρχές, σε αντιφάσεις υπέπεσε ο 65χρονος Ιταλός που διώκεται για τη διπλή ανθρωποκτονία. Δεν μπόρεσε να αιτιολογήσει τις αμοιχές που είχε στα χέρια του. Συνελήφθη 32χρονο στον Οροπό, κατηγορείται ότι κακοποιούσε τη σύζυγό του και ταυτόχρονα βιντεοσκοπούσε και ανέβαζε στο διαδίκτυο τις συνδεχθείς πράξεις του. Η γυναίκα προχώρησε σε καταγγελία μετά την κακοποίηση που υπέστη χθες μπροστά στα μάτια του 8χρονου γιού της. Είχε μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα αρκετές φορές, αλλά είχε αποσύρει τις κατηγορίες. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων ξεκίνησε εδώ και μία ώρα και θα διαρκέσει μέχρι τις 5 το πρωί στην περιφερειακή οδό προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο για το flyover μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στο μεταξύ, στο πλαίσιο της κατασκευής του flyover κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Τον περασμένο Ιανουάριο είχε κατεδαφιστεί ένας κλάδος, ενώ αυτό το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου θα κατεδαφιστεί ο δεύτερος. Για το λόγο αυτό, από το βράδυ της Παρασκευής θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου K11, δηλαδή του κόμβου της Πηλαίας. Επιχείρηση Σκούπα έγινε το πρωί στις παραλίες της Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Συνεργεία του Δήμου απομάκρυναν μόνιμες κατασκευές και πακτωμένες ομπρέλες, προκαλώντας αντίδραση των λουωμένων στα νέα φλογητά. Ακολούθησε ένταση ανάμεσα στους λουωμένους και τον Δήμαρχο που βρέθηκε στο σημείο. Στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε η μεταμόρφωση της Καμάρας σε σκηνικό του μεγάλου αγώνα επί κοντό που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο. Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν 40 επικοντιστές από 7 χώρες. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία θα είναι αίθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Αίθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις, η άνεμη θα πνεωμεταβλητή εντάσσεως 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό δελτίο στις 12 στο μικρόφωνο η Ελένη Ιατρού. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 7 το πρωί.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.